0: νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα, ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάλας με το θάρρος της όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης. 40 χρόνια, 40 χρόνια. Σε μεγαλώνω. 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα
0: στο μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με την γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση, γιατί
1: η
0: καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, με καταλάβεις. Εσύ, δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάλας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι, ναι.
0: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορούν να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτε έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου, τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί στιγμή στα 9 του μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
0: Θα μείνει εκεί.
1: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο,
0: το σχολείο,
1: τρίτη ηλικίου, Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές.

0: Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα παίζαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες, επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα. Ότι
1: ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Σπανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Σπανουδάκης.
0: Επίσης εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό, έτσι έφυγαν από τα Χανιά. Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη. Αυτό
0: και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες, έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα Σκαρπένια και το Παντελόνι το φασμάτι, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις. Είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος, που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ, που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
1: Εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος
1: κυρίως φίλος.
0: Στο ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου. Δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 χρονών παιδί να μπει μόνο στο
1: κέντρο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ, στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε
1: με
0: το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά. Πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά,

0: Εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
1: Το Λαζάρου.
0: Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα Ελάφι, ας πούμε. Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώ
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα αυτή. Ένα-δύο χρόνια
0: μεγάλη από σένα. Και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι ήταν μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν τότε, είχε σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το Πελσέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμασα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμασα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύοντο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάσω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker, να μάθει τον Ιωαννίδη.
0: Αν φέρει πράγματα βασιλικά και έχει έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάθει τον Ιωαννίδη, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτό το.
1: Αυτά που πέρασαν
0: τα τελευταία χρόνια, τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τσίφρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: το 92.
0: Στο Ευρωμπάσκετ.
1: Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί, τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγε ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό, υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά στα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιο ήταν, που μπορεί να μην είναι ω όνομα μεγαλύτερο, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερο στο να τον μαρκάρεις.
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, πώς γίνεται. Και μου λέει για το Ιωαννίδης, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον, ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Φάστε
0: από. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν.
1: Να παίζω ένα δύο
0: τσιγάρα που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκό στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι.
0: Μετά στη.
1: Σου Ινδιάνα Πέισερ, που θα ρίξει. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είχε κάτι κοντούς. Είχε μια κασέτα Ολυμπιακός. Νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελγική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλ ήταν. Με τη Μάια Σπίλ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιος είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη έβλεπε μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο και έβλεπε ένα πράγμα και λες Παναγία μου. Σώσε και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94.
0: Όταν παίξαμε, είχαμε την τύχη να παίξουμε.
1: Το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και φάνησε εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί ναι, σου λέει, ναι. Δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
1: Και ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήριος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι αγαπούσε. Γι' αυτό στάχνουν κιόλα. Έφταιγε τον εφταίγε.
0: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια. Να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή,
0: για το
1: δικό σου. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή,
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα γίνει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος ακόμα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει η νέα διοίκηση, ο κύριος.

0: Είμαι έπεσε μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε καλά, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε ένα.
0: Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη, τώρα Μεγαλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το ποδαχτριόν από τους δύο χαμένους τελικούς του 1994 και του 1995. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του κυπέλλου ποδαχτριών? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμόζ για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να ξαναγίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
0: το
1: αυτά που λέμε
0: Κόρνι
1: μόνο
0: Τόμσον.
1: Στο μπάσκετ συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
0: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις και Αλάουκας.
1: Δεν πεζόταν, ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Πραγματία στον Πολκόφ.
1: Και στη Ρώμη που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάτι.

0: το πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και το πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν, ήταν κάτι, δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωτάθλημα. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Μπορεί να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα να αντιμετωπίσει από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε. Το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρουμε, το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα διάστημα. Μια
1: από τις μεγαλύτερες ομάδες στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, ας πούμε, που ήταν η γενική γραμματέας της ομάδας. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργος που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 2-3 άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμως. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και τους το έχω πει και στους Ισπανούς που είχαν έρθει πριν από 2 χρόνια και μου πήραμε μια συνέντευξη μετά από 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, ας πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό πρέπει να στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ. Αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική. Πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: στην εικόνα που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που.
0: Θάπεζα, δεν ήταν.
1: Θάπεζα, μπράβο.
0: Τότε με υπέγραφα. Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout. Το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και παίρνει και τηλέφωνο και ο Τέψκο, α πούμε.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Μην ανησυχείς, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε. Μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίξ, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνε προπόνηση.

0: ανάπτυξη. Πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, μένα 40 μέρες. Πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο
0: Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε, είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί τα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθομαι ο μπαμπάς περιμένει μία-μισή-δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι τρεις φορές τώρα, είναι τρεις φορές. Δηλαδή, είναι δύο φορές
0: παίκτης, προπονητής, διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι τρεις
0: διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα, μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω. Τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι. Κανένα.
1: Όχι,
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Εγώ στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα. Από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία
1: που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. Δύο χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής. Και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως προπονητής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... Τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα. Του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
1: Ήταν
0: και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα συν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Ράις. Λοιπόν. Πετρόπουλος και άλλα παιδιά.
1: Και
0: έτσι, μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου Περπέροβλου.
0: Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο
0: τη ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, είδωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσε αρχηγός της όταν πήρε στη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα. Και κράτησε το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρε ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά, εσύ ο Οικονόμου,
0: όχι.
1: Ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ριγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε έναν τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει,

0: και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την καλή, αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε Ατάλεια, να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία.
1: Ναι. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Είχα, ξέρεις, βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Τη Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς. Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι. Έχει,
0: με την ομάδα
1: ρόλους,
0: του 87.
1: Συγκεκριμένος ρόλος. Να μαργάρει τον Μουρεσάν, να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι ήμασταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλι, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλούκα, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο?
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
1: Δεν θα πέρναγε τίποτα.
0: Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαμε πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, πάνω σχάρι, ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Okay, δεν είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, εγώ θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή πολύ το όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή
0: στους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Είναι το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτς με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εγώ τουλάχιστον ήταν πρώτη φορά από κοντά.
1: Ναι,
0: αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν είχε παίξει το 86. Εντάξει, ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε, φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέστειλε τη φανέλα του Σπανούλια, απέστειλε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει. Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους, Οκ. Αυτό το αποφάσισε

0: Περίγυρος.
1: Ο περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφοι, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε. Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα το ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
0: Καινούργια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
0: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγαινα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν το τελικό του Eurocup του ανάλογου τότε. Που τους αποκλείσαμε.
0: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
1: Ναι, και κερδίσαμε με 23.
0: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
1: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να υπογράψει μια άλλη ομάδα.
0: Τι χαλάει το σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ. Τι του αρέσει και τι τον χαλάει.
1: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
0: παρέμβαση.
1: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
0: Αυτόν
1: γιατί
0: γεγονός.
1: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
0: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
1: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
0: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
1: δει. Έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό όμως περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι. Δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στον Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
0: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους πανελίους στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη, ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
1: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
0: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει ένας Τριγκέρι ο οποίος έχει μία.
0: Σωστό.
1: Ένα παρελθόν.
0: Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
1: Υπάρχει ένας Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλες. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μία ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα και είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
0: Πιο ανταγωνιστικό που τάχνουμε.
1: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φυλαίει να σου πω κάτι.
0: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
1: Αλλά λέω,
0: ναι, αν κάποιος χωθεί δύο φορές, ανάμεσα σωστό.
1: Με 750 χιλιάρικα τζαμπάτζερ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λέω, αν λοιπόν κάποιος χωθεί ανάμεσα.
0: Χάνλαν.
1: εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
0: Σωστό.
1: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα θα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
0: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
1: Τοξική είναι τώρα.
0: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
1: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδίας καρύδι γράφει και κάτι.
0: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και...
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Να μου πεις λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
0: Σωστό.
1: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο Οικονόμ βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει
1: εντάξει,
0: ότι...
1: Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
0: Αν ακούσετε τον Οικονόμ να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει ότι.
1: Εδώ του είπαν ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
0: έχουμε. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξε. Εσύ ήρθε πάνω σου.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι, δεν πήγε εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
1: Επέλεξε η εποχή.
0: Μπράβο.
1: Βρήκε
0: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
1: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
0: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
1: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
0: Τι λέει ο ποιητή.
1: Ναι, αλλά για αυτού είχε σημασία. Και το τρίτον είναι ότι με βάση τι προδιαγραφέ που έχουμε εδώ, για λευκό, έχει τι προδιαγραφέ. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον coach, σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
1: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση.

0: Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Μπιακάμπα δεν θα παίζει τώρα. Ο Σαν Επιφάνεια δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός ο Ρίβα δεν θα παίζει τώρα.
1: Νεμποκίτ. Ναι.
0: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, Ράζα.
0: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι.
1: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Φάνη.
0: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπες προηγουμένως που μάρκαρες τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μάρκαρες. Δεν σε έβαλε να μαρκάρεις τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μας έβαλε 30 τον Γκόρντον και χάσαμε. Και πας την άλλη μέρα και λες...
0: Δεν ήμουν όμως για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλε όμως στην εθνική.
1: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερς και τον έφαγες.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post γυρίζει και φτάνει το Στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες, είναι προβλέψιμο.
0: Αν έχει μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
1: Θα κάνει
0: πολλές κινήσεις.
1: Θα γίνει στάδι, θα γίνει απασάρι, θα κάνει spin move. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα. Όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα ακούσατε να την κάνεις.
0: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Οκ. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί ξέρεις, μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα σαν τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά.

0: Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Να ευχαριστώ όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό, για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας ο Γιώργος Σιγάλας, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τις Ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος.

0: Τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος στις 16 του Οκτώβρη χάνεται.
2: Ο θεσμός που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
3: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
4: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
5: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
6: Ο εν εξελίξη μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
7: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
8: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
9: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
10: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε,

0: στα σεισμόπληκτα τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
1: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
2: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
1: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε 1-1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
2: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
3: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
4: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
5: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
6: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
7: Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει, να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
3: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
8: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών.

0: ενιών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
1: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
2: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
3: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
4: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
3: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
4: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
3: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
4: Κινδυνεύει ο κόσμος.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
5: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
4: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
6: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
4: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
3: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
7: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
8: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
4: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
8: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.

0: Κάθε περίοδο που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
1: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
1: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
2: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
0: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Έχουμε μία ώρα και κάτι για να πετάξουμε. Οπότε τι κάνουμε, αγορές. Από αλκοόλ μέχρι αρώματα, από αρώματα μέχρι σνακ, από λουκούμια μέχρι ό,τι κάτσει. Έτσι μια βολτούλα, να περάσει η ώρα. Πού πάτε, Φραγκφούρτη? Και εμείς, Φραγκφούρτη. Θα τα πούμε στη Φραγκφούρτη. Αρχικά Φραγκφούρτη. Γιατί σας επιφυλάσσω εκπλήξεις. Πρώτα ο Θεός πάντα.

απογειωνόμαστε. Ήρεμα, σταθερά, δεν φοβάμαι από τα αεροπλάνα, ούτε τα καράβια, ούτε τίποτα.

Γερμανία πάλι, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αμπιέντε η έκθεση. Θα περάσουμε λίγο φέτος, γιατί έχω σκοπό να πάμε σε διαφορετικά μέρη. Μην δείχνουμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Μην πάμε στο κέντρο της Φραγκφούρτης. Είμαστε στο Μόξ, είμαστε εδώ στη φίλη μου τη Μαρία που μας προσέχει. Το επισκεπτόμαστε συχνά πυκνά. Βρέχει, ο καιρός είναι όπως πρέπει. Θα ήθελα και χιόνι, αλλά δεν πειράζει. Βολεύομαι και με αυτό, γιατί πέρυσι είχα ηλιοφάνεια και αρκετά παραπάνω η θερμοκρασία από όσο θα πρέπει.

πρέπει και πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται εδώ. Πάμε, ξεκινάμε. Πάμε στη Σιδηρά Γέφυρα για να κάνουμε βαρκάδα. Έχουμε φύγει από το ξενοδοχείο. Είναι περίπου

Τι θα κάνουμε τώρα. Έβγαλα εισιτήριο. Θα κάνουμε κρουαζιέρα 50 λεπτών στο ποτάμι. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Έχει 50 και 30 λεπτά. Εγώ επέλεξα τα 50 για να δούμε όσο το δυνατόν ωραίτερα πράγματα. Και δεν ξέρω πραγματικά. Προσπαθώ να δούμε φέτος πράγματα που δεν είδαμε την προηγούμενη φορά και είναι λογικό και κατανοητό.

0: Και μπήκαμε στο μικρό κρουαζιερόπλοιο. Έχει εστιατόριο, έχει καφέ, αλλά εμείς θα βγούμε έξω για να πάρουμε πλανάρες.
1: Ακριβώς απέναντι είναι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, την οποία την έχουμε επισκεφτεί.
2: Φέτα χότος. Την έχω στα χέρια μου, την εκμεταλλεύομαι, σας δίνω όμορφες συνταγές και τώρα σας έχω τον απόλυτο μεζέ και για το τσίπουρο και για το κρασί σας. Πάμε να το φτιάξουμε. 2-3 λεπτά στην κουζίνα. Σπάμε, καθαρίζουμε με τον πιο εύκολο τρόπο μια σκελίδα σκόρδου. Και την κάνουμε κιμά. Παίρνουμε μια φλίδα ή φλούδα λεμονιού και κόβουμε με αυτό εδώ το μαχαίρι της Opinel. Είναι κατάλληλο για ντομάτες και ντοματίνια και έχει τα δοντάκια του, δείτε. Απ, εύκολη ζωή σας. Στα τέσσερα. Ελαιόλαδο στο τηγάνι και μέσα το πουλβι μπέρι, το μπούκοβο. Έχει κάψει, έχει βάλει τα αρώματά του. Ρίχνουμε σκόρδο, λούδα λεμόνι και ντοματίνια. Θρηματίζω σε ένα σαγανάκι τέτοιου τύπου, σε ένα πιάτο τέλος πάντων, τη φέτα. Όπως είναι ζεστό το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα. Φύλλα άνηθου αν σας αρέσει και φύλλα ρίγανης μπορείτε να βάλετε και τα δύο μαζί. Σκηνόπρασο στο τέλος. Τώρα θα ανακατέψω να πάνε όλα, μάλλον να ενσωματωθούν όλα μαζί. Και φρυγανισμένο ψωμί ή σκέτο ψωμί προσμένιο. Ανακάτε μου. Αφαιρώ για τη φλούδα. Δείτε τώρα, είναι ζεστό το μείγμα. Ένα ανακάτεμα. Αυτή δεν την κόψαμε, επίσης την αφαιρώ. Α, αυτό είναι. Και κομμάτια φέτας και αρώματα και το τέλειο γρήγορο με ζεδάκι. Σκηνόπρασο, κομμένο γι' αυτό στο χέρι έτσι ρουστίκ, γιατί ρουστίκ είναι και συνταγή. Τώρα αν δεν βρείτε σκηνόπρασο, πράσινα φύλλα φρέσκου κρεμμυδιού. Προσμένιο ψωμί. Λίγα φύλλα ρόκα στη μέση για τη σπιρτάδα και απολαύστε.

Μόλις ξεκινήσαμε αφετηρία και πάμε να απολαύσουμε οι ωραίες εικόνες, ωραία πλάνα. Και ό,τι έχει να μας δώσει ο ποταμός Μάιντς.

Τώρα μου ζητάτε ονόματα και διευθύνσεις. Απλά απολαύστε αυτό που απολαμβάνω και εγώ. Λες και κάνεις βόλτα στη Βενετία είναι. Και καπάκι τρίτη γέφυρα. Ο κόσμος κάνει τη βόλτα του με τα ποδήλατα, πεζοπορία, το καλοκαίρι να ξέρετε ότι υπάρχουν και ξαπλώστρες. Είναι σαν να έχουν θάλασσα και να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε εμείς στην Ελλάδα.

μεταξύ, τόσο πολύ καλό καιρό σήμερα, παντολμούσα να πω ότι είναι και ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία είναι χαμηλή, με το μάνικο μέσα και ένα ελαφρύ που πάρει. Ωραιότερη μέρα για να κάνεις προασκήρα βαρκάδα παύλα, δεν υπάρχει.

Αλλά μπροστά από το εργοστάσιο της Audi. Αυτό ήταν, όχι εδώ. Επιστρέφουμε. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνουν εντύπωση αυτά εδώ τα κτίρια. Μπροστά μας.

στο εστιατόριο, δεν έχει καθόλου κόσμο εδώ. Έχει κάνει μια στροφή τώρα από άλλη δουλειά. Γι' αυτό και πεντάλεπτη τη διαδρομή Παύλα Κουραγέρα. Άρα μας πάει από την πίσω πλευρά τώρα. Και μάλλον θα ξανανεύω πάνω να τα δούμε τα υπόλοιπα που δεν έχουμε δει. Έτσι το έξω πιστεύω.

κάνει μέχρι τώρα 3-4 αναστροφές μέσα στο ποταμό και μάλλον επιστρέφουμε γιατί έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα που βολτάρουμε. Δεν το λες άσχημο. Έχει ωραίες εικόνες και δεξιά και αριστερά και διαστήματα στο. Λογικά θέλουμε να τεχνάσουμε.

0: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Επιστροφή στη βάση. Ωραία ήταν. Ωραίες εικόνες πήραμε. Σαν να πίνασα λίγο τώρα.
1: Ενεργοποιούμε τη μαγιά μαζί με το μέλι και το νερό για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτουμε αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις στον κάδο, το αλάτι, το ελαιόλαδο, την ενεργοποιημένη μαγιά, το αυγό ή τα αυγά αν κάνετε διπλή τη δόση και το χλιαρό γάλα. Ζυμώνουμε. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε το φτερό και ζυμώνουμε μέχρι να πάρουμε μια εύπλαστη ζύμη.

αφήνουμε μέσα σε ένα γυάλινο μπολ να διπλασιαστεί για περίπου μία ώρα. Μετά από μία ώρα και αφού φουσκώσει και γίνει αφράτη η ζύμη της πίτσας, την πατάμε ελαφρά και ανοίγουμε ένα φύλλο σχεδόν τετράγωνο. Την υπόλοιπη διαδικασία θα τη δείτε σε λίγο. Μοτσαρέλα τη μισή σχεδόν στο μπάτο. Σάλτσα ντομάτας με σκόρδο απλή. Μια απλή σάλτσα ντομάτας θα κάνετε και λίγο θυμάρι και θα την απλώσουμε μετά από πάνω. Πιπεριές ό,τι χρώματα θέλετε, κόκκινη και πράσινη θα βάλω εγώ. Πολτοποιημένες ελιές και την υπόλοιπη μοτσαρέλα. Πιάνουμε τη μία άκρη και πατάμε, πιάνουμε την άλλη άκρη και πατάμε και το φέρνουμε εδώ και ρολάρουμε προσεκτικά. Αλείφουμε με ένα κρόκο αυγού περιφερειακά να πάει παντού και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

Εντάξει, δεν υπάρχει πάταγος, έτσι στην αγορά. Να καταφέρω να μπω μέσα. Πίνουν. Χιλιάδες κόσμος, δεν υπάρχει. Ήρθα και πέρυσι, δεν έχει καμία σχέση. Το σημερινό δεν υπάρχει, μιλάμε για το διαχώρητο. Το κεφάλι μου έχει πιάσει. Τώρα λίγο χαλάρωσε, έξω γίνεται πάτο, σαλάτα, μπιφτέκι και το απόλυτο street food. Τίποτα, δεν υπάρχει το σημερινό, πέρυσι ήταν πολύ πιο cool. Ειδικά έξω, μάλλον κανένα πάρτι εκεί. Και το Ούγκο, ή αλλιώς Ούγκο, το κοκτέιλ εδώ που πίνουν με το κρασί.

0: και τη μέντα.
1: Είναι και Σάββατο σήμερα βέβαια.
0: Και πίνασα τώρα, να φάω. Τάπας μπαρ. Τι να πάρουμε, πατάτες μπράβας. Τσορίθος. Για να δούμε. Τάπας μπαρ. Πήρα κάτι με τσορίθος για να δούμε τι θα μου φέρουνε. Βάλε μου λίγο πιπέρι, έλα. Εν τω μεταξύ είναι εντάξει, είναι πανάκριβο όλα, έτσι. Ένα πιάτο έχει γύρω στα 7 ευρώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φέτος επέλεξα να δείξω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως το περίπτερο εδώ της OpenL, δεύτερη στην επόμενη χρονιά, οπότε μπήκαμε στην ουσία για να μην σας ταλαιπωρώ και να μην με ταλαιπωρώ. Συνεχίζουμε.

Βρισκόμαστε στην έκθεση Ambiente στη Φραγκφούρτη, τη μεγαλύτερη έκθεση οικιακού εξοπλισμού, ειδών κουζίνας και δώρου. Σκοπός μας να επισκεφτούμε για δεύτερη φορά το περίπτερο της Opnel και να γνωρίσουμε τα νέα προϊόντα του brand για το 2024.

Μεγάλη έμφαση στο περίπτερο, το Set Barbecue. Άλλη μια φανταστική δημιουργία της Opinel για τις κυριακάτικες απολαύσεις μας. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα σουγιά νούμερο 12, που στο πίσω του μέρος ανοίγει μπουκάλια και στο μπροστινό προσαρμόζει μια σπάτουλα απαραίτητη για το barbecue. Το Set συμπληρώνει η λαβίδα.

Σίλβ. Για πρώτη φορά πυρούνι από την Όπινελ με ξύλινη λαβή σε τρία διαφορετικά ξύλα. Φλαμουριά, ελιά και σκούρα φλαμουριά, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα μαχαίρια της Όπινελ.

Και τέλος, Forge. Ένας νέος, εκπληκτικός σουγιάς Opinel, συλλεκτικός, μελαδί από ξύλο ευαίνου, σφυρίλατος, όπως βλέπουμε εδώ, ειδικά για τους απαιτητικούς συλλέκτες μας.

Με τη συγκεκριμένη φέτα μόνο να εμπνευστεί μπορεί κανείς. Γι' αυτό και εμείς εμπνευστήκαμε και κάναμε τη σπανακόπιτα σαλάτα. Όχι ακόμα, τώρα. Για τη συγκεκριμένη σαλάτα θα χρειαστούμε ελάχιστα υλικά. Baby φύλλα σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, τόσο καλά ψιλοκομμένο με ένα τόσο καλά, ένα τόσο καλό μάλλον κοφτερό μαχαίρι και είμαστε κόμπλε. Μέσα σε καλό ελαιόλαδο επίσης καλό αγνό μέλι. Μερικές σταγόνες μηλόξιδο, θαλασσινό αλάτι και φρεσκό σπασμένο βόλικο πιπέρι. Σφραγίζουμε, αναβεύουμε. Ήρθα. Φύλλα κρούστας είναι αυτά. Δεν τα μπερδεύετε με καμιά λαδόκολα. Τι έχω κάνει, τα έχω βάλει σε μια λαμαρίνα, έχω προθερμάνει το φούρνο, τα έχω απλώσει χωρίς ίχνος λαδιού ή λιπαρής ουσίας και τα έχω κάνει, ακούστε, τόσο τραγανά και τα έχω ψήσει εδώ και... Θα σας λέω πόσο αρέσει. Πάμε να στήσουμε σαλάτα. Κάτω στη βάση του πιάτου αραβιάζουμε, γιατί αυτή η λέξη αρέσει και στη φίλη μου την Άννα που είναι κρυμμένη εδώ πίσω, τα φύλλα κρούστας. Ανακατεύουμε ελαφρά και όμορφα, χαϊδεύουμε ουσιαστικά τα baby φύλλα του σπανακιού που είναι πολύ ευάλωτα μαζί με το φρέσκο κρεμμύδι και τα στείνουμε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Επιπλέον φύλλα κρούστας, επιπλέον σπανάκι, καβουρδισμένο ή όχι σουσάμι, θρηματίζουμε καθαρά ελληνική φέτα, φέτα Θεσσαλίας, φέτα Χότου, φέτα Λάρισας και πιο συγκεκριμένα παλάνη Λάρισας. Λίγο πριν βάλουμε τη σάλτσα ή αλλιώς dressing, με το χέρι, με τα δάχτυλά μας σπάμε φύλλα φρέσκου φυσικά.

0: Φυσικά, άνηθο. Μπορείτε να βάλετε και μάραθο.
1: Και τελειώνουμε με το dressing. Τελευταία στιγμή για να μην μουλιάσουν και να μην μαλακώσουν τα φύλλα και να κρατήσουμε όλη την τραγανότητα που θέλουμε. Καλή σας απόλαυση.

ένας φούρνος για επαγγελματίες σεφ αλλά και για το σπίτι. Έκανε τύπου πιτσάκια με μια σάλτσα.

0: Λοιπόν, είναι βολοβάν με κοτόπουλο τύπου αλα κρέμ. Μια σαλάτα με σταφύλια. Έχει ξηρούς καρπούς σε λιόσπορο. Αυτό εδώ είναι τύπου πάστα, σπαγκέτι. Βολοβάν, κοτόπουλο αλα κρέμ. Και το υπέροχο κρασί. Θα πάμε πως γίνεται το αυθεντικό σούσι. Έχουμε 5 διαφορετικά. Σολομό, γαρίδα, τόνο. Πρώτος είναι με σουσάμι. Ο σεφ, ο φίλος μας εδώ, ο what's your name?
1: Τίμο.
0: Τίμο.
1: Just film this one. Take one.
0: Sushi bar.
1: I'm only on trade fairs.
0: Wasabi. Soy sauce. Ginger. Pickle.
1: Thanks for reminding me.
0: And soy sauce. Ό,τι ωραιότερο έχω μυρίσει σε τσάι, αλήθεια δεν υπάρχει. Και έχει. Εντάξει, τώρα αυτά εδώ, τα raspberry και τα cherry και τα μέρι και τα citrus, αλλά έχω εστιάσει εδώ σε αυτό το υπέροχο, το οποίο είναι είναι τιραμισού. Εδώ είναι μπανάνα τιραμισού. Δεν υπάρχουν τα αρώματα. Έχει popcorn, popcorn, ανανάς, mango, bora bora, old love, mango, blueberry amaretti. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι μπανάνα, πανακότα, άντε γεια, μιλάμε οι άνθρωποι το έχουν εξελίξει, έχουν πάει αλλού το τσάι.

0: vodka.
1: We're going to do 45 milliliters of vodka twice.
0: Yes.
1: Two cocktails.
0: Δύο μεζούρες βότκα.
1: Καλούμα, this case.
0: Λοιπόν, βότκα εσπρέσο με καλούα, το οποίο είναι
1: κόκκινο.
0: Μία μεζούρα, μία μεζούρα.
1: Εσπρέσο.
0: Μία μεζούρα εσπρέσο, οπότε δύο βότκα μεζούρες, μία μεζούρα καλούα, μία μεζούρα και βάλε εσπρέσο
1: and then a little sugar syrup.
0: Sugar. Syrup.
1: Syrup. Precisely.
0: Σιρόπι.
1: Not too much.
0: It's okay.
1: Then we will be adding ice.
0: Και θα μπουν εδώ σε αυτά τα ποτήρια του Μαρτίνι, εξού και το κοκτέιλ λέγεται Coffee Espresso Martini. Έχει βέβαια και καλούα, έχει και εσπρέσο. Είμαστε έτοιμοι. Κοκτέιλάρα. Finish?
1: Not yet, not yet.
0: No?
1: Not yet. Oh. There's still more coming out.
0: Για βέβαια, τι άλλο θα βάλει. Βότκα μας αρέσει, ο εσπρέσο θα μας ξυπνήσει. This cocktail is good after dinner, eh?
1: Exactly. It is a digestive.
0: Yes, είναι πολύ καλό για μετά το φαγητό, για έτσι να χωνέψετε. Το φτιάξετε στο σπίτι σας. And κόκκους καφέ εσπρέσο.
1: There you go. Two times.
0: Thank you, man. Thank you.
1: You're welcome, sir. You're welcome. Cheers.
0: Cheers.

Για το crumble topping μέσα στο μπολ με το αλεύρι προσθέτουμε βούτυρο, έχω βάλει και βούτυρο καρύδας. Την καστανή ζάχαρη, τη βρώμη με τους ξηρούς καρπούς και το αλάτι. Τελειώνουμε με πευκόμελο νομαδικής μελισσοκομείας Ζάπρος Χάνεϊ. Με ένα πιρούνι κάνουμε αυτό ακριβώς εδώ, ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και τα αφήνουμε στην άκρη. Θα χρειαστούμε 3 κιλά μήλα, γι' αυτό έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σε νερό με λεμόνι, μήλα ζαγορίν, μήλα κόκκινα, αφαιρούμε την ετικέτα, κόβουμε στη μέση. Τα συγκεκριμένα μήλα, τα κόκκινα μήλα, είναι πιο μαλακά, οπότε θα τα κόψετε λίγο πιο χοντρά κομμάτια. Τα πράσινα είναι πιο σκληρά αν χρησιμοποιήσετε, οπότε πιο μικρά κομμάτια τα πράσινα μήλα. Κόβουμε στη μέση και πάμε δίπλα στο νερό με το λεμόνι και συνεχίζουμε. Βάζουμε τα μήλα μας σε ένα ταψί, ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις βροχιδών, cranberries, σταφίδες, ό,τι θέλετε. Εγώ cranberries για να έχουμε οξύτητα, αλάτι για τη γεύση, ginger σε σκόνη, κανέλα 1,5 κουταλάκι του γλυκού σε σκόνη. Φυσικά ανακατεύουμε και τα απλώνουμε.

απλώνουμε τώρα και σπάμε ουσιαστικά το crumble topping πάνω από τα μήλα. Αυτό θέλουμε, χοντρά κομμάτια, και πάμε να ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά. Σερβίρεται ιδανικά με γιαούρτι, σαντιγί, παγωτό και σάλτσα καραμέλας.

Τώρα θα κάνω μια στροφούλα για να δείτε πού είμαι και αν έχει και κόσμο, μωρέ. Τίποτα, άλλος δω μπροστά. Γελά. Οκ. Λοιπόν, στροφή. Δείτε ακριβώς πάνω εδώ. Η αρχιτεκτονική είναι οριακά ανατριχιαστική. Δεν το άρχοντας τι κάνει τώρα εδώ. Πίτα αραβική, λουκάνικο, κέτσαπ, μουστάρδα, δύο και 49. Το MyZeil είναι ένα ίσως από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Φραγκφούρτη. Παρέχει τα πάντα, είναι shopping center, αλλά όχι μόνο. Θα βρεις από φαγητό, ποτό, τις καλύτερες και μεγαλύτερες φίρμες ρούχων και όχι μόνο. Και είναι Σαββατοκύριακο και γίνεται πάταγος. Αυτά δεν τα είδαμε πέρυσι, δεν μπήκαμε σε εμπορικό κέντρο. Μας μαγειρεύοντας σε εκπομπή, αλλά τώρα πάμε γυρεύοντας. Foodtopia. Πάμε. Πάμε να ξοδέψουμε χρήματα. Πάμε. Ανεβαίνουμε. Αυτό που βλέπετε. Εντάξει, σε πιάνει ζάλι, δεν υπάρχει αυτό. Και αν είσαι υψοφοβικός σαν και εμένα, τα χρειάζεσαι.

Επιτοπλίστων εδώ έχει μόνο καταστήματα με φαγητό. Κατεβάζω λίγο κάμερα κάτω.

στον ουρανό. Στροφή για να δούμε τους ουρανοξύστες από το γυάλινο κτίριο. Δεν ξέρω όντως αν φαίνονται. Μέσα από το εμπορικό κέντρο και από το γυάλινο αυτό κτίριο δεσπόζουν οι ουρανοξύστες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Caval και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαβολική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος είτε

0: είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βαφτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ηλευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα το γάμο να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι

Χανάκι Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις

0: Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατοικώνει και η καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κυπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια, Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπας της εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
2: Ακριβώς.
1: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
2: Αφού σας καλωσορίσαμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
1: 13ο.
2: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από 3 χωριά και ένα συνοικισμό, 3 οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνη, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός Φαραγγενά.
1: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
2: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνη που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία, είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμης ζωής. Το χωριό συντηρείται βασικά με ελαιόλαδο, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
1: Αγροτική ζωή λοιπόν.
2: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.

0: Πολιτιστικούς λόγους.
1: Πολιτιστικούς λόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο από Ηνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι συντόμως να γίνει και αυτό.
0: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
1: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγο συντόμως. Και έχουμε και καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση.
0: Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
1: Ναι, την προηγούμενη, την παραμονή, κάναμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάναμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
0: Και
1: έχουμε και, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μου δεν είχε ανασχετήσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουμε.
0: Όρεξη να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
1: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμε εδώ πέρα επαγγελματικά.
0: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
1: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. Τέσσερα, τέλος πάντων, μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
0: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
1: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια, δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
0: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
1: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, το Τζαγκαρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω να δούμε. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
0: Δείξαμε την αδολόγη εδώ, στο χωριό.
1: Ναι, έχουμε κάποιους με την αδολόγη. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
0: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι, τις παλιότερες με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
1: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα, να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
0: Άρα
1: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
0: Εξάγεται και την κούπα.
1: Σαν κουλτούρα, ναι.
0: Σαν κουλτούρα.
1: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
0: Τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
1: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπίες των ελαιόδων, αλλά εδώ έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαιοδιού. Οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
0: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στη Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
1: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς

0: Το φόβο και τους συνήθους που έχουν δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο.
1: Είτε.
0: Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μια ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μια φράση δική σας, μια μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
0: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνεις λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορείς τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία, πρέπει να
0: πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
0: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε αιρετός την εποχή της 7ετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη, τον Γιώργο, τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση
0: ναι.
1: Που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ και.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Ήταν
0: επίσης,
1: ιερή,
0: πρέπει ναι. Να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλή Σικιά Ρεθυμνής, στο Αγίου Βασιλείου, η οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 9 μηνών, 8 μηνών, συγγνώμη, έγκυος γυναίκα την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: εξήγηση. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω επιπλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι.
2: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια.
1: Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας. Φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
3: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά. Και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα και εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που για, στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
1: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα.
0: Ωραία. Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
1: η
0: σφαγή, ας το πούμε, γιατί σφαγή ήταν το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρο ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίναν σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, αλλά ήταν πλούσιο και έφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια μπάντα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροστατική καταστροφή και ήρθαν εδώ οι. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκισμό του Φαραγγενό, στο Αποίνι, αμυγός πρόσφυγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
1: Ιδανικά.
0: Και, ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε, η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι, ας το πούμε, αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα.
1: Εθετικός.
0: Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά. Οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχυλιακές ομάδες, ενισχύανε αντισταχυλιακές ομάδες.
1: Σοντάρτες.
0: Αντάρτες, Νεοζηλανδούς, Άγγλους. Έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς, για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
1: Το οποίο τιμωρούνταν.
0: Τιμωρούνταν, βέβαια. Οι Σοκαριανοί όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη, τα κλέβανε, τα πένανε, τέλος πάντων. Ναι, ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο. Φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά
1: πρόδυνα.
0: Του κατακτητή, πρόδυνα και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
1: Πάντα, σε
0: αυτό
1: όλα,
0: ήταν
1: σε
0: το, μεγάλο τους, το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά, έτσι τα βάλανε στην αρχή. Με δυο, πιάσανε εδώ πέρα δύο, οι οποίοι ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κουρσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζαν ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές θέλαν να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σίμιο, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα

0: που ανημάτωσε νομίζω ότι δεν
1: νομίζω
0: έχει αξία.
1: Έτσι.
0: Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου το 1944, 17 όπως σας θυμίζω έγινε η εκτέλεση, πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο ο οποίος κουβαλούσε όπλα από το Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο Μεσοχωριό κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί, το εκτελέσανε

0: Τα αρχηγεία του θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως του τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17.
0: Οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή στο Καριανί το ξέρανε, προφορούσαν, είχαν δηλαδή, ήταν δυναμικό ρε παιδί μου το χωριό, πώς να το πω τώρα. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και τον Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί της γιαγιάς μου και της μάνας μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι Χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά, τα γυναικόπαιδα αλλού. Λένε ότι ναι. Σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Την ώρα που τους είχαν μαζί, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά. Να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες που δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίρανε και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί υποτίθεται της οργανώσεως, όχι οι παραρριστήτες, να τον πηγαίνανε στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Και 27 τους δέσανε κατά 30 και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η Τωριάκη, ας το πούμε, το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ, είναι Διάκη, είναι Πρανές, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια, αυτά μου τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει, βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόθηκε και κάπως τα γλιτώσανε, τους πήραν μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
0: Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο, μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεντογιάννης που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι Χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν: σήκω και φύγει, γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι, και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Ναι. Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν
0: το ήξερε γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά.
0: Ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ
0: και δεν μπορεί να...
1: θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27, να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού παντού.
1: Εξαφανίσανε
0: ο κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι, που λέμε, ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρω.

0: με Κυριακή, για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας, δηλαδή μία αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου, έτσι. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη,
1: να έχουμε πολλά χωριά, όλα, χωριά, πάρα πολλά χωριά και με πολλά ιστορικά χωριά, γεγονότα, ναι, που έχουμε.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό? Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει, γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή, δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι, πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Ναι. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσύ του ψηφίζετε του νόμου, εσύ του κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος, μόνο και μόνο γιατί την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Και όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Το ανέφερα και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε.
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμοβλογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική της ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα, κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις στο φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες
2: όλη μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
2: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Να βλέπω.
2: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
2: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα χόρτα,
1: ανάμεικτα,
2: που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι.
1: Και εδώ?
2: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτό το βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι, αγαλατσίδες. Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους, εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά στο φαγητό?
2: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
2: Ναι. Πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό.
2: Ναι.
1: Ναι. Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
2: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
2: δύο σε... έχω.
1: Δύο.
2: Το άλλο στην Αθήνα.
1: Πάνε για να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα, σα καλώ.
2: Έρχονται κι όταν.
1: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
2: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐζετε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Που λαμβάνει και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή παγίδηση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε?
2: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι. Φαίνεται γολογοθάσετς όπως το βλέπω.
2: Τώρα που είναι όλα μαζί, δεν είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλημμένα και θέλει να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζει και κολοκύθι, ας πούμε.
2: Όχι, βάζει την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
1: Ναι. Χορτές με το χοχλιό και τα χόρτα.
2: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν και πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
1: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
2: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα...
1: Το κάνατε εσείς, εσείς το έκανε η μαμά.
2: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
1: Λαγό.
2: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά είναι τα υλικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τα υλικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
1: Άρα φάνηκε και την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν, δεν είναι
2: το
1: κάτι το μαθαίνεις.
2: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
1: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
2: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
1: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι.
2: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
1: Πολύ τάλαντοι είστε.
2: Διάφορα. Για το σπίτι.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
2: Για το
1: που
2: σπίτι.
1: Πού ήρθαμε.
2: Να.
1: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει
2: παραδοσιακό εννοείται.
1: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, α πούμε, τι, σε κανένα γλέντι. Εμένα τι θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
2: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάτι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
1: Δεν είναι δηλαδή
2: το αυτό.
1: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
2: Όχι.
1: Α,
2: όχι. Ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν και με το χόντρο και με το.
1: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα.
2: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
1: Και βγαίνετε, μαζεύετε. Τι άλλο, τι.
2: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
1: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
2: Μετά δούλευα και.
1: Σε όλα.
2: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστική 5 χρόνια στο Ασίμι.
1: Μπράβο.
2: Και μετά εδώ στο σπίτι.
1: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
2: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβίες.
1: Τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
2: Ναι, ζαχαροπλαστική. Άλλο κομμάτι.
1: Και τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε?
2: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε, έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα. Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
1: Εσείς μια μνήμη κάτι...
2: Τα παιδιά ζητάνε.
1: Μια ωραία ανάμνηση κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
2: Στο
1: να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που
2: χαρακτηρίζει μου...
1: το παιδικό τραπέζι?
2: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα... Ό,τι και να θέλαμε μας έψινε. Θυμάμαι αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα, ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή μου.
1: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή.
2: Όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και να τρεκωνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
1: Γλυκάκια δηλαδή.
2: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαυτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό. Και αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα δεν το βρήκε.
1: Δεν το βρήκε.
2: Το είχαμε φάει εμείς.
1: Σας μάλωνε?
2: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
1: Κόρες είχε?
2: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
1: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλωσε αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
2: Ήτανε καλή και αυτή.
1: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά? Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, τι κάτι, κάτι αγαπημένο εδώ. Είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
2: Έθιμα είναι του Αγιοργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη. Είναι Άγιος Αμεθιστής. Και έχουμε τα σφουγγάτα τα Αγιοργίου που λέμε εμείς. Είναι ομελέτα.

0: το έχουμε κάνει, το έχουμε τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια ο παπάς το έχει διοργανώσει και γίνεται, πάνε όλοι, πάνε σουγκάτο. Σύνουν το σουγκάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
1: Το σουγκάτο.
0: Ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Αγιοργίου τα σουγκάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή, κάνουμε τη γιορτή του Αγιοργίου, έχουμε βραστά να έρθεις. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό, φέρνει κυνηγή λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
1: Πολύ πρά, εδώ πέρα είστε.
0: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
1: Πλούσιος τόπος εδώ.
0: Να βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλουμε.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι.
0: Όχι, αυτό είναι πράσο, είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι, το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι, μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουν.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να βράσουν και να πάρει και τη γεύση ο γοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούσια σε.
0: Ναι, έχει πολλά. Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, αν είχε κάνει νερό ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
1: Τι δίνει η γαλατσία, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ. Αυτή είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει. Και είναι τριώτο-τεσσάρο λογείο χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα να ψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που θέλουν τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν την ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή έχουμε
0: κάτι άλλο? Θα βάλουμε ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε αλάτι, μετά πιπέρι, αλάτι, πιπεροκύμινο, ναι.
1: Α, πιπεροκύμινο.
0: Και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θέμα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Καλά, και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε
1: καλά,
0: καλά.
1: Και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος
0: και
1: ο κόσμος καλά. Και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, τους παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνανε αμέσως χωροσπερίδα για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, το καλό, το δασκαλοστερί. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσαν εδώ. Τους αγαπώ και με αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να με ακούσουν, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χωροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι, πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος ένα μπετινό, τη βάλανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστελί, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε και με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη της Χαρίκια στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστερής με σκέτη γύρα, δεν είσαι και έπαιρες εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιά μου και μου φώναζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος μου είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκαλοστελής κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις. Γιατί ξεζιβεντίστηκες, μην τα μούτρα θα δεις αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ θιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα, άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα η θιά μου, μεταξύπησε νύχτα. Και είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά-χωστά και έφυγα από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ καόρκο στον εαυτό μου και εγώ το ξέρω, μην ξέρω ποιο κρασί είστε, λέτε. Και δεν ξανά πια.
2: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
3: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια. Αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Το εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδα έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο, μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία.

0: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
1: Μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
0: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
1: Είδες το τραγούδι που έγραψα, αυτό που λέει ότι ζαγκάρι είμαι και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας κάνει σε τσέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική. Οι κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει, μάλλον οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
0: κάνει
1: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ και πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες. Και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο. Και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
0: Και μπράβο σας.
1: Και όλα τα είδη του τραγουδιών.
0: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
1: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα, γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα. Και πήγαινα στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινα, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έξω ένα τυγύρα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ, για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνεται η γύρα.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι, τα αδέρφια μου, έχω το 4 αδέρφια.
0: Και αυτή η μουσική.
1: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
0: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει. Και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουν.
1: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε, με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλέντια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Θα μου την πείτε τη μαντινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Και μιας και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν η δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα, μουσική θα... οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και κινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι,
0: και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι. Και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα. Όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Είσαι πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά...
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον, συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο, γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή. Γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδήφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξης. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν

0: οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σουκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για τον ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
0: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σουκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
0: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μία σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σουκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαθάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη. Το Δημήτριο Βαλαβάνη ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μάγουλό του. συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο, και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι, και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη Δασική Υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση, ακόμα καλύτερα, για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου, όπου υπηρέτησε, και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του, στις 20 του Οκτώβρη του 2014, έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μηνιά, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο, για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνοντάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή, η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι, εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή, να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν, με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων, σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος, με τον πρόεδρό του, τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνη στη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το ΣΥΦΗ, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκου ΑΟΤΑ και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο κάθε ένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζονται οι επαφές Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέτα τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα ενεργοποίησης των αγροτικών δικαιωμάτων. Στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα ΚΑΠ. Συνεχίζεται και το φθινόπωρο η δυναμική στον τοπικό τουρισμό. Υψηλές πληρότητες τον Σεπτέμβριο, αστερίσκος για την πορεία των εσόδων. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα στις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, αντιδράσεις τουριστικών και παραγωγικών φορέων του νησιού.
0: Συνεχίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αποκορύφωμα το κρίσιμο τέτα-τέτ με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μιλώντας σε ομογενείς, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλείται αλλά και δεν απειλεί, ενώ υπογράμμισε την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και τον στόχο του για μια νέα κυβερνητική θητεία. Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό χτυπάει κόκκινο για το κύμα ακρίβεια στα καύσιμα, με το Μαξίμου να ανακοινώνει μέτρα ανάσχεσης στο τέλος του τρέχοντος μηνός.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ήταν το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενείς λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την αποτρεπτική της δύναμη.
3: I've said it many times, I will repeat it today. Greece is a peaceful country and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one, but we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear. With the challenges that we face, we need credible deterrent capability. And this is exactly what we are building and what we will continue to build over the next years.
2: Ο Πρωθυπουργός στην ίδια εκδήλωση μίλησε για το στόχο του να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια επί

0: this challenge with great humility. We know very well that the longer you stay in power, the greater the perceived desire by some for some sort of change. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust.
1: Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που έχουν επιφέρει ντόμινο αυξήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως ανακοίνωσε πως τέλος του μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
1: Οι δηλώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα και το δίλημα που έθεσε ή εμείς ή κανείς συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο με τις βολές από το Πασόκ σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού να συνεχίζονται. Επίθεση όμως στον Αλέξη Τσίπρα για το δίλημα που έβαλε έκανε και η πρώην σύντροφός του στο ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
3: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
4: Πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
1: Σε συνέντευξή του, ο Παύλος Γερουλάνος επανέλαβε πως στόχος του Πασόκ παραμένει η νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.
5: Το νίκη, έστω με μία ψήφο, διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
6: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί αν ακόμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
7: Λοιπόν, είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και στο εσωτερικό μέτωπο και στο πεδίο των επαφών του Πρωθυπουργού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, να ξεκινήσουμε νομίζω με τις επαφές του Πρωθυπουργού, με ξεχωριστή σημασία αυτό το τέτα-τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εν αναμονή και της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργά, απόψε το βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής.
8: Και με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν είναι σημαντικό, διότι είδε κόσμο. Θα έβαζα στις σημαντικές επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός Σωτήρη, εκτός από τον κύριο Νετανιάχου και άλλους ηγέτες, θα έβαζα, γιατί έχει και τη σημασία του, και την επαφή, την τέταρτη επαφή που είχε με τον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Το λέω γιατί θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει μια κρίση η σχέση της Ελλάδας με την Εκκλησία της Αμερικής, διάφορα που είχαν συμβεί. Τώρα η σχέση έχει αποκατασταθεί. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι ο Ελπιδοφόρος είναι πολύ κοντά στη διακυβέρνηση Τραμπ. Έτσι, έχει καλές σχέσεις. Το λέω γιατί κάποια στιγμή το είχαμε χάσει. Ο Πρωθυπουργός έστειλε αυτό το μήνυμα που νομίζω ότι είχε γίνει λίγο πια κλασικό, ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να απειλήσουμε κανένα, δεν απειλούμε κανένα και δεν δεχόμαστε απειλές. Ένα μήνυμα το οποίο εστάλει προς την Τουρκία.
7: Και στο ίδιο ύφος περιμένουμε και το μήνυμά του στην ομιλία του στον ΟΗΕ.
8: Ακριβώς. Και νομίζω ότι από την πλευρά τη δική μας έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα στη φαρέτρα, διότι όταν, ξέρεις, το έλεγα και χθες, όταν ο Ερντογάν επικαλείται το διεθνές δίκαιο, μοιάζει λίγο με ιστορικό ανέκδοτο, έτσι. Είναι λίγο περίεργο να ακούς την Τουρκία να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, έβλεπα και κάτι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας εννοώ, θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς. Δηλαδή, θα μου πεις νωρίς το θυμήθηκαν, αλλά το να λένε ότι δολοφονήσαμε εκεί Τούρκους, Οθωμανούς και έτσι, είναι λίγο περίεργο. Πάνε να φτιάξουν ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ, νομίζω, έξω από αυτό που τουλάχιστον θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τελευταίο διάστημα είχε διαμορφωθεί. Προς το παρόν είμαστε στα λόγια, έτσι, να το πούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απειλή δεν υπάρχει και επειδή θα άκουσες, θα είδες αυτές τις διαρροές περί επιστρατεύσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή κάποιοι πήραν φύλλα πορείας. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, επειδή και ο Ερντογάν θα πάει σε εκλογές και εμείς έχουμε εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολλές

0: Έτσι, αν θες, δηλώσεις που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας. Έχει όμως πάντα ενέχει ένα κίνδυνο αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εσωτερική ατζέντα που πρωταγωνιστεί το θέμα της ακρίβειας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ανακοινώνει σήμερα ότι τα μέτρα για τις τιμές στα καύσιμα θα ανακοινωθούν τελικά στο τέλος του Σεπτέμβρη και για το επίδομα θέρμανσης μία ημέρα πριν την διάθεσή του, 14 του Οκτώβρη.
0: Νομίζω
1: και μεγάλο πολιτικό στοίχημα βεβαίως για την κυβέρνηση.
0: Βεβαίως, γιατί το ξέρουν, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σωτήρι το χειμώνα. Η κυβέρνηση καθιερώνει, παλιότερα στη μεγάλη κρίση την πετρελαϊκή, υπήρχε ακόμα και το καύσιμο με το δελτίο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα καθιερώνει λίγο τις ανακοινώσεις με το δελτίο, με δόσεις, θα έλεγα. Νομίζω πάντως ότι αυτό έχει μια εξήγηση, διότι κάθε φορά ελπίζεις το καλύτερο. Γιατί...
1: Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα και τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα
0: ακριβώς
1: 15 ημέρες λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην αγορά.
0: Ναι, δηλαδή αν πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση θα πάει σε κάτι πιο χαμηλό, ενώ σε πτήσεις τουλάχιστον ό,τι αφορά τα επιδόματα, τι θα δώσει, θα δούμε τι θα επιλέξει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης όμως έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει η επιδότηση να είναι γενναία για να πούμε ότι θα πάμε στο 1,75 τουλάχιστον που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Ο ίδιος το έχει ανακοινώσει. Όμως η ακρίβεια έχει νομίζω διαλύσει τα πάντα. Η ακρίβεια κυρίως που έρχεται από τα καύσιμα και την ενέργεια. Ο κόσμος ασφιχτιά. Όταν μπούμε και στους χειμερινούς μήνες, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό νομίζω τροφοδοτείται λογικά και αναμενόμενα αυτή η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα ή εμείς ή κανείς και για την αναφορά της Μαρίας Καριστιανού ότι θα φύγει από την χώρα αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά σαν κάποιος ή μια αόρατη χείρα, ας πούμε, τους έχει γράψει ότι ξέρεις όταν βάζεις διλήμματα πιάνουνε. Θυμίζω το Μητσοτάκη Σι Τάγκ, Μητσοτάκη Σι Τάγκ, έμεινα στο παλιό, Μητσοτάκη Σι ή Ερντογάν. Θυμίζω ότι έχει ξαναυποθεί σε σχέση με το δίλημα το εκβιαστικό για τους εκλογείς και τώρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει ή εμείς ή κανείς. Η δε κυρία Καριστιανού είπε ότι αν δεν με βγάλετε, χοντρικά του λέω,
1: ναι.
0: Θα μείνω όχι στη χώρα αλλά θα πάω εκτός. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, νομίζεις, στο
1: εκλογικό
0: σωματείο. Ούτε κι εγώ.
1: Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να συμμετέχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ της περίοδου 2028-34. Η συνάντηση θα αποτελέσει μια ακόμη στάση στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότασης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν τα ανοιχτά μέτωπα και οι δυσλειτουργίες της πλατφόρμας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Και σήμερα τα προβλήματα συνεχίστηκαν και η προσδοκία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του Οκτώβρη κάθε μέρα που περνάει απομακρύνεται.
2: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
3: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
4: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
2: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι

0: υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος στις 16 του Οκτώβρη χάνεται.
2: Η θεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Σχοινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
3: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
4: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
5: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
6: Ο εν εξελίξη μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
7: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
8: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
9: Λοιπόν, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις. Κώστα, αναμένεται με πολύ μεγάλο νομίζω ενδιαφέρον η κάθοδος του Υπουργού στο Ηράκλειο. Το θέμα της συζήτησης της νέας ΚΑΠ είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, διότι θα καθορίσει το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων με χρονικό ορίζοντα μέχρι και τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, αλλά εκ των πραγμάτων ζητήματα όπως αυτό της ρύθμισης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των ενεργοποιήσεων, των δικαιωμάτων και των προβλημάτων που συνεχίζονται, νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα. Ίσως όχι άδικα.
10: Κοίταξε, αυτό είναι το μείζον που περιγράφεις. Σου θυμίζω όμως ότι τα μείζωνα ζητήματα πολλές φορές μένουν λίγο πίσω από τα φώτα της επικαιρότητας, διότι αυτό που μοιάζει, αυτό που καίει τώρα τους αγρότες, τους παραγωγούς, είναι να πληρωθούν τώρα, έτσι.
9: Σωστά.
10: Να πέσουν οι επιδοτήσεις τώρα και γρήγορα. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα πολιτικό, το οποίο δεν νομίζω ότι το είχε στο ραντάρ της η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι κάτι σαν ορολογιακή βόμβα, η οποία μπορεί να σκάσει ξανά στα χέρια της. Φαντάσου τώρα να πάμε, ας αφήσουμε τον Οκτώβρη, όλοι λένε ότι είναι χαμένος, έτσι. Να πάμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη και να μην έχουν πληρωθεί επιδοτήσεις. Καταλαβαίνεις γιατί πολιτική αναταραχή, γιατί μείζον κοινωνικό ζήτημα θα έχει προκύψει για την κυβέρνηση. Όμως, κοίταξε, ενώ

0: υποτίθεται εδώ και ένα χρόνο, πόσο είναι η ιστορία με την ΑΔΕ. Τα είχαν φτιάξει όλα, τα είχαν τακτοποιήσει. Η πλατφόρμα, όλη η τεχνική διαδικασία έχει τεράστια προβλήματα που ακριβώς εξελίσσονται σε μείζον, σε μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Όταν θα έρθει ο κύριος Σχοινάς στην Κρήτη, νομίζω ότι ήδη θα έχουμε μια εικόνα. Και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τον Υπουργό. Μπορεί να συζητάει θεωρητικά, σου θυμίζω ότι προέρχεται και από τα ευρωπαϊκά.
1: Ψηλόβαθμο στέλεχο τη Κομισιόν.
0: Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Έτσι, ξέρει καλά τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, αλλά δεν ξέρει ακόμα το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και το πώς, αν θέλει, η διαπλοκή, δεν το λέω αρνητικά, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Το λέω, μακάρι όλοι αυτοί που ακούμε, τους ειδικούς ακούσαμε και στο βίντεο, να διαψευστούν έτσι και να δοθούν οι επιδοτήσεις. Αλλά όλα δείχνουν ότι όχι απλώς δεν θα προλάβουν.
1: Σήμερα αυτό μοιάζει αδύνατο. Για το πρώτο τσεκ του Οκτώβρη μοιάζει αδύνατο.
0: Ακριβώς.
1: Διότι
0: ακριβώς.
1: Πάνω από τους μισούς δικαιούχους δεν έχουν ακόμη ενεργοποίηση.
0: Ακριβώς. Και το λέω ότι φαντάσου να περάσουν και άλλες εβδομάδες και ο χρόνος εξαντλείται, έτσι. Να μην έχουν πάρει χρήματα, ας πούμε, λέω, μέσα στο 2026. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα δούμε πια. Θυμάσαι που το λέγαμε από πέρσι ότι στην νεκροψία θα φανεί τι θα γίνει με την ΑΔΕ, στην οποία περνάει η εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε να φτιάξουμε ένα πρόβλημα και ο κίνδυνος τώρα να τα κάνουμε ακόμα χειρότερα είναι υπαρκτός.
1: Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις, ενώ όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, Μιχάλης Βλατάκης, το ταμείο για τα έσοδα θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
2: Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως σημείωσε, έχει καταγραφεί αύξηση γύρω στο 6% παρά τους φόβους που υπήρχαν τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Αρχίσαμε τον Μάρτιο, ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Μάλιστα, όλοι αναρωτιόντουσαν, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος, αν θα έχουμε σεζόν. Και τότε πολύ καθησυχαστικά είπα ότι όχι μόνο θα έχουμε σεζόν, αλλά ίσως να έχουμε και μια μικρή άφιξη αριθμητική σε σχέση με πέρυσι, το ενθυμίστε.
1: Κόντρα στις ανησυχίες, στους φόβους εκείνης της περίοδου.
3: Αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως και επιβεβαιώθηκε και η αύξηση αυτή, την οποία βλέπουμε ότι είναι μια αριθμητική αύξηση γύρω στο 6%.
2: Ο κύριος Βλατάκης μίλησε για ένα δυναμικό φθινόπωρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμη και ο Οκτώβριος αναμένεται να είναι ικανοποιητικός ως προς τις αριθμητικές ροές.
3: Είχαμε πει και προς το μέσον, όταν είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ, και μάλιστα τότε σας είχα πει ότι προβλέπουμε και ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο, το οποίο και αυτό επιβεβαιώνεται. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δυναμικός, όπως και ο Οκτώβριος, ο οποίος έρχεται, και μέχρι το τέλος του βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ευίωνα ως προς τις αριθμητικές ροές.
2: Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχασαν μέρος της δυναμικής τους, την οποία κέρδισαν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Αυτό συνέβη καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές είναι αυξημένες, ενώ το φθινόπωρο εμφανίζουν μείωση.
3: Έχασε δυναμική ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί είναι πολύ υψηλές τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες. Κυρίως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Αλλά έχει μετατοπιστεί η σεζόν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οπότε εκεί εντοπίζω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και αυτή τη δυναμικότητα.
2: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επισκέπτες δεν ξόδεψαν ιδιαιτέρως κάτι που είχε προβλεφθεί ήδη πριν από την έναρξη της σεζόν.
3: Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και μαζί, ότι προβλέπαμε ότι αυτοί οι

0: θα έρθουν και αυτό έλεγε και η λογική και αυτό έλεγαν τα στοιχεία τα οποία έχουμε και αυτό είναι το οποίο έχω προβλέψει δυστυχώς ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα είχαν να ξοδέψουν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε δυστυχώς χωρίς να είμαι προφήτης.
1: Οι τουρίστες εμφανίζονται φιδωλοί τόσο όσον αφορά τις αγορές τους όσο και τις διανυκτερεύσεις τους, οι οποίες έχουν μειωθεί.
0: Αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει δεν ξόδεψαν χρήματα, τουλάχιστον έξω από τα καταλήμματα και γι' αυτό υπάρχει και μια γκρίνια, αλλά και στα καταλήμματα είχαμε λιγότερες διανυκτερεύσεις. Όμως οι αριθμοί, αυτή η αύξηση των αριθμών δεν είναι τζίρος και σίγουρα δεν είναι κέρδη. Αλλά όμως όπως σας είπα ταμείο κάνουμε στο τέλος, θα το δούμε όταν θα κλείσει η σεζόν, όταν θα εισπράξουμε τα χρήματα τα οποία μας χρωστούν.
2: Στιγμές έντασης επικράτησαν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αιτία στάθηκε η βεβαίωση παραβάσεων από την αστυνομία σε ταξί που είχαν σταθμεύσει στον χώρο του Νίκος Καζαντζάκης. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ και ενώ παρακολουθούμε και πλάνα νωρίτερα από το αεροδρόμιο. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Για δύο περίπου ώρες υπήρξε αυτή η ένταση στο αεροδρόμιο και μάλιστα οι οδηγοί ταξί δεν παραλάμβαναν πελάτες. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό προκάλεσε μια αναστάτωση. Τι είχε γίνει, υπήρξε μια αλλαγή στο χώρο στάθμευσής τους για να παραλαμβάνουν πελάτες. Κάποια αυτοκίνητα ακολούθησαν την διαδρομή και σταματούσαν σε σημεία που ήταν μέχρι την αλλαγή, μέχρι την πρόσφατη αλλαγή που έγινε. Η αστυνομία αφαίρεσε κάποιες πινακίδες και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και μάλιστα οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των ταξί έλεγαν ότι υπάρχει μια κίνηση της αστυνομίας με συνεχείς ελέγχους προς τα ταξί, κάτι που δεν γίνεται προς τα τουριστικά μικρά βαν, τα οποία ανενόχλητα προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες. Τώρα, όλο αυτό εκτονώθηκε. Υπήρξε μια συνάντηση με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ουρανό, ο οποίος διαβεβαίωσε τους οδηγούς ταξί ότι η πιάτσα τους, τα σημεία τα οποία, στα οποία θα σταθμεύουν και στα οποία θα περιμένουν μέχρι να έρθει η σειρά τους για να πάνε στο σημείο από όπου παραλαμβάνουν επιβάτες, θα επανέλθει όπως ήταν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και μαζί στο μέλλον να σχεδιάσουν, να δουν πώς όλο αυτό θα διευθετηθεί, ώστε και εκείνοι να εξυπηρετούνται.
2: Να εξυπηρετηθούν άπαντες και οι ίδιοι και
3: ακριβώς,
2: η λειτουργία του αεροδρομίου.
3: Να υπάρχει μια ομαλή ροή των οχημάτων που μπαίνουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.
2: Μάλιστα. Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Παράταση μέχρι την προσεχή Δευτέρα παίρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις δηλαδή, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, καθώς οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο συνεχίζονται. Στο προσκήνιο παραμένουν βεβαίως και οι αντιδράσεις τουριστικών παραγόντων και παραγωγικών φορέων για τις δυσλειτουργίες στις μετακινήσεις και τις επιπτώσεις στη βαριά βιομηχανία του νησιού. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
4: Ναι, η είδηση είναι ότι η παράταση, ότι η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, 5 ώρα το απόγευμα, λέει η σχετική ανακοίνωση.
2: Μέχρι τότε θα γίνεται εκτροπή,
4: η
2: κυκλοφορία θα γίνεται από την Παλιά Εθνική.
4: Θα γίνεται από την Παλιά Εθνική.
2: Και για όσους κινούνται ανατολικά και για όσους κινούνται δυτικά, δηλαδή από Νεάπολη προς Άγιο είτε από Άγιο προς Νεάπολη.
4: Ναι, νομίζω ότι λίγος πολύ ο κόσμος έχει μάθει, δηλαδή όσοι κινούνται σε αυτό το σημείο έχουν καταλάβει περίπου πώς πρέπει να κινηθούν. Ήλπιζαν ότι το κομμάτι θα είχε απελευθερωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Πάμε μέχρι τη Δευτέρα και βλέπουμε. Έτσι, το και βλέπουμε δεν το λέω εγώ, το λέει το ρεπορτάζ. Μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 ώρα όμως, επειδή έχουν υπάρξει κι άλλες παρατάσεις, κρατάμε μια επιφύλαξη για το αν θα είναι η τελευταία ή συγκεκριμένη. Προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία. Προφανώς οι αντιδράσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται, γιατί δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο ακόμα και υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται, υπάρχουν επισκέπτες που μετακινούνται, υπάρχουν οργανωμένες μετακινήσεις με πούλμαν κτλ. Που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, κάνουν πάρα πολλή ώρα. Έτσι κι αλλιώς σε αυτό το τμήμα του δρόμου.

0: σε αυτό το τμήμα της Κρήτης με τα έργα στον ΒΟΑΚ προς Νεάπολη. Ζήσαμε όλοι, όλο το καλοκαίρι, αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αυτή την πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν ενστάσεις για το αν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός κυκλοφοριακά και γιατί καθυστέρει να ανοίξει ο δρόμος. Εντάξει, όλα αυτά είναι λογικά και θα μου επιτρέψω να σου πω, Σωτήρη, εν μέρει αναμενόμενα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, έργα χωρίς ταλαιπωρία.
1: Η Κρήτη δεν έχει εναλλακτική πέραν της Εθνικής Οδού. Ναι. Είναι όμως ένα ζήτημα, μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, διότι μπροστά μας είναι τα μεγάλα έργα στον ΒΟΑΚ και θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον συνεννόηση και συνεργασία ώστε να περιοριστεί. Ταλαιπωρία θα υπάρχει,
0: δεν
1: είναι δεδομένο.
0: Αλλιώς,
1: να περιοριστεί όσο το δυνατόν αυτή η ταλαιπωρία.
0: Αν αυτό ήταν ένα crash test για το τι θα συμβεί όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο τμήμα, το Ηράκλειο Χανιά, τότε η αλήθεια είναι ότι είναι ένα crash test που προκαλεί φόβο και αγωνία, υπό την έννοια ότι η ταλαιπωρία θα είναι πολλαπλάσια, μάλιστα, εάν δεν υπάρξει κάποιος καλύτερος σχεδιασμός ή εναλλακτικές διαδρομές.
1: Γιώταχη, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της του Μπαρέ στην περιοχή Σχίσμα Λακωνίων στον Άγιο Νικόλαο. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση διερχόμενων οδηγών για τον απεγκλωβισμό τους. Ένα ακόμη τροχαίο είχαμε στα Χανιά. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς. Οι διερχόμενοι οδηγοί λοιπόν ήταν αυτοί που βοήθησαν τη γυναίκα και το ανήλικο παιδί να απεγκλωβιστούν από το όχημα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το παιδί σε καλή κατάσταση και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ επιτόπου βρέθηκαν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία στο σημείο αυτό είχε διακοπεί προσωρινά και ο δρόμος που περνά μέσα από το σχίσμα αποτελεί μια προσωρινή παράκαμψη του ΒΟΑΚ, στον οποίο έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία λόγω των έργων. Και η διακοπή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αρκετή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων που έφτανε μέχρι τα Φλαμουριανά. Τώρα, όσον αφορά το τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, έγινε στα Χανιά, με εκτροπή οχήματος επίσης. Το ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο κοντά στα ποτιστήρια Βαρυπέτρου, όταν το όχημα έφυγε από την πορεία του και έπεσε από ύψος σε χωράφι. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τους άνδρες της πυροσβεστικής να απεγκλωβίζουν μια 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Σωτήρη.
1: Χρύσα, πες μας και για το εργατικό ατύχημα στη Γεργερή.
2: Είχαμε λοιπόν και ένα εργατικό ατύχημα το πρωί. 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε καθώς έπεσε από σκαλοσιά, η οποία ήταν περίπου 4 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Όπως είπα και νωρίτερα, βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής, τραυματίστηκε κατά την πτώση του. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε και η αρχική εκτίμηση της κατάστασής του. Εν συνεχεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παγνί, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν, Σωτήρη, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Βαρύ παρελθόν έχει ο κρατούμενος των φυλακών της Αγιάς που εντοπίστηκε με φυτεία κάναβης σε χωράφι δίπλα στο σοφρονιστικό κατάστημα, όπου εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Πρόκειται για 50χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί πριν από αρκετά χρόνια σε ματηρή συμπλοκή με αστυνομικούς στο πλαίσιο έρευνας για χασισοφυτεία στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
3: Πριν 18 χρόνια είχε γίνει αυτό το περιστατικό που περιγράφει στις Μαλάδες και μάλιστα λίγους
1: πολύ
3: μήνες...
1: Πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς.
3: Και λίγους μήνες μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στα Ζωνιανά. 6-7 μήνες μετά. Ήταν Ιούνιος του 2008, όταν οι αστυνομικοί της δίωξης είχαν εντοπίσει μια χασισοφυτεία στον Δρακουγιάρη, στην περιοχή των Μαλάδων, μέσα σε καλάμια. Είχαν θέσει σε παρακολούθηση την φυτεία. Κάποια στιγμή, όταν πήγε ο 32χρονος τότε καλλιεργητής εκεί, φώναξαν αστυνομία με σκοπό να τον συλλάβουν. Αυτός σήκωσε ένα καλάσνικο, πυροβόλησε εναντίον τους, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς, έναν στο κεφάλι, πιο σοβαρά, έναν στο πόδι με συντριπτικά κατάγματα και έναν στην ομοπλάτη. Καταδικάστηκε τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο σε ισόβια κάθειρξη.

0: έκταση και σε 30 χρόνια επιπλέον ποινή για τις 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, αλλά και για την κατοχή και την οπλοχρησία. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει κρατούμενος φυσικά. Είναι στις φυλακές της Αγιάς, στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς και σε χώρο δίπλα από τον χώρο που έχει η αγροτική φυλακή για να καλλιεργεί. Είχε αναπτύξει μια φυτεία εκμεταλλευόμενος την πυκνή βλάστηση που υπήρξε εκεί. 35 δενδρίλια εκρίζωσαν οι αστυνομικοί που την εντόπισαν. Ανάμεσα τους υπήρχαν και κάποια που έφταναν τα 3 μέτρα. Ενώ βρήκαν και 11,5 περίπου κιλά σε κλονάρια, τα οποία προφανώς τα είχε κόψει για να τα αποξηράνει. Αμετανόητος, η δικογραφία έχει σχηματιστεί, θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση διώξεων και για τα περαιτέρω.
1: Ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή μαθητή που φορούσε μπλούζα της Χρυσής Αυγής σε βάρος παιδιών συστεγαζόμενου σχολείου, καταγγέλει η Ελμέρε Θύμνου. Ο Γιάννης Κωστάκογλου από την εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα θα μας ενημερώσει για το περιστατικό. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Αναστάτωση έχει προκληθεί στην μαθητική και εκπαιδευτική τοπική κοινότητα μετά από το περιστατικό το οποίο προανέφερες, κατά το οποίο ο μαθητής, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία της Ελμέρε Θύμνου φορούσε διακριτικά της Χρυσής Αυγής στο μπλουζάκι του και επιτέθηκε φραστικά σε μαθητές που βρίσκονταν σε συστεγαζόμενο σχολείο. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, ο μαθητής μετά τις φραστικές επιθέσεις ξεκίνησε να τους πετάει μπουκάλια, τραυματίζοντας εν τέλει έναν από τους ανήλικους, στο κεφάλι του οποίου κατέληξε ένα από τα μπουκάλια. Γενικότερα το περιστατικό δημιούργησε, όπως είπαμε, μια αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Μάλιστα, πριν από λίγο εξέδωσε και ανακοίνωση η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ρεθύμνης, ουσιαστικά καταδικάζοντας εκ νέου το περιστατικό και για το γεγονός της νεανικής παραβατικότητας προφανώς και επιθετικότητας, αλλά και για το γεγονός ότι ο μαθητής φορούσε διακριτικά μιας καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης όπως η Χρυσή Αυγή.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Σε κατάσταση αναμονής και αγωνίας βρίσκονται οι ΔΕΙΑ ολόκληρης της χώρας για την κυβερνητική ρύθμιση σχετικά με τα χρέη τους προς τους παρόχους ενέργειας, κατά κύριο λόγο στη ΔΕΗ. Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, καθώς πρόκειται για οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επακόλουθο της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους των τελευταίων ετών. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Περίπου 800 εκατομμύρια ήταν πριν από μερικούς μήνες το χρέος των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ, κατά κύριο λόγο. Το ενεργειακό κόστος, όπως όλοι ξέρουμε, εκτοξεύτηκε.
1: Κώστα, και η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, αλλά και το παράδοξο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ υπάγονται σε οικιακό τιμολόγιο.
3: Σωστό σου το λέμε, συνήθως το πιστεύουν. Αλλά είναι έτσι. Το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ είναι το ίδιο τιμολόγιο που έρχεται στο δικό μου ή στο δικό σου έτσι. Σπίτι, στο δικό μας διαμέρισμα. Δεν είναι δηλαδή εργοστασιακό, βιομηχανικό ή σε κάποια άλλη ειδική κατηγορία. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη πάρα πολύ καιρό και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει αλλάξει αυτό, γιατί παραμένει σε οικιακό τιμολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει κάποια χρήματα στις ΔΕΙΑ για να μειώσουν τα χρέη τους. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου χρωστά 24 εκατομμύρια ευρώ στην ΔΕΗ και σύμφωνα με όσο μας είπε ο κ. Βορεξάκης χθες στον Sky Κρήτης, εφόσον υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης, αναμένει το επόμενο διάστημα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ανάσα, οπωσδήποτε. Θα μειωθεί το χρέος στα 14 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα 14 εκατομμύρια θα ρυθμιστούν σε βάθος δεκαετίας. Πλην όμως, και με αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, εάν δεν αλλάξει.
1: Στο ίδιο πρόβλημα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν η ΔΕΙΑ και η πολιτεία σε 5, 6, 7 χρόνια.
3: Ακριβώς. Εάν δεν αλλάξει το τιμολόγιο από οικιακό σε βιομηχανικό, τότε τα χρέη θα συνεχίζουν να συσσωρεύονται και σε μερικά χρόνια θα χρωστάνε τα ίδια ή και μεγαλύτερα ποσά.
1: Σε παγίδα θανάτου για πεζούς και οδηγούς μετατρέπονται κυρίες και κύριοι τα ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο με ένα ακόμη περιστατικό πτώσης μπαλκονιού στην περιοχή της Θερίσου να σημαίνει συναγερμό. 2-24 ώρα μετά την κατάρρευση στην οδό Φένων, ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος με κόκκινες κορδέλες και μπάζα, προκαλώντας την έντονη

0: Έντονη αγανάκτηση των κατοίκων που ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.
1: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θενών στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
2: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
3: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
2: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
3: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
2: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
3: Κινδυνεύει ο κόσμος.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
4: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκατελειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
3: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
5: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύομαι ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
3: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι?
2: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι αναγκαίες επισκευές στο λαβωμένο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Έστω και με καθυστέρηση, παίρνει σάρκα και οστά η προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει από την Κρήτη ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει άμεσες μεν. Προσωρινές λύσεις δε στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των δικαστηρίων. Την ίδια ώρα παραμένει σε καθεστώς πολυετούς στασιμότητας ο φάκελος ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου.
1: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
6: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από το προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
7: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
7: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές

0: διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ίδιο υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτησης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο ένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίδοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
3: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
4: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να γίνει ένα εργαλείο τεχνικής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη ένθεση.
3: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
4: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και μετά θα περάσουμε στην τεχνική νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
3: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
4: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
3: Την ίδια ώρα, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κ. Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
4: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι λογιστής και δηλαδή θέλω να πω

0: ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα, εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύρει.
1: Παράλληλα, συστήν ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων θέτουν σε εφαρμογή Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε ζωντανά θρανία οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πολυκέντρο Νεολαίας. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε και η έναρξη βιωματικών μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία.
1: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Η Διεύθυνση Επικρατείας Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
1: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα

στην Κρήτη μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Πόλο, αν και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4, συνεχίζει να προκαλεί σφοδρά κύματα.
1: Κάτοικοι της περιοχής στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού γεμίζουν σακιά με άμμο και τα στιβάζουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς τα κύματα απειλούν τις επιχειρήσεις. Στην παραλία φαίνονται και μέλη του στρατού, ενώ ο φουσκωμένος κυματισμός φτάνει έως την ακτογραμμή και στα κοντινά ακίνητα. Οι δύσκολες συνθήκες έχουν προκαλέσει ζημίες σε κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων ανησυχούν για νέες ζημίες, καθώς ο τυφώνας Πόλο περνά ανοιχτά των ακτών. Η καταιγίδα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κατηγορία 5.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε σε λίγη ώρα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζοντας το Βελιγράδι τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να διατηρήσει τη θέση της στο Elite Group των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ομάδων.
3: Η Σερβία φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδος στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League σε ένα παιχνίδι που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον των δύο ομάδων στην διοργάνωση. Η Εθνική βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχισγενωμένης κόντρα στη Σερβία, με τις Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο. Το Σερβία-Ελλάδα πρόκειται να διεξαχθεί σε ένα μερικός και κλεισμένο των θυρών στάδιο Ραϊκομίτης λόγω της τιμωρίας που επέβαλε η UEFA στην Ομοσπονδία των Γηπεδούχων τον περασμένο Φεβρουάριο. Αιτία αποτελούν τα όσα συνέβησαν το 2024 κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία, με την οποία οι σχέσεις δεν είναι φιλικές σε οπαδικό επίπεδο. Στα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, η Ελλάδα δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνσταντέλια, Ρότα, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή της Σερβίας βρίσκονται δύο παίκτες που διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρόκειται για τον Γιώβιτς της ΑΕΚ και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο επιθετικός των κίτρινο-μαύρων αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς. Διαιτητής του αγώνα της πρεμιέρας της Εθνικής είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ από την Elite κατηγορία της UEFA.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.642,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 341,94 εκατομμύρια ευρώ. 36 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Καταλήγουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό το Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ

0: να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη, χάνεται.
1: Ο θεσμός που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Σχοινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
3: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
4: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
5: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
6: Ο εν εξελίξει μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
7: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
8: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
9: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
10: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από το προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
11: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία του.

0: υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
0: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Κυριακή Διεύθυνση της Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδιάς.

0: Βίας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
1: Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
1: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
2: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
1: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
2: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
1: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
2: Κινδυνεύει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
3: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
2: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
2: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
1: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
6: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
6: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
6: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
6: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές.

0: Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια του φίδρου, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
1: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
1: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
3: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
3: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίζονται οι επαφές Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τετ-α-τετ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα ενεργοποίησης των αγροτικών δικαιωμάτων. Στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα ΚΑΠ. Συνεχίζεται και το φθινόπωρο η δυναμική στον τοπικό τουρισμό. Υψηλές πληρότητες τον Σεπτέμβριο, αστερίσκος για την πορεία των εσόδων. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα στις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, αντιδράσεις τουριστικών και παραγωγικών φορέων του νησιού.
0: Συνεχίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αποκορύφωμα το κρίσιμο τέτ-α-τέτ με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μιλώντας σε ομογενείς, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλείται αλλά και δεν απειλεί, ενώ υπογράμμισε την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και τον στόχο του για μια νέα κυβερνητική θητεία. Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό χτυπάει κόκκινο για το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα, με το Μαξίμου να ανακοινώνει μέτρα ανάσχεσης στο τέλος του τρέχοντος μηνός.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ήταν το μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενείς λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την αποτρεπτική της δύναμη.
3: I've said it many times, I will repeat it today. Greece is a peaceful country and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one, but we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear. With the challenges that we face, we need credible deterrent capability. And this is exactly what we are building and what we will continue to build over the next years.
2: Ο Πρωθυπουργός στην ίδια εκδήλωση μίλησε για το στόχο του να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, επισημένοντας πως μόνο με σκληρή δουλειά και στόχο προσήλωση μπορούν οι πολίτες να εμπιστευτούν και πάλι την κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.
3: We approach this challenge with great humility. We know very well that the longer you stay in power, the greater the perceived desire by some for some sort of change. So we need to work twice as hard to convince the Greek people that we deserve their trust.
2: Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που έχουν επιφέρει ντόμινο αυξήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως ανακοίνωσε πως τέλος του μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
2: Οι δηλώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα και το δίλημα που έθεσε ή εμείς ή κανείς συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο, με τις βολές από το Πασόκ σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού να συνεχίζονται. Επίθεση όμως στον Αλέξη Τσίπρα για το δίλημα που έβαλε έκανε και η πρώην σύντροφός του στο ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
5: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
6: Πολύ χαριτωμένο.

0: διαφημίσει κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
1: Σε συνέντευξή του, ο Παύλος Γερουλάνος επανέλαβε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.
2: Το νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
3: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί αν ακόμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
4: Λοιπόν, είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και στο εσωτερικό μέτωπο και στο πεδίο των επαφών του Πρωθυπουργού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, να ξεκινήσουμε νομίζω με τις επαφές του Πρωθυπουργού, με ξεχωριστή σημασία αυτό το τέτα-τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εν αναμονή και της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργά, απόψε το βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής.
5: Και με τον οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν σημαντικό, διότι είδε κόσμο. Θα έβαζα στις σημαντικές επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός Σωτήρη, εκτός από τον κύριο Νετανιάχου και άλλους ηγέτες, θα έβαζα, γιατί έχει και τη σημασία του, και την επαφή που είχε με τον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπισκόπο Αμερικής. Το λέω γιατί θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει μια κρίση η σχέση της Ελλάδας με την Εκκλησία της Αμερικής, διάφορα που είχαν συμβεί. Τώρα η σχέση έχει αποκατασταθεί. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι ο Ελπιδοφόρος είναι πολύ κοντά στη διακυβέρνηση Τραμπ, έτσι, έχει καλές σχέσεις. Το λέω γιατί κάποια στιγμή το είχαμε χάσει. Ο Πρωθυπουργός έστειλε αυτό το μήνυμα που νομίζω ότι είχε γίνει λίγο πια κλασικό, ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να απειλήσουμε κανένα, δεν απειλούμε κανένα και δεν δεχόμαστε απειλές. Είναι ένα μήνυμα το οποίο εστάλει προς την Τουρκία.
4: Και στο ίδιο ύφος περιμένουμε και το μήνυμά του στην ομιλία του στον ΟΗΕ.
5: Ακριβώς. Και νομίζω ότι από την πλευρά τη δική μας έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα στη φαρέτρα, διότι όταν, ξέρεις, το έλεγα και χθες, όταν ο Ερντογάν επικαλείται το διεθνές δίκαιο, μοιάζει λίγο με ιστορικό ανέκδοτο, έτσι. Είναι λίγο περίεργο να ακούς την Τουρκία να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, έβλεπα και κάτι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας εννοώ, θυμήθηκαν την άλωση της Τριπολιτσάς. Δηλαδή, θα μου πεις νωρίς, το θυμήθηκαν, αλλά το να λένε ότι δολοφονήσαμε εκεί Τούρκους, Οθωμανούς και έτσι, είναι λίγο περίεργο. Πάνε να φτιάξουν ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ, νομίζω, έξω από αυτό που τουλάχιστον θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τελευταίο διάστημα είχε διαμορφωθεί. Προς το παρόν είμαστε στα λόγια, έτσι, να το πούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απειλή δεν υπάρχει, και επειδή θα άκουσες, θα είδες αυτές τις διαρροές περί επιστρατεύσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή κάποιοι πήραν φύλλα πορείας. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, επειδή και ο Ερντογάν θα πάει σε εκλογές και εμείς έχουμε εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολλές, έτσι, αν θες, δηλώσεις που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας. Έχει όμως πάντα ενέχει ένα κίνδυνο αυτή η ιστορία.
4: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εσωτερική ατζέντα που πρωταγωνιστεί το θέμα της ακρίβειας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ανακοινώνει σήμερα ότι τα μέτρα για τις τιμές στα καύσιμα θα ανακοινωθούν τελικά στο τέλος του Σεπτέμβρη, και για το επίδομα θέρμανσης μία ημέρα πριν την διάθεσή του, 14 του Οκτώβρη.
5: Νομίζω
4: και
5: ότι
4: μεγάλο πολιτικό στοίχημα βεβαίως, για την κυβέρνηση.
5: Βεβαίως, γιατί το ξέρουν, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στο τύπο το χειμώνα. Η κυβέρνηση καθιερώνει, παλιότερα στη μεγάλη κρίση την πετρελαϊκή, υπήρχε ακόμα και το καύσιμο με το δελτίο, έτσι.
4: Βεβαίως.
5: Τώρα καθιερώνει λίγο τις ανακοινώσεις με το δελτίο, με δόσεις, θα έλεγα. Νομίζω πάντως ότι αυτό έχει μια εξήγηση, διότι κάθε φορά ελπίζεις το καλύτερο. Γιατί
4: και γι' αυτό το λόγο μάλιστα και τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα
5: ακριβώς
4: 15 ημέρες, λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην αγορά.
5: Ναι, δηλαδή αν πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση θα πάει σε κάτι πιο χαμηλό, ενώ σε πτήσεις τουλάχιστον ό,τι αφορά τα επιδόματα, τι θα δώσει, θα δούμε τι θα επιλέξει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης όμως έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει η επιδότηση να είναι γενναία, για να πούμε ότι θα πάμε στο 1,75 τουλάχιστον που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος το είχε ανακοινώσει.

0: Όμως η ακρίβεια έχει, νομίζω, διαλύσει τα πάντα. Η ακρίβεια κυρίως που έρχεται από τα καύσιμα και την ενέργεια. Ο κόσμος ασφιχτιά, όταν μπούμε και στους χειμερινούς μήνες, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό νομίζω τροφοδοτείται λογικά και αναμενόμενα αυτή η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Και, ένα σύντομο σχόλιο για τη δήλωση Τσίπρα ή εμείς ή κανείς και για την αναφορά της Μαρίας Καριστιανού ότι θα φύγει από την χώρα αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά σαν κάποιος ή μια αόρατη χείρα, ας πούμε, τους έχει γράψει ότι, ξέρεις, όταν βάζεις διλήμματα πιάνουνε. Θυμίζω το Μητσοτάκης Τάγκς, Μητσοτάκης Τάγκς, άντε έμεινα στο παλιό, Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Θυμίζω ότι έχει ξαναϋποθεί σε σχέση με το δίλημα το εκβιαστικό για τους εκλογείς και τώρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει ή εμείς ή κανείς. Η δε κυρία Καριστιανού είπε ότι αν δεν με βγάλετε, χοντρικά του λέω,
1: ναι, ναι.
0: Θα μείνω όχι στη χώρα, αλλά θα πάω εκτός. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι αυτά, νομίζεις, στο
1: εκλογικό
0: σωμάτι. Ούτε κι εγώ.
1: Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να συμμετέχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ της περίοδου 2028-34. Η συνάντηση θα αποτελέσει μια ακόμη στάση στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότασης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν τα ανοιχτά μέτωπα και οι δυσλειτουργίες της πλατφόρμας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Και σήμερα τα προβλήματα συνεχίστηκαν και η προσδοκία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του Οκτώβρη κάθε μέρα που περνάει απομακρύνεται.
2: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
3: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
4: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
2: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
3: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 του Οκτώβρη χάνεται.
4: Ο θεσμός που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που

0: βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
1: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
2: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
3: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
4: Ο εν εξελίξει μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
5: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
6: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
7: Λοιπόν, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις. Κώστα, αναμένεται με πολύ μεγάλο νομίζω ενδιαφέρον η κάθοδος του Υπουργού στο Ηράκλειο. Το θέμα της συζήτησης της νέας ΚΑΠ είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, διότι θα καθορίσει το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων με χρονικό ορίζοντα μέχρι και τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, αλλά εκ των πραγμάτων ζητήματα όπως αυτό της ρύθμισης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των ενεργοποιήσεων, των δικαιωμάτων και των προβλημάτων που συνεχίζονται, νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα. Ίσως όχι άδικα.
8: Κοίταξε, αυτό είναι το μείζον που περιγράφεις. Σου θυμίζω όμως ότι τα μείζωνα ζητήματα πολλές φορές μένουν λίγο πίσω από τα φώτα της επικαιρότητας, διότι αυτό που μοιάζει, αυτό που καίει τώρα τους αγρότες τους παραγωγούς, είναι να πληρωθούν τώρα, έτσι.
7: Σωστά.
8: Να πέσουν οι επιδοτήσεις τώρα και γρήγορα. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα πολιτικό, το οποίο δεν νομίζω ότι το είχε στο ραντάρ της η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι κάτι σαν ορολογιακή βόμβα, η οποία μπορεί να σκάσει ξανά στα χέρια της. Φαντάσου τώρα να πάμε, ας αφήσουμε τον Οκτώβρη, όλοι λένε ότι είναι χαμένος, έτσι. Να πάμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη και να μην έχουν πληρωθεί επιδοτήσεις. Καταλαβαίνεις γιατί πολιτική αναταραχή, γιατί μείζον κοινωνικό ζήτημα θα έχει προκύψει για την κυβέρνηση. Όμως, κοίταξε, ενώ υποτίθεται εδώ και ένα χρόνο, πόσο είναι η ιστορία με την ΑΔΕ, τα είχαν φτιάξει όλα, τα είχαν τακτοποιήσει, η πλατφόρμα, όλη η τεχνική διαδικασία έχει τεράστια προβλήματα που ακριβώς εξελίζονται σε μείζον, σε μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Όταν θα έρθει ο κύριος Σχοινάς στην Κρήτη, νομίζω ότι ήδη θα έχουμε μία εικόνα. Και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τον Υπουργό. Μπορεί να συζητάει θεωρητικά, σου θυμίζω ότι προέρχεται και από τα ευρωπαϊκά.
7: Ψηλόβαθμος στέλεχος της Κομισιόν.
8: Έτσι, ακριβώς. Έτσι, ξέρει καλά τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, αλλά δεν ξέρει ακόμα το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και το πώς, αν θέλεις, η διαπλοκή, δεν το λέω αρνητικά, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Το λέω, μακάρι όλοι αυτοί που ακούμε, τους ειδικούς ακούσαμε και στο βίντεο, να διαψευστούν έτσι και να δοθούν οι επιδοτήσεις. Αλλά όλα δείχνουν ότι όχι απλώς δεν θα προλάβουν.
7: Σήμερα
8: αλλά
7: αυτό μοιάζει αδύνατο. Για το πρώτο τσεκ του Οκτώβρη μοιάζει αδύνατο.
8: Ακριβώς.
7: Διότι
8: ακριβώς
7: πάνω από τους μισούς δικαιούχους δεν έχουν ακόμη ενεργοποίηση.
8: Ακριβώς. Και το λέω ότι φαντάσου να περάσουν και άλλες εβδομάδες και ο χρόνος εξαντλείται, έτσι. Να μην έχουν πάρει χρήματα, ας πούμε, λέω, μέσα στο 2026. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και θα δούμε πια, θυμάσαι που το λέγαμε από πέρσι, ότι στην νεκροψία θα φανεί τι θα γίνει με την ΑΔΕ, στην οποία περνάει η εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγαμε να φτιάξουμε ένα πρόβλημα και ο κίνδυνος τώρα να τα κάνουμε ακόμα χειρότερα είναι υπαρκτός.
7: Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία.

0: τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις, ενώ όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, Μιχάλης Βλατάκης, το ταμείο για τα έσοδα θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
1: Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως σημείωσε, έχει καταγραφεί αύξηση γύρω στο 6% παρά τους φόβους που υπήρχαν τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Αρχίσαμε τον Μάρτιο, ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Μάλιστα, όλοι αναρωτιόντουσαν, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος, αν θα έχουμε σεζόν. Και τότε πολύ καθησυχαστικά είπα ότι όχι μόνο θα έχουμε σεζόν, αλλά ίσως να έχουμε και μια μικρή άφηξη αριθμητική σε σχέση με πέρυσι, το ενθυμίστε.
0: Κόντρα στις ανησυχίες, στους φόβους εκείνης της περίοδου.
2: Αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως και επιβεβαιώθηκε και η αύξηση αυτή, την οποία βλέπουμε ότι είναι μια αριθμητική αύξηση γύρω στο 6%.
1: Ο κύριος Βλατάκης μίλησε για ένα δυναμικό φθινόπωρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμη και ο Οκτώβριος αναμένεται να είναι ικανοποιητικός ως προς τις αριθμητικές ροές.
2: Είχαμε πει και προς το μέσον, όταν είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ, και μάλιστα τότε σας είχα πει ότι προβλέπουμε και ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο, το οποίο και αυτό επιβεβαιώνεται. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δυναμικός, όπως και ο Οκτώβριος, ο οποίος έρχεται, και μέχρι το τέλος του βλέπουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ ευίωνα ως προς τις αριθμητικές ροές.
1: Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχασαν μέρος της δυναμικής τους, την οποία κέρδισαν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Αυτό συνέβη καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές είναι αυξημένες, ενώ το φθινόπωρο εμφανίζουν μείωση.
2: Έχασε δυναμική ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί είναι πολύ υψηλές τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες. Κυρίως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Αλλά έχει μετατοπιστεί η σεζόν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οπότε εκεί εντοπίζω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και αυτή τη δυναμικότητα.
1: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επισκέπτες δεν ξόδεψαν ιδιαιτέρως κάτι που είχε προβλεφθεί ήδη πριν από την έναρξη της σεζόν.
2: Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και μαζί, ότι προβλέπαμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, και αυτό έλεγε και η λογική, και αυτό έλεγαν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι το οποίο είχα προβλέψει δυστυχώς, ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα είχαν να ξοδέψουν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε δυστυχώς, χωρίς να είμαι προφήτης.
1: Οι τουρίστες εμφανίζονται φιδωλοί, τόσο όσον αφορά τις αγορές τους, όσο και τις διανυκτερεύσεις τους, οι οποίες έχουν μειωθεί.
2: Αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει δεν ξόδεψαν χρήματα, τουλάχιστον έξω από τα καταλήμματα, και γι' αυτό υπάρχει και μια γκρίνια. Αλλά και στα καταλήμματα είχαμε λιγότερες διανυκτερεύσεις. Όμως οι αριθμοί, αυτή η αύξηση των αριθμών δεν είναι τζίρος και σίγουρα δεν είναι κέρδη. Αλλά όμως, όπως σας είπα, ταμείο κάνουμε στο τέλος, θα το δούμε όταν θα κλείσει η σεζόν, όταν θα εισπράξουμε τα χρήματα τα οποία μας χρωστούν.
0: Στιγμές έντασης επικράτησαν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αιτία στάθηκε η βεβαίωση παραβάσεων από την αστυνομία σε ταξί που είχαν σταθμεύσει στον χώρο του Νίκος Καζαντζάκης. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ, και ενώ παρακολουθούμε και πλάνα νωρίτερα από το αεροδρόμιο. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Για δύο περίπου ώρες υπήρξε αυτή η ένταση στο αεροδρόμιο, και μάλιστα οι οδηγοί ταξί δεν παραλάμβαναν πελάτες. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό προκάλεσε μια αναστάτωση. Τι είχε γίνει? Υπήρξε μια αλλαγή στο χώρο στάθμευσής τους για να παραλαμβάνουν πελάτες. Κάποια

αυτοκίνητα ακολούθησαν την διαδρομή και σταματούσαν σε σημεία που ήταν μέχρι την αλλαγή, μέχρι την πρόσφατη αλλαγή που έγινε. Η αστυνομία αφαίρεσε κάποιες πινακίδες και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και μάλιστα οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των ταξιδιών

0: μικρά βαν τα οποία ανενόχλητα προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες. Τώρα, όλο αυτό εκτονώθηκε. Υπήρξε μια συνάντηση με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ουρανό, ο οποίος διαβεβαίωσε τους οδηγούς ταξί ότι η πιάτσα τους, τα σημεία τα οποία, στα οποία θα σταθμεύουν και στα οποία θα περιμένουν μέχρι να έρθει η σειρά τους για να πάνε στο σημείο από όπου παραλαμβάνουν επιβάτες, θα επανέλθει όπως ήταν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και μαζί στο μέλλον να σχεδιάσουν, να δουν πώς όλο αυτό θα διευθετηθεί, ώστε και εκείνοι να εξυπηρετούνται.
1: Να εξυπηρετηθούν άπαντες. Και οι ίδιοι και
0: ακριβώς,
1: η λειτουργία
0: του
1: αεροδρομίου.
0: Να υπάρχει μια ομαλή ροή των οχημάτων που μπαίνουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Παράταση μέχρι την προσεχή Δευτέρα παίρνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις δηλαδή, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, καθώς οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο συνεχίζονται. Στο προσκήνιο παραμένουν βεβαίως και οι αντιδράσεις τουριστικών παραγόντων και παραγωγικών φορέων για τις δυσλειτουργίες στις μετακινήσεις και τις επιπτώσεις στη βαριά βιομηχανία του νησιού. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, η είδηση είναι ότι η παράταση, ότι η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, 5 ώρα το απόγευμα, λέει η σχετική ανακοίνωση.
1: Μέχρι απόφαση... τότε θα γίνεται εκτροπή,
2: από την παλιά
1: η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
2: Θα γίνεται από την παλιά Εθνική.
1: Και για όσους κινούνται ανατολικά και για όσους κινούνται δυτικά. Δηλαδή από Νεάπολη προς Άγιο, είτε από Άγιο προς Νεάπολη.
2: Ναι, νομίζω ότι λίγος πολύ ο κόσμος έχει μάθει. Δηλαδή όσοι κινούνται σε αυτό το σημείο έχουν καταλάβει περίπου πώς πρέπει να κινηθούν. Ήλπιζαν ότι το κομμάτι θα είχε απελευθερωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι τέτοιο ήταν κατέστη. Εφικτό, πάμε μέχρι τη Δευτέρα και βλέπουμε. Έτσι, το και βλέπουμε δεν το λέω εγώ, το λέει το ρεπορτάζ. Μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 η ώρα, όμως, επειδή έχουν υπάρξει κι άλλες παρατάσεις, κρατάμε μια επιφύλαξη για το αν θα είναι η τελευταία ή συγκεκριμένη. Προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία. Προφανώς οι αντιδράσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται, γιατί δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο ακόμα και υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται, υπάρχουν επισκέπτες που μετακινούνται, υπάρχουν οργανωμένες μετακινήσεις με πούλμαν κτλ. Που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, κάνουν πάρα πολλή ώρα. Έτσι κι αλλιώς σε αυτό το τμήμα του δρόμου, σε αυτό το τμήμα της Κρήτης, με τα έργα στον ΒΟΑΚ προς Νεάπολη, ζήσαμε όλοι όλο το καλοκαίρι αυτή την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και αυτή την πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν ενστάσεις για το αν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός κυκλοφοριακά και γιατί καθυστέρει να ανοίξει ο δρόμος. Εντάξει, όλα αυτά είναι λογικά και θα μου επιτρέψω να σου πω, Σωτήρη, εν μέρη αναμενόμενα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, έργα χωρίς ταλαιπωρία.
1: Η Κρήτη δεν έχει εναλλακτική πέραν της Εθνικής Οδού. Ναι. Είναι όμως ένα ζήτημα, μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, διότι μπροστά μας είναι τα
2: αυτό
1: μεγάλα έργα στον ΒΟΑΚ και θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον συνεννόηση και συνεργασία, ώστε να περιοριστεί, ταλαιπωρία θα υπάρχει,
2: δεν
1: είναι δεδομένο,
2: αλλιώς,
1: να περιοριστεί όσο το δυνατόν αυτή η ταλαιπωρία.
2: Αν αυτό ήταν ένα crash test για το τι θα συμβεί όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο τμήμα το Ηράκλειο Χανιά, τότε η αλήθεια είναι ότι είναι ένα crash test που προκαλεί φόβο και αγωνία, υπό την έννοια ότι η ταλαιπωρία θα είναι πολλαπλάσια, μάλιστα, εάν δεν υπάρξει κάποιος καλύτερος σχεδιασμός ή εναλλακτικές διαδρομές.
1: Γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της Τουμπαρές στην περιοχή Σχίσμα Λακωνίων στον Άγιο Νικόλαο. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση διερχόμενων οδηγών για τον απεγκλωβισμό τους. Ένα ακόμη τροχαίο είχαμε στα Χανιά. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς. Οι διερχόμενοι οδηγοί λοιπόν ήταν αυτοί που βοήθησαν τη γυναίκα και το ανήλικο παιδί να απεγκλωβιστούν από το όχημα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το παιδί σε καλή κατάσταση και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ επιτόπου βρέθηκαν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία στο σημείο αυτό είχε διακοπεί προσωρινά και ο δρόμος που περνά μέσα από το σχίσμα αποτελεί μια προσωρινή παράκαμψη του ΒΟΑΚ, στον οποίο έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία λόγω των έργων και η διακοπή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αρκετή, έτσι ώστε

0: να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων που έφτανε μέχρι τα Φλαμουριανά. Τώρα, όσον αφορά το τροχαίο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, έγινε στα Χανιά, με εκτροπή οχήματος επίσης. Το ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο κοντά στα ποτιστήρια Βαρυπέτρου, όταν το όχημα έφυγε από την πορεία του και έπεσε από ύψος σε χωράφι. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τους άνδρες της πυροσβεστικής να απεγκλωβίζουν μια 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Σωτήρη.
1: Χρύσα, πες μας και για το εργατικό ατύχημα στη Γεργερή.
0: Είχαμε λοιπόν και ένα εργατικό ατύχημα το πρωί. 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε καθώς έπεσε από σκαλοσιά, η οποία ήταν περίπου 4 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Όπως είπα και νωρίτερα, βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής, τραυματίστηκε κατά την πτώση του. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε και η αρχική εκτίμηση της κατάστασής του. Εν συνεχεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαιτούμενη φροντίδα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν, Σωτήρη, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Βαρύ παρελθόν έχει ο κρατούμενος των φυλακών της Αγιάς, που εντοπίστηκε με φυτεία κάναβη σε χωράφι δίπλα στο σοφρονιστικό κατάστημα, όπου εκτεί ποινή ισόβιας κάθειρξης. Πρόκειται για 50χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί πριν από αρκετά χρόνια σε ματηρή συμπλοκή με αστυνομικούς στο πλαίσιο έρευνας για χασισοφυτεία στην περιοχή των Μαλάδων. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Πριν 18 χρόνια είχε γίνει αυτό το περιστατικό που περιγράφει στις Μαλάδες, και μάλιστα λίγους
1: μήνες... Πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς.
2: Και λίγους μήνες μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στα Ζωνιανά. 6-7 μήνες μετά. Ήταν Ιούνιος του 2008, όταν οι αστυνομικοί της δίωξης είχαν εντοπίσει μια χασισοφυτεία στον Δρακουγιάρη, στην περιοχή των Μαλάδων, μέσα σε καλάμια. Είχαν θέσει σε παρακολούθηση την φυτεία. Κάποια στιγμή, όταν πήγε ο 32χρονος τότε καλλιεργητής εκεί, φώναξαν αστυνομία με σκοπό να τον συλλάβουν. Αυτός σήκωσε ένα καλάσνικοφ, πυροβόλησε εναντίον τους, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς, έναν στο κεφάλι, πιο σοβαρά, έναν στο πόδι με συντριπτικά κατάγματα και έναν στην ομοπλάτη. Καταδικάστηκε τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο σε ισόβια κάθερξη και σε 30 χρόνια επιπλέον ποινή για τις 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, αλλά και για την κατοχή και την οπλοχρησία. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει κρατούμενος φυσικά. Είναι στις φυλακές της Αγιάς, στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς, και σε χώρο δίπλα από τον χώρο που έχει η αγροτική φυλακή για να καλλιεργεί. Είχε αναπτύξει μια φυτεία εκμεταλλευόμενος την πυκνή βλάστηση που υπήρξε εκεί. 35 δενδρύλια εκρίζωσαν οι αστυνομικοί που την εντόπισαν. Ανάμεσα τους υπήρχαν και κάποια που έφταναν τα 3 μέτρα. Ενώ βρήκαν και 11,5 περίπου κιλά σε κλονάρια, τα οποία προφανώς τα είχε κόψει για να τα αποξηράνει. Αμετανόητος, η δικογραφία έχει σχηματιστεί, θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση διώξεων και για τα περαιτέρω.
1: Ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή μαθητή που φορούσε μπλούζα της Χρυσής Αυγής σε βάρος παιδιών συστεγαζόμενου σχολείου, καταγγέλει η Ελμέρε Θύμνου. Ο Γιάννης Κωστάκογλου από την εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα θα μας ενημερώσει για το περιστατικό. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Αναστάτωση έχει προκληθεί στην μαθητική και εκπαιδευτική τοπική κοινότητα μετά από το περιστατικό το οποίο προανέφερες, κατά το οποίο ο μαθητής, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία της Ελμέρε Θύμνου φορούσε διακριτικά της Χρυσής Αυγής στο μπλουζάκι του και επιτέθηκε φραστικά σε μαθητές που βρίσκονταν σε συστεγαζόμενο σχολείο. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, ο μαθητής μετά τις φραστικές επιθέσεις ξεκίνησε να τους πετάει μπουκάλια, τραυματίζοντας εν τέλει έναν από τους ανήλικους, στο κεφάλι του οποίου κατέληξε ένα από τα μπουκάλια. Γενικότερα το περιστατικό δημιούργησε, όπως είπαμε, μια αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Μάλιστα, πριν από λίγο εξέδωσε και ανακοίνωση η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ρεθύμνης, ουσιαστικά καταδικάζοντας εκ νέου το περιστατικό και για το

0: γεγονός της νεανικής παραβατικότητας προφανώς και επιθετικότητας, αλλά και για το γεγονός ότι ο μαθητής φορούσε διακριτικά μιας καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης όπως η Χρυσή Αυγή.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Σε κατάσταση αναμονής και αγωνίας βρίσκονται οι ΔΕΙΑ ολόκληρης της χώρας για την κυβερνητική ρύθμιση σχετικά με τα χρέη τους προς τους παρόχους ενέργειας, κατά κύριο λόγο στη ΔΕΗ. Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό, καθώς πρόκειται για οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επακόλουθο της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους των τελευταίων ετών. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Περίπου 800 εκατομμύρια ήταν πριν από μερικούς μήνες το χρέος των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ, κατά κύριο λόγο. Το ενεργειακό κόστος, όπως όλοι ξέρουμε, εκτοξεύτηκε.
1: Και η Κώστα και η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, αλλά και το παράδοξο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ υπάγονται σε οικιακό τιμολόγιο.
2: Σωστό σου το λέμε, συνήθως το πιστεύουν. Αλλά είναι έτσι. Το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ είναι το ίδιο τιμολόγιο που έρχεται στο δικό μου ή στο δικό σου έτσι. Σπίτι, στο δικό μας διαμέρισμα. Δεν είναι δηλαδή εργοστασιακό, βιομηχανικό ή σε κάποια άλλη ειδική κατηγορία. Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη πάρα πολύ καιρό και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει αλλάξει αυτό, γιατί παραμένει σε οικιακό τιμολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει κάποια χρήματα στις ΔΕΙΑ για να μειώσουν τα χρέη τους. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου χρωστάει 24 εκατομμύρια ευρώ στην ΔΕΗ και σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Βορεξάκης χθες στον Sky Κρήτης, εφόσον υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης, αναμένει το επόμενο διάστημα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική ανάσα, οπωσδήποτε. Θα μειωθεί το χρέος στα 14 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα 14 εκατομμύρια θα ρυθμιστούν σε βάθος δεκαετίας. Πλην όμως, και με αυτό πρέπει να, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, εάν δεν αλλάξει.
1: Στο ίδιο πρόβλημα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν η ΔΕΙΑ και η πολιτεία σε 5, 6, 7 χρόνια.
2: Ακριβώς. Εάν δεν αλλάξει το τιμολόγιο από οικιακό σε βιομηχανικό, τότε τα χρέη θα συνεχίζουν να συσσωρεύονται και σε μερικά χρόνια θα χρωστάνε τα ίδια ή και μεγαλύτερα ποσά.
1: Σε παγίδα θανάτου για πεζούς και οδηγούς μετατρέπονται κυρίες και κύριοι τα ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο με ένα ακόμη περιστατικό πτώσης μπαλκονιού στην περιοχή της Θερίσου να σημαίνει συναγερμό. 2:24 μετά την κατάρρευση στην οδό Φένων, ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος με κόκκινες κορδέλες και μπάζα, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων που ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.
3: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
4: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικό είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
5: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
4: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
5: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
4: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να σου πω.
5: Κινδυνεύει ο κόσμος.
4: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
6: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
5: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
7: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύομαι ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
5: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι?
4: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
1: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι αναγκαίες επισκευές στο λαβωμένο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Έστω και με καθυστέρηση παίρνει σάρκα και οστά η προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει από την Κρήτη ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει άμεσες μεν προσωρινές λύσεις δε στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των δικαστηρίων, την ίδια ώρα παραμένει σε καθεστώς πολυετούς στασιμότητας ο φάκελος ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου.
3: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
8: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο ΤΑΧΔΙΚ θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
9: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω με ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
3: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
9: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
3: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
1: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο ένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίδοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
10: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
11: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5 Και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν.

0: την ιδιαίτερη ένθεση.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
0: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και μετά θα περάσουμε στην τεχνική νομοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε την ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
0: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί και να το πούν. Άρα, εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύγει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων θέτουν σε εφαρμογή Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε ζωντανά θρανία οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πολυκέντρο Νεολαίας. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε και η έναρξη βιωματικών μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία.
1: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί», στηρίζοντας τη νέα οικογένεια.
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί», στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους

0: νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
2: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερη ηλικία, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
1: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
4: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
5: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε τόσο ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Πόλο, αν και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4, συνεχίζει να προκαλεί σφοδρά κύματα.
1: Κάτοικοι της περιοχής στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού γεμίζουν σακιά με άμμο και τα στιβάζουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς τα κύματα απειλούν τις επιχειρήσεις. Στην παραλία φαίνονται και μέλη του στρατού, ενώ ο φουσκωμένος κυματισμός φτάνει έως την ακτογραμμή και στα κοντινά ακίνητα. Οι δύσκολες συνθήκες έχουν προκαλέσει ζημίες σε κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων ανησυχούν για νέες ζημίες, καθώς ο τυφώνας Πόλο περνά ανοιχτά των ακτών. Η καταιγίδα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κατηγορία 5.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρεμιέρα στο Nations League κάνει απόψε σε λίγη ώρα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζοντας το Βελιγράδι τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και να διατηρήσει τη θέση της στο Elite Group των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ομάδων.
3: Η Σερβία φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδος στις 10 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, σε ένα παιχνίδι που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον των δύο ομάδων στην διοργάνωση. Η Εθνική βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στις καλύτερες εθνικές της Ευρώπης, αρχισγενωμένης κόντρα στη Σερβία, με τη Γερμανία και Ολλανδία να συμπληρώνουν τον όμιλο. Το Σερβία-Ελλάδα πρόκειται να διεξαχθεί σε ένα μερικό και κλεισμένο των θυρών στάδιο Ραϊκομίτης λόγω της τιμωρίας που επέβαλε η UEFA στην Ομοσπονδία των Γηπεδούχων τον περασμένο Φεβρουάριο. Αιτία αποτελούν τα όσα συνέβησαν το 2024 κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ελβετία, με την οποία οι σχέσεις δεν είναι φιλικές σε οπαδικό επίπεδο. Στα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, η Ελλάδα δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνσταντέλια, Ρώτα, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή της Σερβίας βρίσκονται δύο παίκτες που διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρόκειται για τον Γιώβιτς της ΑΕΚ και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο επιθετικός των κίτρινο-μαύρων αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς. Διαιτητής του αγώνα της πρεμιέρας της Εθνικής είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ από την Elite κατηγορία της UEFA.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.642,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 341,94 εκατομμύρια ευρώ, 36 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Adrian, με προορισμό το Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

ξέρετε ότι επιλέγουμε πάντα μέρη διαφορετικά, γραφικά, τα οποία να συνδυάζουν τι άλλο, τη γαστρονομία. 3-4, άντε το πολύ 5 λεπτά από το κέντρο του Ρεθύμνου. Ναι, από το κέντρο του Ρεθύμνου. Είμαστε Ατσιμπόπουλο. Δεν φαντάζεστε ότι αυτό το χωριό κρύβει πολλές ομορφιές, πολλά όμορφα σοκάκια, και αυτό ήρθαμε να τα ανακαλύψουμε. Είστε έτοιμοι?

0: Ξύπνησα 6 ώρα το πρωί, ήρθα εδώ 8, πήγε 12 και ο Μιχάλης κάτι καλό ετοιμάζει μάλλον, σίγουρα, το ξέρω. Για να δούμε. Ω, κουρασμένος εντωμεταξύ.
1: Κουρασμένος. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Και εγώ 6.30, αλλά έχω και 3 παιδιά να πάω στο σχολείο του. Οπότε...
0: Ναι, αλλά αγαπάς πιο πολύ.
1: Εντάξει. Μην το, το γράψει αγγλικά, μην το δουν, καταλάβουν και οι γη τη γράφει.
0: Δεν αγαπάς πιο πολύ, το ίδιο το αγαπάς.
1: Ναι, λοιπόν, καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκα. Να σου πω, γιατί με κουβάλλεις εδώ.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά και θα δούμε και πρωτότυπες ιδέες στο χωριό μας. Συνταγές.
0: Συνταγές. Mm-hmm. Σοκάκια. Σοκάκια. Πολιτισμός. Καλούς ανθρώπους θέλω.
1: Μόνο καλούς ανθρώπους. Μόνο καλούς και...
0: Το διέκρινα, το έχετε καλούς ανθρώπους,
1: το διέκρινα. Καλούς και με καλή διάθεση και
0: ανοιχτή,
1: και εύθυμους.
0: Ανοιχτή,
1: και
0: θετική, φιλόξενη, με χιούμορ. Άρα τι έμεινε, να σκουπιστώ.
1: Πάμε να τους δούμε.
0: Και να πάμε.

0: Πάμε γιαγιά Παγώνα. Κοντεύει τα 90, κάπου εκεί. Μαγειρεύει ακόμα απίθανα. Την γνώρισα, με ξαναφιλοξένησε. Είναι ροκ, είναι ανατρεπτική, μαγειρεύει διαφορετικά και πάμε για κουνέλι με κολοκυθάκια που δεν έχουμε ξαναφάει. Πού είσαι, γιαγιά?
1: Δεν είμαι εδώ.
0: Οχ! Τα ίδια, πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια, γεια.
0: Ήρθα με τον άνθρωπό μου. Τον βλέπεις? Κοίτα τον καλά.
1: Είναι ο νέος κακομύτη αυτός.
0: Νέος είναι και αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι πιο μικρός από μένα.
1: Το βλέπω, το ξέρω. Τούτο να θα κρατήσω.
0: Έφυγα εγώ. Μπες μέσα.
1: Δεν πάει όλοι μέσα.
0: Βουαλά. Τι έχουμε τώρα μέσα? Δεν έχουμε κοτόπουλο.
1: Όχι, έχουμε κουνέλι.
0: Έχουμε κουνέλι. Έχουμε κουνέλι με ντομάτα.
1: Κρεμμυδάκι. Λίγη ρίγανη έβαλα.
0: Δάφνη. Βλέπω κανέλα.
1: Δάφνη,
0: βλέπω.
1: Έβαλα, ναι. Και το αλατάκι.
0: Και κόκκος και πέρι.
1: Και όχι, αυτή είναι η ρίγανη.
0: Αυτό τι είναι αυτά?
1: Ρίγανη, ρίγανη, ρίγανη.
0: Ρίγανη είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, τι ρίγανη? Θα στη δείχνω το τώρα.
0: Άλλη ρίγανη με...
1: Έλα να σου
0: έχει
1: πω.
0: Ζέστη,
1: έχω
0: ρίγανη,
1: και κρεμμύδι εντωμεταξύ βάλει.
0: Έβαλες κρεμμύδι, σκόρδο, όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Όποιος θέλει βάνει, εγώ...
0: Ωραία, πες μου τη διαδικασία να την κάνει ο κόσμος στο σπίτι γρήγορα. Τσιγαρίζεις, τσιγαριάζεις το...
1: Τσιγαρίζεις, βάνεις το λάδι, τσιγαρίζεις λίγο το κρεμμύδι. Βάνεις το κουνέλι, το ανακατεύεις, το ροδίζεις το κουνέλι. Μετά βάνεις λίγη ρακή.
0: Ρακή?
1: Μέσα, ναι, γιατί το ψήνει γρήγορα.
0: Γιατί το ψήνει γρήγορα η ρακή? Το μαλακώνει?
1: Το μαλακώνει. Λίγη ρακή.
0: Πρώτη φορά αυτό το
1: ακούω. Παλιά, τη μάνα μου τη δουλειά κάνει.
0: Και άμα έβαζα ρακόμελο εγώ?
1: Θέλω να πιει στραμέλι.
0: Γιατί δεν θα έκανε ωραία σάλτσα?
1: Δεν κάνει, όχι. Ξάσου. Μετά βάνεις το κουνέλι και το κυπηθετό και βάνεις το λίγο νεράκι,
0: ναι.
1: Και μετά βάνεις κανονικά νερό και το πλύνεις μέχρι, το ψήνεις μέχρι να ψηστεί καλά.
0: Την ντομάτα πότε?
1: Το τελευταία.
0: Α, βάνεις, τελευταία, βάνεις τριμμένη.
1: Βάνεις τα κολοκυθάκια, άμα ψηστούν τα κολοκυθάκια μεσοψηστούν, βάνεις την ντομάτα, τη δάφνη,
0: μπράβο,
1: την κανέλα και το ρίγανη.
0: Είσαι σωστή. Όλη η διαδικασία που είπε.

0: αυτή τελείωσε. Γενικά.
1: Αυτό είναι το τέλος. Και την ντομάτα.
0: Και κρατάμε. Τι κρατάμε. Τη φρεσκάδα από την ντομάτα.
1: Την αγνότητα.
0: Κρατάμε το κολοκυθάκι, το βάζουμε στο τέλος για να μην λιώσει, να είναι τρυφερό. Μαγειρεύουμε το κουνέλι, να πάρει τα αρώματα τα μπαχαρικά, τα βάζουμε από τη μέση και προς τα κάτω για να μην καλύψει το κουνέλι. Καλά τα λέω.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Σαν μάγειρα.
1: Ύστερα το ανακατεύεις βέβαια. Το
0: ανακατεύεις, την κατσαρόλα την ανακατεύεις έτσι ή με κουτάρα.
1: Όχι, με την κουτάρα για
0: απαλά.
1: Να... απαλά, ναι.
0: Και το σερβίρεις ως έχει.
1: Όπως έχει το βάζεις στα πιάτα.
0: Έχεις το κουνέλι καταρχάς, δεν ξέρω και ο κόσμος. Που πολλοί δεν γνωρίζει, πιο πολύ το μαγειρεύουμε, το μαγειρεύεται στην Κρήτη.
1: Στη Φάδο.
0: Όχι, γενικότερα. Και στη Φάδο και την Κανητό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο υγιεινό.
1: Το ξέρω, το γιατί δεν τρώει παρά μόνο χόρτα.
0: Έτσι. Ενδείκνυται για διατροφή, για δίαιτες.
1: Ναι, αμένει πολύ.
0: Ακόμα και από το κοτόπουλο είναι πιο νόστιμο για μένα και πιο υγιεινό και τρώγεται μόνο στην Κρήτη. Πολύ, τόσο πολύ το
1: μαγειρεύω. Αν ήταν ντόπιο όπως το έκανα εγώ παλιά που ήταν όλα τα μπαχαρικά δικά μου, γινόταν πιο νόστιμο.
0: Και τα μπαχαρικά και το κουνέλι δικό σου.
1: Όλα, όλα.
0: Και τα κολοκυθά και δικά σου.
1: Όλα.
0: Και μαγειρική δικιά σου.
1: Ακόμη και το αλάτι.
0: Και τι κάνει κανείς εδώ όταν έρχεται στο σπίτι σου.
1: Τρώει και φεύγει.
0: Έτσι παίρνω εγώ στα σπίτια, παίρνω το φαΐ και φεύγω.
1: Ωραία, για να φας να το φας το βράδυ.
0: Και το βράδυ και το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Και πού θα το
0: φιλάκια. Γεια.
1: Δεν θα περάσω από πένα πάλι σ' άλλο.
0: Γεια.

θρεπτική, υγιεινή, νόστιμη, γρήγορη. Πάμε να τη φτιάξουμε. Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και πάμε για κοπές.

βράζουμε κρυθαράκι ζέας και ρεβίθια βιολογικά, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε μια πιατέλα. Βάζουμε τις πιπεριές μέσα στα ρεβίθια και το κρυθαράκι.

Ετοιμάζουμε τώρα το dressing με πολλά νόστιμα υλικά, όλα σε ένα blender ή και σε ένα bowl και να κατέβουμε. Να πάρουμε μια ωραία υφή. Αρωματικός πολπτός σκόρδου με ελαιόλαδο από το μπλατή καμπολάρισσας για να κάνει το dressing πιο νόστιμο. Αληθινό μέλι νομαδικής μελισσοκομείας, εδώ δείτε υφή. Αληθινό βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσιο μέλι, χωρίς καραμελόχρωμα και χρωστικές ουσίες. Χυμό λεμονιού. Δείτε τι ωραία θα το στύψω. Παλιακά, παραδοσιακά, όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας. Πάμε να πάρουμε και την πρωτεΐνη από ένα ωραιότατο καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ανοίγεις το βαζάκι και σε παίρνουν υπέροχες μυρουδιές από τη Θεσσαλία, λιαστές, έτοιμες, ψιλοκομμένες ντομάτες με θεσσαλικό καμπίσιο ήλιο.

0: χωρίς καπέλο. Για πες το μέσα. Είμαι καραβλός.
1: Όχι, δεν είσαι καραβλός. Συγγνώμη, τον εσυκοφάντησα τζάμπα.
0: Ήρθα να σε τιμωρήσω.
1: Καλά έκανες.
0: Ελάτε. Έρχομαι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Πριν μια εβδομάδα, ούτε.
0: Ναι. Και είναι εδώ έξω, κάθονται με τον φίλο μου τον κύριο Βασίλη.
1: Είδες τη γούνα, έχει, είδες γούνα.
0: Κοίτα, το χειμώνα δεν χρειάζεται τίποτα. Ε.
2: Ούτε
0: κουβέρτες, ούτε παπλώματα, τίποτα. Παναγία μου το γουναρικό. Νομίζω ότι πρέπει να το παίρνεις έτσι, κόντρα.
2: Όχι, θα πρέπει να βγουν περισσότερες.
0: Και έρχομαι εδώ, δεν είχα δει τη γούνα βέβαια.
1: Τώρα την έβγαλε.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι έτοιμο για καστοριά. Λοιπόν, και μου λέει, και τι είπες.
2: Είναι καραβλός.
0: Λέει, να έρχεται, λέει, ο καραβλός, λέει.
1: Όχι, λέω, φοράει καπέλο γιατί είναι για τον καραβλός. Φοράει καπέλο γιατί
0: είναι. Πού είμαι καραβλός.
2: Πού να δει.
0: Έχω δει, λέγω, την τηλεόραση, είσαι καραβλός, λέει. Μήπως λέει κανέναν άλλο. Τώρα για πες μου.
1: Όχι, όχι. Τζάμπα το είπα, ψέματα.
0: Το παίρνεις πίσω.
1: Το παίρνω πίσω, το παίρνω.
2: Βγάζω το καπέλο και
1: θα ήθελε πολύ να έχει.
2: Αεροδρόμιο είναι το.
0: Έτσι τον πήρες.
1: Έτσι τον πήρα, όπως τον βλέπεις, αλλά
0: πιο νέο.
1: Πιο νέο όμως.
0: Καλά, πιο νέο θα τον
1: πήρα. Ναι, αλλά με γουναρικό τον πήρα έτσι.
0: Τίποτα, εσύ και ατομικά, ε! Γουναρικό!
2: Να κάνω, ε!
1: Μιλάτε, περάστε!
0: Άμα πας εκεί από τρίγωνο, σε ένα χιλιάρικο! Λοιπόν, φιλάκια, έφυγα! Θα τα πούμε μετά!
1: Όποτε θέλει!
0: Ακολουθήστε με, γιατί έχουμε καλύτερα!

0: περπατώντας στα σοκάκια οποιοδήποτε τόπου και δει το Ατσιπόπουλο ανακαλύπτεις ιστορικά σπίτια όπως αυτό του Χαράλαμπου Λιανδρή, συμπολεμιστή και αδελφικό φίλου παρακαλώ του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σας αρέσουν αυτά που κάνουμε? Σας αρέσουν αυτά που σας δείχνουμε? Έχετε επιλογή να τα ξαναδείτε. YouTube, πας μαγειρεύοντας, subscribe ή αλλιώς εγγραφή, καμπανάκι και έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Πας μαγειρεύοντας και φεύγοντας. Το όνομά σου γρήγορα.
1: Βαντελής Παπαδάκης Απτόρος.
0: Βαντελής ή
1: Παντελής? Παντελής.
0: Γιατί το βγάζεις το βουπ στην αρχή?
1: Παντελής.
0: Α, μπράβο. Σε θέλω ακμαίο. Είσαι σίγουρος ότι σε λένε Παντελή?
1: Ασφαλώς.
0: Όσο σίγουρος είμαι εγώ ότι με λένε Βασίλη. Αν δεν μιλήσω εγώ, τι θα πεις? Για πες. Πες ότι είσαι σε μια μαγειρική.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Α, τέτοια δεν
1: πες. Καλώς ορίσατε στο Ατσιπόπουλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από το όρος, διαμένω εδώ.
0: Σε ρώτησα εγώ που είσαι.
1: Είμαι από το όρος, πρέπει να το λέμε.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Όρος Ρεθύμνης.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Θα πάμε και στο όρος.
0: Τα μαζεύουμε. Λοιπόν, αστείευομαι.
1: Πάμε.
0: Παντελή, καταρχάς μιλάμε για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, τον οποίο τον ξεσήκωσα από το πουθενά και είπε ναι σε όλα. Μέσα σε μία ώρα πήγε, πήρε αυτό εδώ, το καταπληκτικό. Α?
1: Και το αρνάκι.
0: Με πάει και λίγο ζιγουράκι εμένα.
1: Ναι, αρνάκι είναι αρνάκι. Δεκαπεντάρι.
0: Άρα, ζιγουρο...
1: Εντάξει.
0: Ζιγουροκατάσταση.
1: Έξι μηνών.
0: Έξι μηνών. Θα το κάνει τσιγαριαστό, αλλά όχι με τον τρόπο το γνωστό, τον παραδοσιακό που όλοι γνωρίζουμε. Έχει κάτι...
1: Εγώ είμαι τραπεζικός.
0: Ναι, άρα θα βάλει μαεστρία μέσα, θα κάνει τα τραπεζικά του.
1: Έτσι. Θα του βάλω...
0: Θα το φάμε με γραμμάτια?
1: Όχι.
0: Και το φάμε.
1: Τα γραμμάτια τελειώσαν.
0: Πρώην τραπεζικός. Είναι τώρα, πρώην. Είναι κολαπτόμενος μάγειρας. Είσαι σαν τον πατέρα μου.
1: Όχι, ο πατέρας μου είναι κοιλιόδουλος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ξέρω, ναι, και ψήνω.
0: Ο πατέρας μου, που τώρα μάλλον θα με βλέπει, μόλις βγήκε στη σύνταξη, την έχει δει μάγειρας τώρα. Έτσι. Και όταν πηγαίνω εκεί και μαγειρεύω, μου βάζει και λίγο χέρι, ρε παιδί μου. Και όχι αυτό έτσι, όχι αυτό αλλιώς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον πατέρα μου. Και τώρα ερχόμαστε εδώ σε σένα. Τσιγαριαστό, τι κάνουμε?
1: Θα βάλουμε λάδι.
0: Ναι.

0: διάλεξε. Θα τα πεις ή θα μαγειρέψεις.
1: Να μαγειρέψω.
0: Ε, να μαγειρέψεις, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Okay, κλείνω την κατσαρόλα και πάμε για μαγείρεμα.
1: Βολεύτηκες, καλά είσαι εκεί.
2: Κοπάνω.
1: Έχεις και το δεντρό και σε καλύβει.
2: Τι είμαι, κοροϊδί μου, εγώ καθίσω μέσα στη φωτιά. Ξεκίνα, εσύ πες τα, μαγείρευε και εγώ απλά
1: θα βλέπω. Πάμε το αρνάκι, θα το βάλουμε στη φωτιά.
2: Σκέτο. Βάλε κανένα 3 κιλά λάδι. Ω, Παναγία μου.
1: Λάδι έχουμε. Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
2: Ναι. Τώρα που ακρίβει είναι εδώ.
1: Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
2: Βάλεις λίγο ακόμα. Όχι, ένα κιλό αρνί, ένα κιλό λάδι. Είναι αρνί κομφή. Σε λάδι μέσα. Λοιπόν...
1: Θα το σοτάρουμε.
2: Ας το πάρει λίγο. Άπλωσέ το καταρχάς στην κατσαρόλα. Να πάει πάντα να πεις.
1: Μια χαρά.
2: Απλώνει και αφήνει να πάρει μια βράση στο αρνί. Δηλαδή να τσιγαριαστεί, να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Μετά όμως θα βάλει κρεμμύδι.
1: Θα βάλω κρεμμύδι.
2: Που δεν βάζει πολύ ο κόσμος κρεμμύδι. Και έχει και ένα άλλο μυστικό, λέει, που το ίδιο το ξέρει. Γιατί όταν το ρώτησα τι κρασί βάζει, μου λέει ανάλογα στο τι μαγειρεύω. Αν μαγειρεύω στη γυναίκα.
1: Αν μαγειρεύει στη γυναίκα, άσπρο. Αν μαγειρεύει σε παιδιά, άντρες.
2: Ναι.
1: Δυνατούς σαν σένα.
2: Και πού ξέρεις ότι είμαι δυνατός, φαίνομαι.
1: Ε, φαίνεσαι. Το βλέμμα σου.
2: Ότι είμαι...
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ
1: βάζω
2: πολύ.
1: Κόκκινο.
2: Ευχαριστώ. Να το πήρε. Σβήνει λοιπόν με κρασί, αφού τσιγαριαστεί. Όπου αυτό πρέπει να είναι πεντανόστιμο, ε.
1: Α.
2: Το παντελό είναι καινούριο, ε, πρόσεχε τα λάδια. Αλάτι, πότε βάζεις.
1: Είπαμε μετά με το κολομίδι μαζί.
2: Δεν είπαμε.
1: Εγώ το αλάτι το βάνω στη μέση του ψησίματος.
2: Και καλά κάνεις, γιατί άμα το βάλεις από τώρα,
1: τέλος.
2: Τι θα κάνουμε. Θα πάμε καμιά ώρα πίσω.
1: Θα πάμε στα κυπαρισάκια.
2: Χιουμορίστας, δικός μου. Λοιπόν, να ξεκουραστούμε λίγο τώρα, να τα αφήσουμε. Τα αφήνουμε, φεύγω εγώ.
1: Ναι.
2: Πάω βόλτα, στο χωριό, στα σοκάκια. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
1: Όχι.
2: Θα έρθω όταν θα βάλεις το...
1: Το κρεμμύδι.
2: Το κρεμμύδι.
1: Το κρεμμύδι το βάλουμε σε λίγο. Μόλις το ταριστεί με το κρασί.
2: Προλαβαίνω εγώ να πάω βόλτα, μην ανησυχείς.
1: Δεν πας σε
2: με,
1: πόλτα, δεν πας πουθενά, εδώ καλά είσαι.
2: Φεύγω, έρχομαι στο κρεμμύδι. Εσείς μείνετε εδώ.

0: κάνετε, είναι ώρα για σιέστα. Σας παίρνει γιατί είστε ωραίες κυρίες. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς περνάτε εδώ το μεσημέρι του καλοκαιριού και του χειμώνα. Πώς το περνάτε.
1: Ο δόξα ο Θεός, καλά είμαστε.
2: Σιγά σιγά.
0: Δεν υπάρχει σιγά σιγά, εδώ υπάρχει γρήγορα. Λοιπόν, τι κάνετε εδώ το καλοκαίρι. Μαζευόστε πού. Πού να πάω βασικά.
2: Εκεί στο στενό μαζευόμαστε.
1: Εμείς στο στενό μαζευόμασταν οι γυναίκες.
0: Απλά τώρα χτυπάει ο ήλιος και θα τελειώσει την πίσω ήλιος. Πάρτε λίγο χρώμα.
1: Να πάρουμε βιταμίνες του ήλιου.
0: Ποια είναι η βιταμίνη. Βιταμίνη
2: D.
1: Ναι, εδώ ήρθαμε να την πάρουμε.
0: Απλώσατε το πόδι σαν να είστε στην παραλία ένα πράγμα. Και σκάει το κύμα εδώ.
1: Το βράδυ μένουμε στο στενό.
0: Α, το βράδυ στο στενό.
1: Ναι, γιατί εδώ το καλοκαίρι είναι κόσμος το βράδυ, ξένοι. Και για να μην είμαστε στα πόδια, μα τον...
2: Καθόμαστε στο στενό, γιατί είμαστε γειτόν και πέρα.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνετε.
1: Ναι.
0: Φέτα την κανητή. Την έχετε φάει με χίλιες δυο εκδοχές. Έχει ξεκινήσει με το σουσάμι και έχει φτάσει στα χέρια μας μια τέτοια φέτα, μια θεσσαλική φέτα, μια φέτα χότου. Τι θέλει. Θέλει μια συνταγή ιδιαίτερη. Αυτή έχω ετοιμάσει και πάμε να την κάνουμε μαζί. Για να μην σας μπερδεύω και κυρίως να μην σας κουράζω, θα κάνουμε step by step τη συνταγή, βήμα προς βήμα. Ετοιμάζουμε πρώτα το πιπεράτο μέλι. Ναι, καλά ακούσατε. Θυμαρίσιο μέλι, φρέσκο θυμάρι και σπασμένο πιπέρι και τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε.

ανακάτεμα, να πάνε παντού και το θυμάρι και το πιπέρι και στην άκρη. Σπάμε δυο αυγά. Και αναδεύουμε. Αρωματίζουμε το αυγό, αλλά και το μείγμα ψωμιού ή φρυγανιάς με ξύσμα λεμόνι. Εδώ έχω αλεσμένο στο μπλέντερ ψωμί του τοστ, αν θέλετε βάλτε φρυγανιά και σουσάμι. Πάμε να αρωματίσουμε και εδώ με λεμόνι. Αυτή εδώ η φέτα είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, μπορείτε να την κόψετε και στη μέση. Πάμε. Ιδανικά πρέπει να μπει στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή με μία ώρα για να κολλήσει πάνω το μείγμα. Τώρα εμείς τα γνωστά. Πάμε φωτιά.

0: Όπα, έλα, πάμε με το κρασί.
1: Περίμενε και θα με πεπώνει. Περίμενε, κάτσε. Λευκό.
0: Λευκό κρασί.
1: Όλα έλεγε πριν, ότι είμαι άντρας, ότι είμαι βαρύς, ότι είμαι δυνατός.
0: Λέει για τις γυναίκες.
1: Α, για τις γυναίκες το φτιάχνεις.
0: Ναι, το φτιάχνω. Βάλε. Εσύ το θα φας.
1: Ναι, καλά. Κάνε όρεξη. Τελέκτα. Βάλε κι άλλο.
0: Όχι, δεν βάλω άλλο.
1: Εντάξει. Πριν δεν μου είπες να βάλεις πρώτα το κρεμμύδι.
0: Όχι.
1: Α, εγώ το είπα.
0: Όλα.
1: Αφήνεις να φύγει το αλκοόλ.
0: Να φύγει το κρασί.
1: Το πεπονάκι καλό. Τι μάρκα,
0: το πεπονάκι είναι...
1: τι ποικιλία είναι αυτό.
0: Όχι, μου το έχουν δώσει από...
1: ποιος το έδωσε,
0: από Τρίκαλα, από Τρίκαλα.
1: Τρικαλινό είναι.
0: Ναι. Και το φύτεψα εγώ, τις σπόρους μου δώσανε.
1: Φιλιά στα Τρίκαλα να δώσω. Φιλιά στα Τρίκαλα.
0: Βλέπεις με τι κόβω, ό,τι
1: ναι. Βλέπω και έχεις διαλέξει το καλύτερο, το καλύτερο σου για. Λοιπόν, έχω το πεπόνι, έχεις το μαχαίρι. Όλα αστεία είμαστε σήμερα. Αστιάτορες. Κόψε το κρεμμύδι χοντροκομμένο.
0: Κόψε το κρεμμύδι.
1: Αντρικό το θέλω, ζόρικο.
0: Αντρικό θα σου το κόψω κι εγώ.
1: Τη φαβά του.
0: Να το βάλω, ναι.
1: Α, είσαι ωραίος. Έτσι, χοντροκομμένο και τι θα λιώσει, ε.
0: Ναι.
1: Σκόρδο δεν βάζουμε.
0: Όχι, όχι. Τίποτα άλλο και μετά αλάτσι. Αλλάζει να το βάλουμε μετά.
1: Στη μέση τα λάτσι.
0: Στη μέση τα
1: λάτσι. Το πιπέρι στο τέλος.
0: Και το πιπέρι στο τέλος.
1: Λοιπόν,
0: τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες εδώ στο χώρο σου. Σε ευχαριστώ για το πεπόνι που το πήρα χωρίς να σε ρωτήσω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μυρίζει ωραία, όπως και αυτό που φτιάχνει μυρίζει ωραία. Και πού θα το φάμε αυτό, πού θα δώσουμε ραντεβού. Εδώ, όχι. Δεν λέμε, δεν λέμε. Μπορεί να είναι, να είναι κι αλλού, δεν ξέρεις ποτέ. Μην δεσμεύεσαι. Αυτή η εκπομπή δεν έχει όρια.
0: Ασφαλώς,
1: δεν έχει λογική.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν έχει λογική. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι στημένο τίποτα. Δηλαδή τώρα μαγειρεύουμε εδώ, μετά πάμε τρώμε εκεί. Παίρνουμε πεπόνια. Παίρνουμε σουγιάδες. Καρφώνουμε.
0: Έτσι.
1: Και πάμε μαγειρεύοντας. Τα λέμε. Γεια. Έφυγα. Γεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι τραπεζικός. Δεν είμαι μάγειρα. Να μην το ξεχνούμε αυτό.
2: Παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: έτσι καμαρόσπιτα. Θα δεις πάρα πολλά έτσι δασπίδια με πόρτες με καμάρα απ' έξω.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, οι καμάρες.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πάρα πολλά. Θα δεις και μάλιστα σε αρκετές φαίνεται ακόμα η επιγραφή πάνω που λέει 1860, 1860.
1: Έχουμε δει 1871, έχουμε δει 1000.
0: Ακριβώς γράφουν

0: την ημερομηνία που θεμελιώθηκε το σπίτι σε κάθε καμάρι.
1: Νομίζω ότι έχω δει μέχρι και 1721, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι το πιο παλιό είναι αυτό.
1: Πολλά σοκάκια επίσης το χαρακτηριστικό του χωριού.

0: σε μια γειτονιά η οποία
1: που είναι.
0: Εδώ
1: τελείωνε
0: το παλιό χωριό.
1: Αυτά ήταν τα τελευταία σπίτια του χωριού που βλέπατε από αυτή την πλευρά και αυτό βέβαια. Ήταν ένα χωριό που είχε, ξέρετε, από το 1923 υπήρχε υπόνομος. Υπήρχαν υπόνομοι. Είχε αποχέτευση δηλαδή. Παρότι δεν είχαμε τρεχούμενο νερό τότε και τέτοια πράγματα. Εγώ έφτασα την περίοδο δηλαδή που υπήρχε μια βρύση εκεί στη γειτονιά και όλες οι νοικοκυρές βάζαν τον κουβά και περιμένανε με τη σειρά τους, γιατί άνοιγε για 2 ώρες το καλοκαίρι, 3 φορές
0: με τη στάμνα.
1: Με το τενεκέ.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε, και υπήρχαν πάντα και καυγάδες, ξέρεις, εγώ έχω παιδιά και έχω πιο πολύ ανάγκη το νερό από ό,τι άλλοι. Ξέρετε τα γνωστά αυτά που γινόντουσαν. Κάθε σπίτι όμως είχε το πηγάδι του επίσης.
0: Ναι.
1: Για πλήσιμο και τέτοια, για τον οικοκυριό.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό έτσι που κάνει διαφορετικό, αν μου επιτρέπετε, το συγκεκριμένο χωριό?
1: Επειδή ήταν πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, θεωρείται ένα καλό χωριό. Γι' αυτό και οι νύφες, ας πούμε, από τα πιο πάνω χωριά, θέλανε να έρθουν στο
0: Ρέθυμνο. Πλούσιο χωριό, τύπου κεφαλοχώρι, ας πούμε.
1: Ήτανε κεφαλοχώρι, ναι. Ναι. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που δούλευαν στο Ρέθυμνο. Από εδώ πηγαίναν στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, όταν φτιαχνόταν το λιμάνι, κατασκευαζόταν, πάρα πολλοί κόσμος δούλευε στο λιμάνι.

0: πάμε να δείτε το πώς γίνεται η προεργασία και μετά να πάρω ένα νερό. Ευχαριστώ πολύ, είστε πολύ ευγενικοί εδώ. Στου Γαγάνη τα σουβλάκια, τα καλύτερα στην Κρήτη για μένα, για να μην παρεξηγηθώ. Για εσάς, όταν θα έρθετε και θα τα δοκιμάσετε και θα μου πείτε μετά ότι Βουκιά και Συγχώριο, 5 διαφορετικά, 4 διαφορετικά, αρνί, μοσχάρι, κόκορα και ο Γαγάνης δίπλα πάει μαζί. Λοιπόν, το βράδυ θα σου έρθω. Τώρα κάνουμε την προετοιμασία. Έχει φρέσκια πατάτα τηγανητή, την οποία την καθαρίζει μια ώρα πριν την ποσάρει. Και κάτω Λεωνίδας δίνει πόνο. Γιατί όταν λέμε χειροποίητο, λέμε και νοούμε χειροποίητο.
1: Βεβαίως.
0: Μια ωραία μαρινάδα δεν θέλουμε να μας την πεις, γιατί την έχει πει την προηγούμενη φορά ο Γιώργος και δεν τη λέω εγώ. Είναι τόσο πικάντικα όσο πρέπει. Και τι κάνεις τώρα εδώ, χοιρινό.
1: Χοιρινό.
0: Γιατί έχει ασπρίσει.
1: Δεν μπορώ να σου πω το μυστικό.
0: Μέσα. Δεν θα πούμε μυστικό. Αν λέγαμε το μυστικό, θα λέγανε και άλλοι γαγάνι. Λοιπόν, θα είχαμε γαγάνι 1, 2, 3, 4, 5. Χοιρινό, κόκορα. Πόσα περνάς κάθε μέρα.
2: Μοσχάρι, αρνί.
0: Πόσα περνάς κάθε μέρα. Πόσα μπορείς να περάσεις, μάλλον. Πόσα περνάς, γιατί θα μάθουμε πόσα πουλάμε.
3: Δεν σου λέω.
0: Χοιρινά, μόνο πες μου, άντε. Περνάς χίλια.
2: Όχι.
0: Πόσα.
3: Περνάμε μαζί.
0: Περνάμε. Θα περάσουμε κι εμείς αργότερα. Εδώ μέσα στους καπνούς και στις φωτιές θα κάνουμε την πιο υγιεινή πίτα σουβλακιού, διαφορετική όπως πάντα, με ρεβίθια, με ψητά λαχανικά και περιμένουμε να ζεσταθεί το σχαροτήγανο. Κόβουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε και σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αυτά εδώ τα μανιτάρια είναι μικρά, δεν χρειάζεται καν να τα κόψουμε, όπως και τα βελανίδια ή αλλιώς ντοματίνια. Καθαρίζουμε με ένα καλό πίλερ το κολοκυθάκι, περιμετρικά, και το κόβουμε ιδανικά σε πάχος μισό εκατοστό διαγώνια. Μέσα μαζί με τα υπόλοιπα. Μισό κρεμμύδι που θα το κόψω ακριβώς στη μέση και θα το ψήσουμε έτσι. Φρέσκο θυμάρι τρίβουμε, αλάτι, πιπέρι και στη συνέχεια θα δείτε.

ελαιόλαδο Six Roots, V4V, αγνό, βιολογικό και φυσικά κριτικό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μερικές σταγόνες από πραγματικό αληθινό βαλσαμικό. Βλέπετε εξάλλου, βαλσαμικό, το οποίο δεν έχει καραμελόχρωμα, είναι βασισμένο μόνο σε βασικά συστατικά. Είμαστε καλά, ανακατεύουμε και αφήνουμε να μαριναριστούν. Μαρινάρισμα και τα αφήνουμε για ένα τέταρτο να πάρουν όλες τις γεύσεις. Ελαιόλαδο, θυμάρι και φυσικά το βαλσαμικό. Έχουμε βρασμένα ρεβίθια και αυτό εδώ που ρίχνω πάνω το μείγμα μπαχαρικών λέγεται γκαράμ μασάλα και απλά δοκιμάστε το γιατί είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Μαζί με το βιολογικό ελαιόλαδο που θα προσθέσω μέσα σε αυτό το τηγανάκι και θα σοτάρουμε τα ρεβίθια. Αν θέλετε βάλετε και κύμινο, βάλετε και κόλιανδρο. Αλάτι φυσικά. Και ελάχιστο πιπέρι μαύρο. Πάμε φωτιά. Βγάζουμε τα λαχανικά. Τα αφαιρούμε από το σκαροτήγανο. Ό,τι λάδι και ό,τι νοστιμιά έχει μείνει. Έχω δύο ωραίες πίτες καλαμποκιού. Θα τις περάσω. Και μετά τα ρεβίθια. Πάμε στην ψημένη πίτα να ρίξουμε λίγη κρέμα βαλσαμικού, αυθεντική, χωρίς χρωστικές ουσίες, χωρίς σύνθετα, χωρίς καραμελόχρωμα και να στήσουμε πάνω τα ψητά λαχανικά.

Ρε βίφτια με γκαράν μασάλα. Φετούλα. Και τελειώνουμε με φρέσκα φύλλα κολιανδρού.

0: Εσύ είσαι πάλι.
1: Ήρθα.
0: Ευτυχώς. Έκοψε μου και το λουλούδι. Παναγία μου, Παναγία μου, και πώς θα τις ξεφορτωθώ από τους ανθρώπους.
1: Δεν φτάνει που μου μαγείρεψες, μέχρι βεντάλια μου βρήκες.
0: Έλατε. Και δεν θα πάρω και τίποτα να μου δώσετε.
1: Πώς θα πάρεις.
0: Τι θα πάρω.
1: Θα πάρεις, κάτσε σου.
0: Αυτό πότε τώρα θα το βάλω στην τηλεόραση.
1: Ναι, βέβαια, όποτε θες εσύ.
0: Εγώ, εσύ θα κανονίσετε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει
1: όποτε. Σίγουρα.
0: Όποτε και να.
1: Τι κρατάς εκεί. Τι είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία.
0: Μία φωτογραφία. Τις φορεσιές που φορούσαν οι παλιοί
1: κριτικοί.
0: Ναι. Είναι βράκες, είναι ειδικό. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που βλέπεις και είναι αυτοί, με αυτοί οι στόλοι πεθάνανε. Δεν έβαλανε ποτέ τον πατελόνια.
1: Τι ακούς, τι ακούς.
0: Τραγούδια.
1: Τι είναι αυτό. Σε είπες ακούς με εκκλησία.
0: Όχι, είναι η εκκλησία το πρωί είναι η εκκλησία.
1: Κάθε μέρα ακούς εκκλησία.
0: Κάθε μέρα το βάλω στην Αθήνα σε μια.
1: Καλά, αυτό πρέπει να είναι 30 χρόνων και.
0: Αυτό είναι πια μεγάλο από μένα.
1: Τι λες τώρα, μωρέ.
0: Όχι, πια μεγάλο, αλλά τα χρόνια μου.
1: Εντάξει, είσαι 67 χρονών.
0: 87!
1: Α, 87. Πάντως το 7 το βρήκα.
0: Α, το βρήκε.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική να παίξει,
0: ναι,
1: και πάμε δίπλα, ακριβώς μέσα στο σπίτι είναι ουσιαστικά, ένας παλιός
0: μήλος,
1: νερόμήλος.
0: Όχι, Ελιές
1: Άλεθεν. Α, Ελιές Άλεθεν.
0: Όχι νερόμήλος, Ελιές Άλεθεν.
1: Θα πάμε.
0: Να πάμε.
1: Χαμηλώνω.
0: Κλείσω.

0: Close. Ήταν το μοναδικό ελαιοργείο μήλος, μάλλον του χωριού.
1: Όχι, άλλος ένας μήλος.
0: Άλλος ένας.
1: Δύο μήλοι.
0: Και άλλη ερώτηση. Γιατί τόσες ραπτομηχανές, τι ήσουνα. Ραφτρά.
1: Αυτό είναι, να σου πω πως είναι, το, η μια είναι τη γιαγιάς μου, η μια.
0: Άρα μιλάμε για 100 χρόνια.
1: Δύο ράφια. Τσιμάνας μου, τσιμάνας ήταν.
0: Είναι γνωστή μάρκα, η γνωστή μάρκα που...
1: Singer είναι. Singer. Καλό, όπως γράφει επάνω.

Βρισκόμαστε εδώ σε κάποιο ιστορικό δρόμο της κοινότητας Ατσιποπούλου που βρίσκεται αυτό το σπίτι, το οποίο ήταν ένα αρχοντικό. Έμενε δηλαδή ο επικεφαλής των ενετών και από εδώ έλεγχε όλη την περιοχή, διότι η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό το διαβατικό από το οποίο επικοινωνεί με ένα άλλο εσωτερικό χώρο, ο οποίος είναι και αυτός ένας θόλος, στον οποίο ο επικεφαλής των ενετών είχε τα άλογα, είχε δύο άλογα τα οποία τα έβαζε μέσα σε αυτό το χώρο, στον οποίο διέμεναν. Επίσης, είναι χαρακτηριστικές όλες οι κατοικίες που είναι γύρω από αυτόν το χώρο και βλέπετε ότι έχουν παραμείνει έτσι όπως ήταν από παλιά. Δεν έχει δηλαδή αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου όλη αυτή η περιοχή.

0: Μανώλης, Ατσιπόπουλο. Δεν θέλω να γίνομαι γραφικός και να λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά θα το πω γιατί εδώ υπάρχει σημαντικός και σοβαρός λόγος. Επιλέγουμε τόπους και μέρη που κάνουν το διαφορετικό. Το σύγχρονο αλλιώς, πιο νόστιμο και πιο καθαρά. Έτσι είναι και ο Μανώλης. Έγινε γνωστός γιατί, για κάτι απλό, για τα βλήτα. Για το βρασταρέ που λένε κάποιοι. Βλήτα βραστά με ένα διαφορετικό τρόπο που θα δούμε τώρα μέσα. Επιλέγει μόνος του την πρώτη ύλη, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, και μας δίνει τα καλύτερα. Τα πολλά λόγια είναι αυτό και ο Μανώλης έρχεται και πάμε.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Τι έγινε.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ήρθα πάλι, όπως υποσχέθηκα. Πάμε μέσα.
1: Πάμε
0: μέσα γιατί πάμε. Έξω έχει...
1: Πάμε.
0: Μέσα έχει στη μία.
3: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
0: Εσείς βλέπετε εμένα και δεν υπάρχει λόγος να με βλέπετε εμένα, γιατί άμα κάνει μια κάμερα κάτω έχει 4-5 καλούδια και έρχονται κι άλλα νομίζω, αλλά και να μην έρθουν δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτά εδώ, μάλλον με αυτά εδώ είμαι οκ. Okay. Μανώλη.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πάλι για, γιατί πρέπει να έχουμε πρώτα την υγειά μας.
1: Έτσι. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Χάρηκα που ξανασμίξαμε.
0: Και θα ξανασμίξουμε και θα ξανασμίξουμε στο μέλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα... Να τώρα. Τι είναι. Έρχεται κανείς εδώ και λέει πάω στο Μανώλη, πάω πού. Στο καφενείο, στην ταβέρνα, στην μπακαλοταβέρνα. Πού πάει. Πώς θες να σε αποκαλούνε. Καφενείο.
1: Όπως θέλει να το λέει ο καθένας, έρχονται γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αγνά πράγματα και ειδικά το χειμώνα τώρα που ξεκινάει.
0: Γιατί
1: που,
0: το χειμώνα, γιατί το
1: που
0: χειμώνα.
1: Που βρίσκω πολλά πράγματα απευθείας από την εκδοχή. Έτσι. Και όπως έχουν πει πολλοί συναδέλφοι σου στο παρελθόν που έχουν περάσει από εδώ, η μαγιά μας εδώ είναι ότι έχουμε την πρώτη ύλη.
0: Πολύ έτσι πρόσφατα, αυτό που σε ανέδειξε, αν μου επιτρέπετε, ήταν κάτι πολύ απλό, γιατί εξάλλου η απλότητα είναι συνυφασμένη με το χώρο και ήταν αυτό εδώ το πιάτο. Ήταν αυτό που κάποιοι το λένε βρασταρέ, εσύ δεν θες να το λες βρασταρέ.
1: Το λένε, αλλά εγώ...

0: Το έχω μάθει.
1: Και εδώ κρύβεται λοιπόν μια μικρή μεγάλη μαγεία, ναι, σε ένα απλό πιάτο το οποίο είναι βραστό, ναι, βραστά βλήτα.
0: Για μένα είναι κάτι πολύ απλό, διότι μεγάλωσα με αυτό το πιάτο, διότι στο χωριό μου, είμαι νότιος, φυσάει πολύ αέρα και δεν είχαμε λεμόνια. Οπότε, υποχρεωτικά, για να νοστιμήσουν τα βλήτα, βάζαμε και ντομάτα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, επειδή τα βλήτα δεν είναι και τόσο γευστικό, κάναμε και ντομάτα. Αλλού βάζουν λεμόνι που είχαν. Εμείς δεν είχαμε λεμόνια.
1: Και το μεγαλείο μάλλον αυτού του πιάτου είναι ότι σμίγουνε οι γεύσεις και τα αρώματα από τρία λαχανικά.
0: Ναι, ναι.
1: Από τα βλήτα.
0: Βλήτα, όταν υπάρχει στίφνος.
1: Α, καλά, εντάξει, ναι.
0: Υπάρχει και ένα μέρος στίφνου μέσα. Καμιά φορά βάζουμε και φασολάκια, τώρα δεν έχει.
1: Αμπελοφάσουλα.
0: Αμπελοφάσουλα. Και τσαγουλιά μπορείς να βάλεις. Αλλά συνήθως αμπελοφάσουλα, πατάτα, το κολοκύτι και παλαιότερα, εμείς, επειδή το είχαμε και γεύμα μαζί με τηγανιτές πατάτες, βάζαμε και 2-3 αυγά κατά άτομο.
1: Τέλεια.
0: Σε αυτό το πιάτο. Μια τηγανιά πατάτες.
1: Ξέχασες κάτι.
0: Και τρώγαμε.
1: Ξέχασες κάτι. Σου δίνω μια ευκαιρία. Τι ταιριάζει με αυτό. 5-6 σκελίδες σκόρδο.
0: Σκόρδο. Σκόρδο, αλλά...
1: Είσαι ωραίος.
0: Επειδή εσείς οι νέοι μυρίζετε...
1: Όχι, δεν μυρίζουμε εμείς οι νέοι. Καταρχάς, εμείς δεν είμαστε τόσο νέοι.
0: Δεν το θέλετε. Δεν
1: λοιπόν,
0: το
1: σου βάλω λίγο κρασάκι. Να σε ευχαριστήσω. Τα κεφτεδάκια εδώ της Κεραϊλένης, τα έχω ξαναφάει όντως και δεν λέω ψέματα, είναι ζουμερά.
0: Ναι,
1: έχουνε, εδώ βάζω λεμόνι.
0: Μας τα ζητάνε, ναι, είναι ονομαστά.
1: Είναι χοιρινά.
0: Ναι, ναι. Τώρα είναι χοιρινά, αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα χοιρινά.
1: Πάμε λίγο δίπλα.
0: Θέλει και χοιρινό. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις και μισό-μισό με μοσχάρι. Ή μπορεί να το βάλεις και άρνη.
1: Και αρνί. Καλά, πάμε αλλού τώρα. Πάμε αλλού.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα ο Ντάκος. Γιατί ο Ντάκος έτσι.
0: Ντάκος λοιπόν είναι με παξιμάδι από εδώ, από το χωριό παραδοσιακό του Μιστράκι. Το κλασικό ατσιποπουλιανό. Μ' αρέσει όταν μπορώ να βρω ντόπια
1: καλά
0: προϊόντα. Πάνω ντόπια προϊόντα. Είναι ο συνδυασμός του μελάδι, είναι απίστευτο βέβαια. Ντομάτα, φέτα, ρίγανη.
1: Φέτα.
0: Ναι, φέτα. Ή καμιά φορά βάλω και ξινομιζήθρα όταν έχω. Σπιτικιά όμως, άμα βρω σπιτικιά ξενομιζήτρα. Και ρίγανη που τη μαζεύω εγώ.
1: Α, σκορδουλάκι.
0: Ναι, σκορδουλάκι, οι οποίοι αυτοί είναι θαλασσινοί. Βολβί,
1: για κάποιους.
0: Θαλασσινοί.
1: Είναι απίστευτο, για μένα είναι top με ζέστη, για ρακί, για οτιδήποτε. Ναι. Πάμε σε ένα ιδιαίτερο πιάτο που είναι το κουνέλι με τις μπάμιες και ντομάτα.
0: Ναι.
1: Να πούμε και κάτι ότι η κυρία Ελένη δεν βάζει κρεμμύδι σε τέτοιου είδους φαγητά, από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε, γιατί θέλει να ξεχωρίζουμε τις γεύσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και εδώ έχουμε χοχλιούς.
0: Όταν είναι καλά τα κρέατα, είναι καλά τα προϊόντα, δεν χρειάζεται. Το κρεμμύδι κρύβει τις μυρωδιές.
1: Καλύπτει,
0: ναι. Δεν είναι κακό να βάζεις, δεν είναι κακό. Αλλά όταν είναι καλή η πρωτεΐνη...
1: Έχουμε καλή πρωτεΐνη, έχουμε χοχλιούς και έχουμε και αυτό εδώ το διαμάντι, το οποίο το μαζεύεις, είπες από...
0: Τα δικήθυρα.
1: Και αυτό τι είναι, είναι για όσους γνωρίζετε...
0: Είναι ο ανθός, το πάνω.
1: Το πάνω, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που πρέπει. Να τρώει πιο πολύ κόσμο, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω λίγο γυαλίζει.
0: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια...
1: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμως.
0: Ναι.
1: Αντικήθερα,
0: stay tuned. Το Νοέμβριο. Θα πάμε το Νοέμβριο, οι τρεις μας.
1: Κλείσαμε. Λοιπόν, κυρία Ελένη, ελάτε λίγο εδώ τώρα, γιατί μας κρύβεστε. Εδώ έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Είπες προχθές ότι δεν βάζεις κρασί λίγο κρεμμύδι για να μην...
2: Πουθενά.
1: Αυτό είναι αρνί λεμονάτο.
2: Αρνί λεμονάτο.
1: Όχι τσιγαριαστό.
2: Όχι.
1: Α, μπράβο. Μην τα βαφτίζουμε όλα τις γιαγιές.
2: Όχι. Όχι.
1: Θα φύγεις ή θα καθίσεις τώρα.
2: Με θέλετε ή δεν με θέλετε.
1: Πάντα. Κάτσε να πιούμε ένα κρασί. Λοιπόν, στην υγειά μας.
0: Ελίδα.
1: Και τα καλύτερα έπονται.
0: Να είμαστε καλά. Να σμίγουμε.
2: Τα δοκιμάσατε όλα.
1: Όχι.
2: Δοκιμάστε τότε να μου πείτε. Η απλότητα αν είναι ωραία τελικά.
1: Εντάξει, εγώ έχω δοκιμάσει. Τι δοκίμασα? Αρνί με μπάμιες. Δοκίμασα μια μπάμια τώρα. Αυτό οκ. Τα κεφτεδάκια μου κάναν τρομερή εντύπωση πάντως. Δεν ξέρω γιατί. Από την προηγούμενη φορά.
2: Τα κεφτεδάκια έχουμε όνομα εδώ και χρόνια.
1: Να κόψω ένα.
2: Να κόψεις.
1: Να κόψω ένα και να... Λοιπόν. Δείτε. Δες ζουμερό και νόστιμο.
2: Καλό.
1: Το χειμώνα ακόμα καλύτερο.

Σε ένα τηγανάκι μικρό με φύλλα φρέσκου θυμαριού ελαιόλαδο. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες. Αλάτι. Βαλσαμικό. Μέλι αγνό από τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Προσθέτουμε το τηγάνι στη φωτιά με όλα τα υλικά. Προσθέτουμε επίσης μπύρα λάγκερ, ίσα ίσα να καλύπτει τα κρεμμύδια και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να γίνει σαν μαρμελάδα.

0: λουκάνικο καλογερικό μεγάλο μπαμπάτσικο και στα δύο.
1: Τζαζικάρα ελληνική στη μία άκρη του ψωμιού και τυροκαυτερή που ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο, με καυτερή πράσινη πιπεριά, φέτα ελληνική, ελαιόλαδο, μας έρχεται από τα Τρίκαλα, από τη Βιοσάλ.

0: επέστρεψα επί το έργο και έχουμε τώρα εδώ.
1: Απάντησε εδώ.
0: Το οποίο μπαμ μπαμ μπαμ.
1: Κυρινό και κοτόπουλο,
0: κάθε τη στιγμή. Κυρινό κοτόπουλο να μην στραφάμε και κόκορα.
1: Έχουμε και κόκορα, μοσχάρι, αρνί.
0: Και αρνί.
1: Βεβαίως και κοτόπουλο, κυρινό.
0: Μπορείς να μου πεις το μυστικό γιατί εσύ δεν υδρώνεις δίπλα στην φωτιά και εγώ υδρώνω με τον παραμικρό.
1: Ε, τώρα έχω υδρώσει με τον καλοκαίρι και έχει τελειώσει.
0: Α, ναι. Έχεις παραδείγματα. Λοιπόν, να σας αφήσω. Βάλε πίτας, βάλε την πατάτα επίσης.
1: Η πατάτα, ναι, από εκεί.
0: Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο.
1: Πίνεται με το παραδοσιακό τρόπο στην τσικάλη, όπως βλέπεις.
0: Κατευθείαν, κοσάρεται ή ξύγεται
1: κατευθείαν. Κόβεται, όπως βλέπεις, κατευθείαν.
0: Κόβεται
1: εκεί την ώρα, μετά την παραγγελία.
0: Κόβεται μόλις έρθει την παραγγελία.
1: Ναι, μετά την παραγγελία.
0: Να το δούμε λίγο. Μία μερίδα πατάτες.
2: Μία μερίδα πατάτες.
0: Ναι. Πόσες πατάτες είναι μια μερίδα πατάτες?
2: Αναλόγως το μέγεθος της πατάτες.
0: Α, τι παραγγέλνω, δηλαδή αναλόγως πόσο θέλω?
2: Όχι, βάζω.
0: Βάζω μια μερίδα πατάτες πόσο είναι? Όλοι αυτοί είναι?
2: Αυτό είναι μια μισή μερίδα.
0: Μια μισή μερίδα πατάτες. Μια μισή μερίδα πατάτες, 1,5 κιλό πατάτα μερίδα. Έξω. Πατάτα, όνειρο. Σουβλάκια, όπως παλιά. Και στο γαγάνι, βουρ στο τραπέζι. Βουρ! Πανσέτα, αυγά με άνθο.
3: Καλό.
0: Είχα, πάντα έχω μια, έτσι, μια ένσταση στον εγκέφαλό μου.
3: Αυτό βάλω, ανθό, αυτό ανθό. Βάλω με, τα αυτιά, με τα αυγά.
0: Ναι, με τα αυτιά. Είναι, το τρως και σου σηκώνεται τα αυτιά, ρε παιδί μου. Είναι τόσο νόστιμο. Μοιάζει με τη στάκα αυτό, ε!
3: Mm-hmm,
0: που τρώνε στα Χανιά, που τρώμε στα Χανιά, mm-hmm. που τρώτε στα Χανιά. Μια ωραία χωριάτικη σαλάτα, αληθινή με φέτα, ελληνικότατη. Τα πέντε, όχι πέντε, κόκορα, αρνί, μοσχάρι και τέσσερα διαφορετικά σουβλάκια. Τυριά, χοιρινό κοτόπουλο. Ναι. Τυριά εδώ έχουμε με μπούκοβο, με πιπέρια, γραβιέρες κτλ. Φάβα, κουκόφαβα, τι είναι αυτή?
3: Ναι,
0: μάλλον από κουκιά.
3: Αυτεντική,
0: και εδώ. Ανθόγαλο το φας αλλιώς, έτσι για να την ακούσεις αλλιώς. Και έρχεται ο φίλος μου,

0: ο μάγειρας ο εκολαπτόμενος. Με ίσχυτη τέτοια.
1: Τέχνης μάγειρας.
0: Ναι. Αυτό έκανε τελικά.
1: Ναι, με το σιγαριαστό.
0: Με το σιγαριαστό, επειδή είναι. Έχεις κάνει καλή δουλειά, φαίνεται. Αυτό φαίνεται ότι έχεις κάνει καλή δουλειά γιατί ήταν καλό. Το κρέας, όχι ότι μαγειρεύεσαι καλά. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο.
2: Νιώθω ότι σε κούρασε σήμερα στα σοκάκια μας, αλλά είχα και πολλά να σου δείξω. Το χωριό, το χωριό μας είχε πολλά να σου δείξω, οπότε γι' αυτό σε κούρασα.
0: Έχεις.
2: Λοιπόν,
0: τελειώσαμε.
2: Έλα να σε δεξιωθώ τώρα, στην υγειά μας.
0: Κάτσε.
2: Πάντα με καλό να πνίγουμε, σε χαρές.
0: Ήρθαμε χαρές. Πρωί,
2: να
0: φεύγουμε καλά, βράδυ.
2: Καλές εκπομπές να κάνεις, έτσι να προβάλλεις τα ήθη και τα έθιμη και τη μαγειρική του κάθε τόπου.
0: Όχι, να προβάλλουμε.
2: Καιρός να είσαι να γυρνάς από εδώ και από εκεί.
0: Να προβάλλουμε τους αληθινούς ανθρώπους, αυτό που μας λείπει πλέον και τις γεύσεις.
2: Έτσι. Να βρίσκεις πρόσχορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Α, παπα, καλώς. Ξαναπες το αυτό, να δούμε το θυμάσαι. Ναι. Να βρεις πρόσχορο έδαφος.
2: Πρόσχορος τόπους, πρόσχορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Τέλεια.
2: Γεια μας.
0: Καλή τύχη.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ο ναός της Κολυστερίνης.

0: σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλίν, κλίν.

0: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μα?
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Μα, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
8: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
7: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
8: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
7: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
8: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
7: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
9: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τις Ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι

0: προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη χάνεται.
1: Η θεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
3: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
4: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
5: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
6: Ο ενεξελίξη μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
7: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
8: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
9: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
10: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών, αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
11: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία

0: των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
0: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
11: Έλα σε μια ώρα.
4: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο ότι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
11: Ε! 5 βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
12: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
13: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
1: Εδώ στη γειτονιά μένω, περαστικός είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
2: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
1: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
2: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
1: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς να στον πόλη.
2: Κινδυνεύει ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
3: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, okay. Δηλαδή θέλει η προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
2: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
4: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
2: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
1: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
5: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
5: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
5: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
5: Είναι αρκετά, διότι

0: Υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί οι υπόλοιποι.
1: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Για το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
1: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
3: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
3: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
13: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
14: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
13: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
14: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
13: Δώσεις 5 λεπτά.
15: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη

0: των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση. Μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή, μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό, και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.

0: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλήσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, ή ότι κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλα αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και το αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη του τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους σε 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιο μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα εκεί, σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στιγμή.

0: στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
1: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου, υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τον πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, προχτές είμαστε σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: ανάλογα και τη

0: και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο και μετά να βγάλει ένα output και μετά να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημόσυνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
0: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
1: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
0: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
1: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
0: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
0: είναι
1: θα παίρνει.
0: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
1: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.

0: αστυνομικοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών? Είναι ένα στοίχημα για σας?
1: Ναι, και μεγάλο στοίχημα, και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί, είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημόνων γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
0: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
1: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
0: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
1: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβριο. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν? Πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
0: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
1: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκασμούς. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
0: Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες. Είναι παράνομη αυτή η διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
0: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
1: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει? Ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
0: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
1: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν, Υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα ντρόν μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε ντρόν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκρυο της ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν.

0: Κοινωνικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε όλο. Okay. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτονόητο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μήκητων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αν κοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία-τέσσερα.
0: Είναι πολλές βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα τρία-τέσσερα καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί? Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.

0: Είναι θέμα υποδομών, έτσι, είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
1: Υπάρχει γιατί... σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Με... Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο. Υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν εσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μία έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
0: ακριβώς,
1: στην...
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε,

τάση η οποία, ναι, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο

0: μεγαλύτερες καινοτομίες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακροχρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα γι' αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ναι.
0: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα της γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
0: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
0: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
0: Επιδερμικά στην αρχή.
1: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτεται. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.

0: άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Τζαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
1: Προσκολλημένος.
0: Κάπως ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Έλα, σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήτανε. Ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ

0: σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, εγώ το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησα.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σύν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι,
1: ένας
0: ναι.
1: μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: οπότε πρέπει να γίνεις, να πας ως προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλος χωριό, παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.

0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
1: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπεις, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ
1: δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
0: Okay.
1: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο, σε κάτι...
0: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητα, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του, εννοώ.
1: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
0: Την έκανες πολύ...
1: Σε μια μέρα.
0: Βεβαιασμένα.
1: Σε μια μέρα.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη,
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
0: Okay.
1: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
0: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα άνθρωπο που.
1: Και οπότε ναι.
0: Βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο.
1: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
0: Okay.
1: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
0: και τα λοιπά, κάνεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
1: Είναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Okay. Τον
1: Αβημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένη μου κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του

0: Μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του.
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιο, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο. Από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή.
1: Λοιπόν,
0: Ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη.
1: δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι το Ντάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού. Την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή.
0: Ναι, λίγο.
1: Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένο είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία. Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα κοινό το πρωί, με μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους βίγκαν τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε.
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: 230.
1: Ναι.
0: Μόνο βίγκαν εστιατόρια, αυστηρά
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή.
1: ναι. Το
0: Wow.
1: Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω, πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, ας πούμε, είμαστε τυχεροί.
0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτούς
1: Αλλάζει,
0: τους vegan. Ναι.
1: αλλάζει, αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά, δηλαδή
0: Ναι.
1: από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι, μακάρι να είναι λόγος ενσυναίσθησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου που χρησιμοποιώ.
0: Ενώ στα λαχανικά προφανώς,
1: Ναι.
0: σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου. Μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν

0: έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Συν άλλα,
0: πόσα.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το. Να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι πια και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Θα λέμε σε λιγάκι.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, νύση είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνι.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα τα μανιτάρια.
0: Okay.
1: Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, είναι, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως και κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει, μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνε, σκουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί να μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ αυτόν τον τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef. Το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως,
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
0: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν, θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω. Θέλει φροντίδα από όλους μας. Ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
0: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου. Εγώ την. Επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο. Όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου. Όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
1: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που σου την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
0: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά.
1: Ναι.
0: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας
1: μπροστά. Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
0: Okay.

0: Τίποτα άλλο. Επίσης, μαζεύουμε κι εμείς. Μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους. Έχει φράουλες, έχει λουλούδια. Δηλαδή, δεν αγοράζουμε λουλούδια. Τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε. Πεθάνει και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρό. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδέψουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδέψει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν ξέρω, μυρωδικά, υπάρχει χόρτα άγρια κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική. Έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο του του, ας το πούμε, γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ, υπάρχουν άνθρωποι

0: Κι άλλοι.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Υπάρχουν. Όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ, δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
0: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Levitz, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
0: Okay.
1: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
0: Από τα όρια της
1: μαγειρικής. Πάει αλλού.
0: Είναι
1: ναι. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
0: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον.
1: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
0: Okay.
1: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
0: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέατα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
1: Έχουμε.
0: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
1: Όχι.
0: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
0: Οκ. Okay.
1: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει σκηνηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan. Ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
0: Δύο,
1: Ναι.
0: Δώσε βρε τρία, βρε. Τι μου λέει.
1: Τι μιζέλιε.
0: Κατάλαβα δηλαδή.
1: Δώσε τρία και φύγε.
0: Δώσε τρία και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο δύο, γιατί τσιγκουνιά.

0: Θα κάνουμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα τρία.
0: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχεις

0: μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να πώς να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, θα πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα... Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου να είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στο πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: το δει,
1: να το δει κόσμος δηλαδή. Ναι. Να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, δηλαδή.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να γνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή. Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει οι άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και okay, να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να τα πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πώς γυράζεις το χρόνο σου, εκεί, εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο.
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι

0: Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα δούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων, μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία, μάλιστα σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό

0: το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα, ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάρας με το θάρρος της όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης. 40 χρόνια, 40 χρόνια. Σε μεγαλώνω. 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Επανήλθα. Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγανε να δημιουργηθούν. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με την γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση.
1: Ναι, η μάνα μου.
0: Η καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, με καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες, ναι, αυτό, και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάρας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε το μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά. Όχι, ναι. Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τα παιδιά πρέπει να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανέναν να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί, στιγμή στα 9 του, μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο με Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
0: Θα μείνει εκεί.
1: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο.
0: Το σχολείο.

0: ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα παίζαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες, επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα, ότι
1: ο Αλέκος Σπανουδάκης είναι εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης
0: Πανουδάκης. Εξαιρετικός παίχτης. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό, έτσι έφυγαν από τα Χανιά. Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη. Αυτό
0: και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες. Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, άσχημα εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος, που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε και ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ, που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις τρίτες και τις πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
1: Εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος
1: στο φίλος.
0: Ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου. Δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 χρονών παιδί να μπει μόνο στο
1: κέντρο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ, στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά. Πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά

0: Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
1: Το Λαζάρου.
0: Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε. Ναι. Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώ
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ πήγαινα και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι ήταν μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν τότε η σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το Πελσέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμαζα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμαζα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύοντο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάσω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει στον Ιδρώτα.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανε, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker σε ένα μάτσο
0: με τον Γιάννη. Αν φέρει πράγματα βασιλικά και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάτσο με τον Ιερακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτό το,
1: αυτά τα
0: δύο τελευταία χρόνια τα πέτρινα που λέμε μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε η Ιωαννίδης που ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τσίφρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στην Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο
0: Ευρωμπάσκετ.
1: Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί, τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ, όποιο

0: ξένο ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρει τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιο ήταν, που μπορεί να μην είναι ω όνομα μεγαλύτερο, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερο στο να τον μαρκάρει.
1: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέβη ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον ενό, αλλά ο Πρέβη ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτ, Κόμαζετ. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπε προηγουμένω που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
0: Τζίμι Όλιβερ.
1: Σουτέρ επίση. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει να πάνω. Πώ γίνεται. Και μου λέει για το Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίο δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
0: Φάστε. Γι' αυτό τον έλεγαν και φάστε.
1: Από τα πόδια του μέχρι το τελικό, α το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλα ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πάσφαλη. Το έχει πει και ο ίδιο. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν.
0: Να παίζω ένα δύο
1: τσιγάρα που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερ, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλού κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβι, θυμάμαι, Παναθηναϊκό στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
0: Πεντάρι, πεντάρι.
1: Καριέρα μετά στη.
0: Σου Ινδιάνα Πέιση, που θα ζει. Φιναλίστ.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Είχε κάτι κοντού. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακό. Νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελαβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελγική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
0: Η Μάια Σπίλ ήταν. Με τη Μάια Σπίλ παίζατε.
1: Πιθανόν.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιο είναι τώρα.
1: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Όχι γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη βρες μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
0: Όταν παίξε το 94,
1: όταν παίξαμε, είχαμε την τύχη να παίξουμε
0: το 94 στον ημιτελικό του.
1: Και ο Φάνης εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί σου λέει, δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούνταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
0: Και Τζο Ντούμαρς.
1: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
0: Και ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήρος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όταν αγαπάει κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό τη αγαπούση. Γι' αυτό στάχνουν και όλα. Έφταιγε δεν έφταιγε.
1: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο. Έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
0: δηλαδή
1: για το
0: δικό σου. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
1: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
0: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει προς το δικείο.
1: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
0: Φυλακή θα είχε πει.
1: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
0: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
1: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ, στο Αλεξάνδριο, και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος, κόπηκα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.

0: Αυτός. Σωστό.
1: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
1: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες, δηλαδή θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
0: Ο Λεωνίδας.
1: Λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε καλά, εντάξει.
0: Τι ψώνιο να δίνουμε ένα.
1: Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα, Μεγαλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, ναι. Που λένε είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν. Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν
0: δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για, αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι, όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φαίνεσαι είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε. Και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο. Γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
0: με το σούτ
1: αυτά
0: του
1: που λέμε ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
0: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις και Αρλάουκας.
1: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Τραυματίας ο Βολκόφ.
1: Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Εκεί έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.

0: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
1: Στο πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
0: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και το πρωτάθλημα τρίτο.
1: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγους μήνες, τι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
1: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω, αλλά τελικά με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε, για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για μένα, παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
0: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
1: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
0: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
1: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
0: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
1: Είχε ένα δυο.
0: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
1: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν δύο-τρει άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από δύο χρόνια και μου πήραν με μια συνέντευξη μετά από δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Όντω δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, α πούμε.
0: Γεγονός.
1: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ. Αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική. Πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα λόγω των Νίξ.
0: Ναι, δηλαδή πήγε
1: στην εικόνα που σου μένουν.
0: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που.
1: Θα δεν ήταν.
0: Θα παίζει, μπράβο.
1: Τότε υπέγραφε. Πήγαν για να υπογράψουν, δεν πήγαν για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
0: Έγινε το πρώτο lockout. Το 98, μπράβο.
1: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν βοηθό μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, α πούμε. Μπράβο, έτσι. Μην ανησυχεί, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
1: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε. Μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από εκεί, και ο Έρνι Γκρίφιντ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Εντάξει,

0: Αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Knicks, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητές, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, μένα 40 μέρες. Πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο Connecticut.
0: Στο Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε. Είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί τα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε μου μπαμπάς περιμένει μία μισή, δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Εντάξει. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι τρεις φορές τώρα, είναι τρεις φορές. Δηλαδή, είναι δύο φορές
0: παίχτης, διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι τρεις διαιτίες.
0: Και οι τρεις διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Πέμπερ μέσα στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι. Κανένα.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία
1: που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. Δύο χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Ναι, κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξα μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
1: Ήταν
0: αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και το Rice.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος
1: ναι, ναι.
0: Και άλλα παιδιά. Έτσι,
1: και
0: μην αφήσουμε κανένα να παίξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου Περπέροβλου.
0: Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο
0: της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, ίδρωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες τη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπς ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι? Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε ένα τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε Ατάλεια, να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία άλλη.
1: Ναι. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ...
0: είχα ξέρει βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Τη Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς. Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι, έχει,
0: με την ομάδα
1: ρόλο,
0: του 87.
1: Συγκεκριμένος ρόλος. Να μαργάρει τον Μπορεσάν, να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι ήμασταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλι, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλουκά, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την Εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
1: Δεν πέρναγε
0: και όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαμε πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, πάνω σχάρι, ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Okay, δεν είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμο. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, εγώ θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή πολύ το όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι
0: πολλά
1: το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτς με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εμείς τον είδαμε. Εγώ τουλάχιστον είδα πρώτη φορά από κοντά.
1: Ναι,
0: και αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν έχει παίξει το 86. Εντάξει, ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε, φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέστειλε τη φανέλα του Σπανούλια, απέστειλε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει. Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας, που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά

0: Όχι, αυτό λέει εικόνα, όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους, οκ, αυτό το αποφάσισε
1: ο περίγυρος.
0: Θέλεις δημοσιογράφος.

0: μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
1: Καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να πάω να υπογράψω μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ? Τι του αρέσει και τι τον χαλάει?
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
1: παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Στον
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν, που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
0: το
1: δει.
0: Εντάξει, έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως, ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε, είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό όμως περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ το φαντάζομαι. Δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στον Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους πανελίους στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη, ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένας Τρινκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Ερώτηση, οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένας Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο Και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλιους.

0: Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα και είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω.
1: Το, αν κάποιο νικήσατε δύο φορές. Ανάμεσα,
0: με 150 χιλιάρικα τζαμπάτζερ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνλαν.
0: εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα θα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα είναι, γιατί... έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση στον φίλαθλο που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι, αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πεις λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσυρση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
0: Εντάξει,
1: ότι...
0: είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει ότι.
0: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: λέω. Δεν λέω ότι ζεις με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστή, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο της Στέπας κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξες, ήρθε πάνω σου.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγες εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Αυτό μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για Λευκός, έχει τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιος που έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
0: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε ότι μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα. Η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα έπαιζε τώρα.

0: Ο Ιταλός, ο...
1: Ο Ρίβα.
0: Ο Ρίβα, δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Νεμποκίτ, ναι.
0: Υψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, Ράτζα.
0: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι.
1: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Φάνη.
0: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του, γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπες προηγουμένως που μάρκαρες τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μάρκαρες. Δεν σε έβαλα να μαρκάρεις τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μας έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πας την άλλη μέρα και λες...
0: Δεν ήμουν όμως για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλα όμως στην εθνική.
1: Σε έβαλα μετά και σου λέει φάει το Μάιερς και τον έφαγες.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το Στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες, είναι προβλέψιμο.
0: Αν είχε μία κίνηση, θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
1: Θα κάνει
0: πολλές κινήσεις.
1: Αν γνωστά, θα γίνει ένα πασάρι, θα κάνει spin move, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιότητα. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσεις μου, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα μπορούσε να την κάνει.
0: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Οκ. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί ξέρεις, μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα από τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες κτλ., δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών, να ευχαριστώ όσο μεγάλο κι αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό.

για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε και ο Γιώργος Σιγάρας, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis.

0: Ράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.

0: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε.
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
7: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες σεισμόπληκτοι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή στην κανονικότητα, με την αποκατάσταση να προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς παραμένουν σημαντικές και εκκρεμότητες και κυρίως γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Την κατάσταση που επικρατεί σήμερα περιέγραψε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Σεισμόπληκτων της περιοχής Κώστας Γκαντάτσιος. Ο Χάρης Λιοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και αυτό που περιέγραψες, δηλαδή οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, οι καθυστερήσεις και όλη αυτή η διαδικασία που απαιτείται, έχει πάει πίσω στο να μπορέσει η περιοχή να επιστρέψει στην κανονικότητα, να μπορέσουν οι κάτοικοι να δουν, να κινούνται οι διαδικασίες και να δουν ότι κάτι αλλάζει.
0: Χάρη, ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε με πολύ υψηλές ταχύτητες τους πρώτους μήνες μετά τον το φωνικό σεισμό. Είχαμε και έναν άνθρωπο νεκρό από τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Αλλά στην πορεία των χρόνων η αλήθεια είναι γεγονός ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική επιβράδυνση, με αποτέλεσμα σήμερα, 5 χρόνια μετά τον σεισμό, να συζητάμε ακόμη για εκκρεμότητες. Σημαντικές εκκρεμότητες.
1: Και να συζητάμε ακόμα για το γεγονός ότι από τα 3.500 κίτρινα κτίρια μόλις 600 έχουν πάρει άδεια οικοδομής. Και όπως είπε ο Δήμαρχος Μινώα, με αυτούς τους ρυθμούς θα χρειαστούν 21 χρόνια για την πλήρη αποκατάσταση, με το δεδομένο ότι εκδίδονται περίπου 150 άδειες κάθε χρόνο. Να συζητάμε ακόμα για 400 κτίρια τα οποία έχουν κριθεί κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστεία, και δεν έχουν ακόμα κατεδαφιστεί. Να συζητάμε ακόμα για διαδικασίες που κινούνται με, και εξέταση φακέλων που κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Να συζητάμε ακόμα για παράληψη από τους όρους αστείων αναφορών. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για επισκευή κτηρίων και να υπάρχει όρος ότι δεν πρέπει να τοποθετηθούν σκαλοσιές. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία επεσήμανα στη συνέντευξη τύπου ο

0: Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος ο κύριος Κεγκέρογλου και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα ο κύριος Γκαντάτσιος, και αυτό που ζήτησαν είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να αρχίσει να επιστρέφει η κανονικότητα, να δουν και οι ίδιοι οι σεισμόπληκτοι.
1: Η όποια κανονικότητα, διότι η περιοχή χτυπήθηκε από τη μανία του σεισμού, αλλά δεν νοείται 5 χρόνια μετά να συζητάμε ακόμη για κίτρινα κτίρια, μέχρι και για κόκκινα κτίρια που ακόμη δεν έχουν κατεδαφιστεί και είναι επικίνδυνα στην περιοχή.
0: Και για περισσότερες από 100 οικογένειες που παραμένουν στους οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους που κάποιοι περιμένουν ακόμα να κινηθούν οι διαδικασίες, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να μην φύγουν από την περιοχή, όμως δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι για να νοικιάσουν, για να μείνουν εκεί. Είναι δυστυχώς μια κατάσταση που από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με τους ρυθμούς που μέχρι σήμερα έχει κινηθεί όλη η διαδικασία, θα πάρει πολλά μα πολλά χρόνια ακόμα.
1: Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν οι φορείς νωρίτερα σήμερα το πρωί.
2: Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Έχουν γίνει βήματα, έστω και αργά, όμως χρειάζονται άλματα. Έχουμε την υποχρέωση, αλλά και τη βούληση να μιλήσουμε αναλυτικά και ξεκάθαρα για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Να δούμε τι έχει γίνει, τι έχει προχωρήσει, αλλά και τι παραμένει ακόμα πίσω και πώς αυτό πρέπει τάχιστα να διορθωθεί, κυρίως με κυβερνητικές αποφάσεις, αν όχι αποκλειστικά. Γιατί 5 χρόνια μετά είναι μεγάλο διάστημα για έναν άνθρωπο να περιμένει να επισκευάσει το σπίτι του και να επιστρέψει στην κατοικία του, να ξανοίξει την επιχείρησή του και ή για ένα μαθητή να επιστρέψει στην κανονικότητα του σχολείου του. Οι αριθμοί δείχνουν πόσο προβληματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση. Από τα 8.500 κτίρια που ελέγχθηκαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Με τον αριθμό των κόκκινων και των κίτρινων να μεταβάλλεται, γιατί πολλοί αιτούνται από κίτρινα να γίνουν κόκκινα και αυξάνεται ο αριθμός των κόκκινων. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως, από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτιρίων, μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά, έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες.
3: 5 χρόνια λοιπόν έχουν περάσει και η κατάσταση είναι ίδια, σαν να είμαστε ακριβώς την επόμενη μέρα που περπάτησε ο Πρωθυπουργός στον κεντρικό δρόμο του Αργαλοχωρίου και υποσχέθηκε ένα καλύτερο Αργαλοχώρι. Δυστυχώς στον ίδιο δρόμο 70 καταστήματα παραμένουν ακόμα κλειστά. Τα Χριστούγεννα μαθητές για να καλύψουν αυτή την ασχήμια του δρόμου ζωγράφησαν με χαρτόνια για λίγες μέρες κτίρια και σπίτια και για να καλύψουν τις προσώπεις των καταστημάτων. Αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν κράτησε πολύ. Με τις πρώτες βροχές εξαφανίστηκε και θυμίζοντας όλους ότι αυτή η κατάσταση παραμένει μόνο στα χαρτιά.
4: Θα ξεκινήσω από την αναφορά του Δημάρχου ότι έχουν γίνει πράγματα και μένουν ακόμα να γίνουν αρκετά. Ο σεισμός στο Αργαλοχώρι συνέπεσε με την αλλαγή της πολιτικής που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία με την ίδρυση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και τη νέα αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών με την ίδρυση και της αρρωγής. Επομένως, πολλά πράγματα που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ίσχυε πριν για τις αντίστοιχες φυσικές καταστροφές. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι άνθρωποι πήραν τα χρήματά τους πολύ γρήγορα, τις πρώτες βοήθειες, όχι το συνολικό, και από εκεί και πέρα έπρεπε να υπάρξει ένας μηχανισμός για την αδειοδότηση των κτηρίων. Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου.
5: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα. Συνεπώς, σήμερα είχαμε μία σύσκεψη στην οποία ενημερωθήκαμε,

0: για τα θέματα τα σχετικά. Εγώ να πω ότι τόσο προσωπικά όσο και ως ΠΑΣΟΚ έχουμε πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικά. Θα τις κλιμακώσουμε ακόμα περαιτέρω, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία και σήμερα ετέθησαν από την Δημοτική Αρχή.
1: Ο λαός όμως δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα. Υπάρχει και άλλη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Αύξηση των εισοδημάτων για τους εργαζόμενους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για την κατάργηση του ΦΠΑ, για την κατάργηση του έμφυα, για την απαλλαγή από ένα σωρό βάρη οικονομικά φορολογικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όπως διεκδικεί και ο Σύλλογος η Ελπίδα, με την οποία συντασσόμαστε απόλυτα.
2: Μια σημαντική δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην πορεία κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί για τη χωροθέτηση των συστημάτων αεροναυτιλίας στο Λόφο Παπούρα. Η απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού οργάνου ρίχνει τους τίτλους τέλους στην τελευταία δικαστική εκκρεμότητα για τον αερολιμένα και βάζει πλέον το συνολικό project σε τροχιά ολοκλήρωσης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Ναι, ήταν μια απόφαση η οποία αναμενόταν από τον περασμένο Μάρτιο. Θυμίζω στις 4 του περασμένου Μαρτίου είχε εκδικαστεί η υπόθεση. Μέχρι τις 14 τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή ο Δήμος Μινώα και το Υπουργείο Υποδομών, είχαν χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα υπομνήματά τους. Αυτό έγινε φυσικά. Εξέτασε το Συμβούλιο της Επικρατείας όλες τις παραμέτρους και έβγαλε την απόφαση ότι δεν υπάρχει λόγος για να απορριφθεί η συγκεκριμένη περιοχή, ότι μπορεί το ραντάρ να τοποθετηθεί με βάση τη μελέτη που έχει γίνει από το Υπουργείο Υποδομών, με βάση και την απόφαση που έχει βγάλει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, θυμίζω.
2: Νομίζω, Χάρη, αυτό ήταν και το σημείο κλειδί και δεν προκαλεί έκπληξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με το δεδομένο ότι ήδη έχει αποφανθεί το ΚΑΣ. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά και νομίζω θυμάμαι καλά, με ψήφους 16-1 η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
3: Ακριβώς, και έπαιξε πολύ σημαίνοντα ρόλο η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Υποδομών θεωρεί ότι είναι η πλέον κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση του ραντάρ προκειμένου να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος έτσι ώστε τα αεροσκάφη που θα προσεγγίζουν το αεροδρόμιο αλλά και που θα απογειώνονται να μην έχουν τυφλά σημεία. Η μελέτη που έχει γίνει για την τοποθέτηση του ραντάρ έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταραχθεί η περιοχή και να προστατευτεί το μνημείο. Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής, με το δεδομένο ότι διαγωνισμός έχει γίνει και έχει γίνει και η υπογραφή της σύμβασης.
2: Βεβαίως, για την προμήθεια και για την εγκατάσταση.
3: Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, αφού είναι το μοναδικό, αν θέλεις, έργο το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κατασκευή του στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου.
2: Μάλιστα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις στον απόϊχο των εξελίξεων.
4: Οι εξελίξεις για το θέμα της Παπούρας επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση σκέφτεται και αποφασίζει σύμφωνα με τα οικονομικά συμφέροντα και τα επιχειρηματικά σχέδια, επηρεάζοντας και τους θεσμούς αυτών ακόμα και της δικαιοσύνης σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας συνεχίζει τον αγώνα και βέβαια όπως έχει ήδη αποφασίσει θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα. Θα πρέπει να μας απαντήσουν πιστικά γιατί επιμένουν στο δίθεν μονόδρομο ενώ υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες

0: άλλες λύσεις.
1: Η κυβέρνηση αυτή δείχνει ότι όχι μόνο λειτουργεί με βάση τα θέλω των επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά έχει και τη δυνατότητα προφανώς και μάλλον να επηρεάζει και τους θεσμούς της χώρας. Η απόφαση αυτή είναι κατάπτυστη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος, όσο και στο πεδίο, ως κίνημα πλέον, το οποίο έχει δημιουργηθεί για την Παππούρα. Συνεπώς, θα βρισκόμαστε στο πλευρό τους, θα αναδείξουμε το θέμα και περαιτέρω κοινοβουλευτικά, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο από εδώ σας διαβεβαιώ ότι ραντάρ δίπλα στην Παππούρα δεν πρόκειται να τοποθετηθούν με κανέναν τρόπο.
2: Η εξίσωση για αυτούς είναι ακριβώς η ίδια, ότι υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα, είτε κυβέρνηση είτε βολική αντιπολίτευση. Ο λαός λοιπόν έχει μία επιλογή, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και για την Παππούρα και για την αποκατάσταση των ζημιών προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι όποιες συζητήσεις, οι διάδρομοι στα Υπουργεία, οι όποιες αναφορές και συνεντεύξεις δεν αποδίδουν. Εάν ο λαός θέλει, μπορεί να διεκδικήσει αυτό που πραγματικά του ανήκει.
3: Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στην Πλάκα μετά τη σφοδρή έκρηξη που ισοπαίδωσε τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου. Σε αυτή την ώρα η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς οι επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας, τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, παραμένουν άκαρπες. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλησπέρα. Και ενώ υπάρχουν άλλες πληροφορίες που ανεβάζουν τον αριθμό των πιθανών αγνοούμενων μέχρι και τους 5.
4: Σωστά. Προς το παρόν έχουμε μια ιστορία μιας έκρηξης που έχει προκαλέσει υλικές ζημίες και κάποιους τραυματισμούς ή κάποια άτομα που βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο. Χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όμως τίποτα παραπάνω από αυτό. Καταστράφηκαν και ορισμένα αυτοκίνητα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε
3: μακάρι
4: όσο περνάνε οι ώρες.
3: Μέχρι εδώ και λέμε μακάρι. Διότι υπάρχουν, επειδή στον δεύτερο όροφο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.
4: Δεν έχει καταφέρει και κανείς να επικοινωνήσει μαζί τους, αυτό
3: ακριβώς,
4: το
3: χειρότερο. Τα κινητά τους, τηλέφωνα είναι κλειστά. Υπάρχει ο φόβος να είναι μέσα στα συντρίμια.
4: Ναι, αυτό λέω. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η μέρα δεν θα εξελιχθεί σε τραγωδία. Είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι. Γίνονται προσπάθειες από συγγενείς να επικοινωνήσουν μαζί τους. Αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό. Κανείς δεν ξέρει αν ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα της έκρηξης. Δεν έχουν ευοδοθεί προσπάθειες επικοινωνίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Γίνονται έρευνες στα συντρίμια. Στον πρώτο όροφο υπήρχε ένα διαμέρισμα το οποίο είχε μετατραπεί σε Airbnb και εκεί, σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, διέμεναν τις τελευταίες μέρες τρεις Αμερικάνοι, με τους οποίους επίσης δεν έχει επικοινωνήσει κανείς. Ο μισθωτής, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, επιβεβαίωσε ότι ήταν νοικιασμένο σήμερα, ότι δηλαδή κανονικά υπήρχε κράτηση για να μείνουν μέσα τρεις τουρίστες. Δεν έχει καταφέρει και εκείνος, με βάση τα στοιχεία που είχε, να τους βρει. Ούτε για τους συγκεκριμένους ανθρώπους γνωρίζουμε αν ήταν μέσα στο κτίριο ή όχι. Μιλάμε λοιπόν, Σωτήρη, για 5 αγνοούμενους προς το παρόν. Ξαναλέω, είναι πιθανό να ήταν εκτός κτιρίου. Κανείς δεν βεβαιώνει ότι είναι μέσα στο κτίριο. Όμως το γεγονός ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, όσο περνούν οι ώρες, προφανώς μεγαλώνει την ανησυχία. Τα συνεργεία ψάχνουν στα συντρίμια. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ιστορία θα έχει αίσια κατάληξη και θα μείνουμε μόνο στις υλικές ζημιές.
3: Γνωρίζουμε ότι πώς τα αίτια της καταστροφής.
4: Όχι.
3: Πώς κατέρευσε το κτίριο.
4: Υπάρχει κασία για φυσικό αέριο, για διαρροή αερίου, με συγχωρείς. Όμως ο ιδιοκτήτης του πολυκατοικίας λέει ότι πως δεν είχε αέριο, δεν είχε ούτε προπάνιο, δεν είχε τίποτα από όλα αυτά, η εγκατάσταση, και δεν έχει ιδέα πώς προκλήθηκε η έκρηξη. Κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν ότι ήταν πολύ μεγάλη ένταση, δηλαδή ο ήχος είναι σχεδόν εκοφαντικός. Από εκεί και πέρα όλα είναι ακόμα στη διαδικασία της έρευνας.
3: Μάλιστα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πράξη πρώτη σήμερα για το νέο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης στο κέντρο του Ηρακλείου, στην περιοχή του Λάκου, με την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου. Το κτίριο, ναι μεν, έχει ανοίξει τις πύλες του και λειτουργεί τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά σήμερα ήταν η πρώτη φορά που συνεδρίασε στο κτίριο, στις νέες εγκαταστάσεις, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
0: Στην Οδό Καρδιοτήσης, το κτίριο, το νέο κτίριο της περιφέρειας, 6.400 τετραγωνικά μέτρα. Ένα κτίριο το οποίο σιγά σιγά μεταφέρονται εκεί οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί όπως είπες και εσύ, το κτίριο λειτουργεί. Ήδη έχουν γίνει δύο συσκέψεις στον συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στην αίθουσα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σήμερα όμως, με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση στο συγκεκριμένο χώρο, είχαμε και τον αγιασμό, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ο οποίος ζήτησε από τους Περιφερειακούς Συμβούλους να μην έχουν αντιπαραθέσεις μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά να παλεύουν όλοι για το καλό της Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην κατασκευή του νέου κτιρίου, τόνισε ότι έγινε εξ ολοκλήρου με χρήματα της περιφέρειας, χωρίς χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα, είτε εθνικούς πόρους είτε ευρωπαϊκά κονδύλια. Επεσήμανε ότι στόχος είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη και στο επόμενο διάστημα το κτίριο θα είναι σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή θα έχουν μεταφερθεί εκεί όλες οι υπηρεσίες όπως προβλέπεται με βάση τη μελέτη που έγινε από υπάλληλο της περιφέρειας.
3: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις από αυτά τα άτυπα εγκαίνια σήμερα στο νέο κτίριο της περιφέρειας.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σήμερα με αυτόν τον αγιασμό που η ευγένεια του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, του καλού μας περιφερειάρχου, μας κάλεσε να κάνουμε στο νέο κτίριο, στο Λίδι, όπως το χαρακτηρίσατε, της περιφέρειας Κρήτης, σε αυτό το κέντρο των αποφάσεων, του προγραμματισμού, αλλά και της έναρξης, της υλοποίησης σπουδαίων έργων για το νησί μας, δίνεται η ευκαιρία μέσα από την ανανέωση των κτηρίων, την ανανέωση των γραφείων, να γίνεται και μια ανανέωση σκέψεων.
6: Μια ξεχωριστή μέρα με τον αγιασμό από το Σεβασμό του Αρχιεπίσκοπου Κρήτης, το πρώτο συμβούλιο που θα γίνει στα νέα κτίρια της περιφέρειάς μας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μας έρχεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είμαστε σε ξενοδοχείο για να μπορούμε να κάνουμε τα συμβούλια μας. Ένα κτίριο που χτίστηκε με αγάπη, με διεκδίκηση χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και είμαστε όλοι υπερήφανοι. Όλα τα περιφερειακά συμβούλια που είχαν αυτή την ιδέα, σήμερα με τον εγκαινιασμό των γραφείων μας εδώ στην περιοχή του Λάκου, ξεκινούμε. Ξεκινούμε για να μπορούμε να έχουμε αφενός την εξυπηρέτηση των πολιτών καλύτερη, αλλά αφετέρου τους εργαζόμενους που είναι σε ένα βιοκλιματικό κτίριο που πραγματικά είναι ένα κόσμημα για όλη τη δημόσια διοίκηση. Αυτή πρέπει να είναι η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας, με τέτοια κτίρια, με κάθε εξοπλισμό που χρειάζεται, τεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια και με αγάπη από τους εργαζόμενους και από το πολιτικό προσωπικό. Εύχομαι καλή αρχή, να πάνε όλα καλά, να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, να μπορούμε να υπηρετούμε τον πολίτη και σημαντικά έργα είναι τα οποία θα ανακοινώσουμε αργότερα για να μπορούμε να έχουμε αυτή την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή για την περιφέρειά μας. Μια ισόρροπη ανάπτυξη από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο.
7: Αυτή η αίθουσα έρχεται και θεραπεύει τη δημοκρατία. Ήταν παλιότερα εδώ η διεύθυνση της υγειονομικής περιφέρειας της Κρήτης, όπως και της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Από θεραπεία σε θεραπεία λοιπόν, γιατί θεραπεύει τη δημοκρατία υπηρετώντας και φροντίζοντας. Και μέσα από το διάλογο, ο οποίος αναπτύσσεται από διαφορετικές απόψεις, με αυτόν τον τρόπο θεραπεύουμε τη δημοκρατία και αυτό είναι και η εντολή μας. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, ακριβώς γιατί όχι μόνο οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκπροσωπούν τους Κρήτες θα είναι σε ένα περιβάλλον το καλύτερο δυνατό, γιατί ο Περιφερειάρχης με αυτό που ξεκίνησε πριν από χρόνια παραδίδει το σπίτι της Κρήτης, το οποίο είναι στα πλαίσια και αυτό της ένωσης και της δικτύωσης των ανθρώπων από άκρη σ' άκρη, και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες που εργάζονται σε αυτό το κτίριο θα μπορούν να δικτυώνονται και να συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο.
8: Θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια, τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια σε όσους μόχθησαν για να φτιάξουν αυτό το εξαιρετικό κένυφος για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση διαχρονικά. Και θέλω να ευχηθώ και να ελπίζω και στην ποιοτική θεσμική αναβάθμιση και του Συμβουλίου και του ρόλου και των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας που θέλουμε όλοι να έχουμε για να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, στους δημότες, στους επισκέπτες του νησιού μας.
9: Σήμερα γίνεται η πρώτη συνεδρίαση στο νέο κτίριο, που όμως δεν μπορεί να κρύψει την εξής πραγματικότητα σκληρή για τους εργαζόμενους. Τα κτίρια για να λειτουργήσουν θέλουν προσωπικό, θέλουν χρηματοδότηση και θέλουν μισθούς. Σήμερα στο νέο κτίριο που είμαστε το 50% είναι κενές οι οργανικές θέσεις του προσωπικού. Έχουμε εκατοντάδες συμβασιούχους, δεκάδες εκατομμύρια δίνονται σε εργολάβους για υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι μόνιμες, και την ίδια ώρα έχουμε μια τοπική διοίκηση που επί της ουσίας είναι πρωτοκολλητής αποφάσεων των κεντρικών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό ανέπτυξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
4: Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό ήταν ίσως το κυρίαρχο μήνυμα στην ομιλία του, η οποία πάντως, Σωτήρη,
3: με μηνύματα και στο εσωτερικό ακροατήριο, έτσι.
4: Σωστά, πάντα υπάρχουν και τέτοια. Όμως ήταν μια ομιλία η οποία επεκτάθηκε σε πολλά πράγματα. Έφτασε μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη, το θέμα των ημερών, για το οποίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει, είναι πολύ μεγάλη και άμεση ανάγκη να προβούν τα κράτη σε ρυθμίσεις, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αυτορυθμιστούν. Πριν από αυτό, βέβαια, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, επιμένοντας στο δίκαιο της θάλασσας. Είπε ότι η Ελλάδα προσπαθεί τα τελευταία 3 χρόνια να έχει καλύτερες σχέσεις, να εξομαλύνει τις σχέσεις με την γείτονα χώρα. Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν παραβιάζονται, και είπε βέβαια ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει ο ίδιος και η Ελλάδα είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, και αυτά μπορούν μόνο να λυθούν με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες και με κανέναν άλλο τρόπο. Χαρακτήρισε την συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μίλησε για τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την λύση 2 κρατών στο Ισραήλ, χωρίς όμως τη συμμετοχή της Χαμάς στην μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.
3: Είχε προηγηθεί το τέτα τέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
4: Σωστά. Ήταν μια ομιλία, Σωτήρη, που επεκτάθηκε σε πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε βεβαίως και για το εσωτερικό της χώρας, για την σταθερότητα, την οικονομική και την κοινωνική που υπάρχει στην Ελλάδα, ουσιαστικά λέγοντας ότι την εγγυάται η κυβέρνησή του. Αυτά είναι, όπως είπες και εσύ, μηνύματα και προς το εσωτερικό ακροατήριο. Πάντα τέτοιου είδους περιστάσεις προσφέρονται και για τέτοια.
3: Πολλό δε μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο.
4: Πολλό δε μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο. Το κεντρικό μήνυμα, το κεντρικό αφήγημα είναι ότι η Ελλάδα διανύει μια περίοδο οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι ο σταθερότητος παράγοντας σε μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει πολλά και διαφορετικά γεωπολιτικά προβλήματα.
3: Κώστα, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τις περιοχές που περιλαμβάνει το δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και σε τι βαθμό θα επηρεάσει την Κρήτη. Στη συνέχεια θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε όμως πρώτα να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
10: Gentlemen, let me now turn to our relations with our neighbor Turkey. Over the past 3 years, we have made a sustained effort to improve our relationship, rebuild trust, and keep channels of communication open in order to prevent the escalation of tensions that could lead

0: unwanted crisis. It is a delicate relationship. It's a relationship that carries the weight of history. And indeed, given broader and regional challenges, the situation calls, urgently calls, for a common understanding on how we move forward. An understanding grounded in full respect for international law and the principles of good neighborly relations. After all, as I've said repeatedly, we cannot change our geography. We are destined to live side by side. And I repeat that the UN Convention on the Law of the Sea provides the only institutional framework to solve our only long-lasting dispute concerning the delimitation of our continental shelf and our exclusive economic zones. Dialogue is essential for peace and prosperity. But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them. And they risk undermining the stability of our wider region. A region which we should not forget still bears an open wound, the unresolved Cyprus issue. 52 years have passed since Turkey illegally invaded Cyprus and continued to occupy it, a flagrant violation of international law whose consequences persist to this day. For the United Nations, Cyprus remains a litmus test of its credibility, of its ability to uphold its own resolutions and the principles of the Charter.
1: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, οι μέρες επιδείνωσης του καιρού, οι επόμενες που θα ακολουθήσουν. Πάμε να δούμε σε τι βαθμό θα επηρεαστεί η Κρήτη. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Με συννεφιά βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, αλλά και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς, θα κυλήσει σήμερα Παρασκευή ο καιρός. Ειδικότερα σύμφωνα με το meteo.gr, παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες από τα βορειοδυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, Σωτήρη, την Παρασκευή αναμένονται παροδικές νεφώσεις, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά, που θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24, στην Ήπειρο από 6 έως 25, στην Θεσσαλία από 7 έως 25 και στην Κρήτη από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού, η δυναμική στην Κρήτη συνεχίζεται και το φθινόπωρο με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να παραπέμπουν σε συνθήκες high season. Για διαδοχική χρονιά η Κρήτη θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις, ενώ όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, τα ταμεία για τα έσοδα θα γίνουν στο τέλος της χρονιάς.
3: Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όπως σημείωσε, έχει καταγραφεί αύξηση γύρω στο 6% παρά τους φόβους που υπήρχαν τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
4: Αρχίσαμε τον Μάρτιο, ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Μάλιστα, όλοι αναρωτιόντουσαν, επειδή είχε αρχίσει ο πόλεμος, αν θα έχουμε σεζόν. Και τότε πολύ καθησυχαστικά είπα ότι όχι μόνο θα έχουμε σεζόν, αλλά ίσως να έχουμε και μια μικρή άφιξη αριθμητική σε σχέση με πέρυσι, το ενθυμίστε.
1: Κόντρα στις ανησυχίες, στους φόβους εκείνης της περίοδου.
4: Αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως και επιβεβαιώθηκε και η αύξηση αυτή, την οποία βλέπουμε ότι είναι μια αριθμητική αύξηση γύρω στο 6%.
3: Ο κύριος Βλατάκης μίλησε για ένα δυναμικό φθινόπωρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμη και ο Οκτώβριος αναμένεται να είναι ικανοποιητικός ως προς τις αριθμητικές ροές.
4: Είχαμε πει και προς το μέσον όταν είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ,

Και μάλιστα τότε σας είχα πει ότι προβλέπουμε και ένα πολύ δυναμικό φθινόπωρο, το οποίο και αυτό επιβεβαιώνεται. Βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δυναμικός, όπως και ο Οκτώβριος, ο οποίος έρχεται, και μέχρι το τέλος του βλέπουμε

0: Αυγούστου έχασαν μέρος της δυναμικής τους, την οποία κέρδισαν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Αυτό συνέβη καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές είναι αυξημένες, ενώ το φθινόπωρο εμφανίζουν μείωση.
1: Έχασε δυναμική ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και έχει πάρει μια πολύ μεγάλη δυναμική ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, γιατί είναι πολύ υψηλές τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες. Κυρίως εκεί εντοπίζω εγώ το πρόβλημα. Αλλά έχει μετατοπιστεί η σεζόν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, οπότε εκεί εντοπίζω ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και αυτή τη δυναμικότητα.
0: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επισκέπτες δεν ξόδεψαν ιδιαιτέρως κάτι που είχε προβλεφθεί ήδη πριν από την έναρξη της σεζόν.
1: Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και μαζί, ότι προβλέπαμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, και αυτό έλεγε και η λογική, και αυτό έλεγαν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και αυτό είναι το οποίο είχα προβλέψει δυστυχώς, ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν δεν θα είχαν να ξοδέψουν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε δυστυχώς, χωρίς να είμαι προφήτης.
0: Οι τουρίστες εμφανίζονται φιδωλοί, τόσο όσον αφορά τις αγορές τους, όσο και τις διανυκτερεύσεις τους, οι οποίες έχουν μειωθεί.
1: Αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει δεν ξόδεψαν χρήματα, τουλάχιστον έξω από τα καταλήμματα, και γι' αυτό υπάρχει και μια γκρίνια, αλλά και στα καταλήμματα είχαμε λιγότερες διανυκτερεύσεις. Όμως οι αριθμοί, αυτή η αύξηση των αριθμών δεν είναι τζίρος και σίγουρα δεν είναι κέρδη. Αλλά όμως, όπως σας είπα, ταμείο κάνουμε στο τέλος, θα το δούμε όταν θα κλείσει η σεζόν, όταν θα εισπράξουμε τα χρήματα τα οποία μας χρωστούν.
2: Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να συμμετέχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ της περίοδου 28-34. Η συνάντηση θα αποτελέσει μια ακόμη στάση στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότασης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου, και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν τα ανοιχτά μέτωπα και οι λειτουργίες της πλατφόρμας ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, και σήμερα τα προβλήματα συνεχίστηκαν και η προσδοκία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του Οκτώβρη κάθε μέρα που περνάει απομακρύνεται.
3: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τις ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς, και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
4: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή, και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
5: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
3: Έτσι, στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών, και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
4: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις, και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη χάνεται.
5: Η προθεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 Δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 Δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
3: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2.

0: 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, τον κύριο Αλέξανδρο Αποστολάκη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους συνεφέρατες σας.
1: Λοιπόν, κύριε Αποστολάκη, πλέον στην συζήτηση για τον τουρισμό της επόμενης ημέρας, της επόμενης εποχής, όροι, κανόνες, συνθήκες όπως η κλιματική κρίση, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τουριστικών επιχειρήσεων, το έξυπνο μοντέλο φιλοξενίας, λέω όρους που ακούστηκαν στο συνέδριο του ΕΛΜΕΠΑ. Είναι όροι απαραίτητοι?
2: Πολύ σωστά τα αναφέρετε. Αρχικά, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε 29-23 Σεπτεμβρίου στο ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί μια κοινή προσπάθεια, είναι μια συνδιοργάνωση τριών πανεπιστημίων, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου του Νίλμπο και του Πανεπιστημίου Αντζέρς της Γαλλίας, με σκοπό να αναδείξει κοινά προβλήματα, κοινά ζητήματα που αφορούν τους νησιωτικούς και παράκτιους προορισμούς. Όντως, οι όροι αυτοί που αναφέρατε προηγουμένως είναι ζητήματα τα οποία άπτονται των εξελίξεων στον τουρισμό. Υπήρξαν και άλλα ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, όπως για παράδειγμα ο τόπος με τον οποίο συνεργάζονται όλοι οι φορείς του τουριστικού κυκλώματος για να επιφέρουν κάποιες αλλαγές που, όπως σωστά είπατε, επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και το μέλλον των τουριστικών προορισμών.
1: Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές, τις ξεχωριστές συνθήκες, τις ευαισθησίες που ενδεχομένως είναι περισσότερες σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων διαχείρισης, ανάπτυξης ενδεχομένως, κύριε καθηγητά.
2: Σωστά βάλετε το πλαίσιο. Οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες από μόνες τους σε σχέση με τις περιοχές της ενδοχώρας και την υπηρετική τους χρηματικούς προορισμούς. Χρειάζεται ή τουλάχιστον αναδείχθηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία, αναδείχθηκε η ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό των δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων, δεδομένου ότι οι νησιωτικές περιοχές, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, στη λεκάνη της Μεσογείου, είναι περισσότερο επιβαρημένες όσον αφορά την τουριστική ζήτηση σε σχέση με προορισμούς της ενδοχώρας.
1: Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει πυλώνα εφαρμογής αυτών των κανόνων? Ξέρετε, το λέω γιατί η Κρήτη έχει και τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία του νησιού. Αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια μία ισχυρή δυναμική. Αυτή η δυναμική θα γιγαντωθεί αφότου λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και βεβαίως διαθέτει

0: θέτει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά ιδρύματα εχμής που μπορούν να δώσουν σε συνεργασία με φορείς και αυτοδιοίκηση αυτές τις κατευθύνσεις.
1: Για όλους τους λόγους που αναφέρατε, η Κρήτη δεν αποτελεί πλέον μία μελέτη περίπτωσης. Αποτελεί ίσως μία εξαιρετική ποιότητα σε ανοιχτό εργαστήριο για να διερευνήσουμε όλες τις δυνάμεις και τις παραμέτρους του τουριστικού φαινομένου, δεδομένης της ανάπτυξης που, όπως αναφέρατε, πρόκειται να βιώσουμε, δεδομένου του γεγονότος ότι η Κρήτη είναι ένας όριμος τουριστικός προορισμός, με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται, πιέσεις που δεχόμαστε, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές. Οπότε, ναι, θεωρούμε ότι η Κρήτη θα αποτελέσει, κατά τη γνώμη και των συναδέλφων και με βάση όσων προέκυψαν από το συνέδριο, θα αποτελέσει μια εξαιρετική περίπτωση για να μελετήσουμε σε βάθος τα πολυεπίπεδα αποτελέσματα και επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αποστολάκη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι αναγκαίες επισκευές στο λαβωμένο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Έστω και με καθυστέρηση, παίρνει η σάρκα και οστά η προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει από την Κρήτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει άμεσες μεν προσωρινές λύσεις δε στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των δικαστηρίων. Την ίδια ώρα παραμένει σε καθεστώς πολυετούς στασιμότητας ο φάκελος ανέγερσης του νέου δικαστικού Μεγάρου.
2: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
3: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
4: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
2: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
4: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου,

0: θα είναι σε δύο. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνήτη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο των ερευνητών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, να περιηγηθούν σε εργαστήρια και να παρακολουθήσουν πειράματα με ερευνητικές τεχνολογίες σε λειτουργία στο πεδίο. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον αντιπρίτανη έρευνας και καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ, τον κύριο Μιχάλη Ταταράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ταταράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίδετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με το κοινό για την βραδιά του ερευνητή.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά. Πείτε μας έτσι για την εκδήλωση. Τον στόχο φαντάζομαι έχει να κάνει και με την εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Έχει να κάνει όμως και με την ανάγκη, ξέρετε, η επιστήμη, η έρευνα να έρθει κοντά με την ίδια την τοπική κοινωνία.
3: Ακριβώς. Καταρχήν είναι μια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτέμβρη σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης γίνεται αυτή η εκδήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλάβει τη σημασία της επικοινωνίας των ερευνητών με το κοινό. Έχει καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το ευρύ κοινό να γνωρίζει πώς προοδεύει η κοινωνία μέσω της έρευνας και γιατί η έρευνα είναι τόσο σημαντική για την τεχνολογική και γενικότερα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σήμερα λοιπόν στο Ρέθυμνο, στο ερευνητικό μας κέντρο, στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, περιμένουμε τις επισκέπτες κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι κάθε ηλικίας παιδιά, όπως τα ονομάζουμε εμείς, για να συζητήσουμε με τους ερευνητές, να συμμετέχουν σε δράσεις, να συμμετέχουν σε πειράματα με τα ίδια τους τα χέρια, να συνομιλήσουν για να κατανοήσουν φαινόμενα τα οποία μελετάμε εμείς εδώ στο ερευνητικό μας κέντρο. Θα δουν, για παράδειγμα, πώς γεννιούνται τα αστέρια. Θα δουν πώς δημιουργούνται οι κεραυνοί. Θα δουν πώς με ισχυρά λέιζερ μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα σε εφαρμογές βιοιατρικής. Θα δουν πώς η τεχνολογία και η χρήση λέιζερ βοηθάει στην μελέτη, την ακουστική των μουσικών οργάνων. Θα δούνε πώς μπορούμε να παράξουμε ενέργεια μέσω της συνένωσης ατόμων, υδρογόνου, καθαρή μορφή ενέργειας, ένα επίκαιρο θέμα της μέρας μας. Και έτσι όλα οι επισκέπτες μας κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους πειράματα και δράσεις που είναι σχεδιασμένες για αυτούς. Παράλληλα, θα υπάρχουν εκλαϊκευμένες ομιλίες στην αίθουσα του ερευνητικού μας κέντρου, όπου θα παρουσιαστούν σύγχρονα θέματα της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Είναι τιμή για τους ερευνητές να συνομιλούν με τους πολίτες και είναι και μια επιβράβευση, γιατί ο ερευνητής θέλει να αισθάνεται ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν την αξία του έργου του, καταλαβαίνουν την αξία της έρευνας και πώς η έρευνα βοηθάει στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αρχίζουν οι δράσεις.
2: Ξέρετε, ναι, πείτε μας για το πρόγραμμα, γιατί έχω ένα ερώτημα. Πείτε μας.
3: Αρχίζουν οι δράσεις 5 η ώρα το απόγευμα. Θα τελειώσουμε στις 10 το βράδυ και μετά προφανώς θα έχουμε ένα κέρασμα εδώ για τους επισκέπτες μας με μουσική, ώστε να έχουν την ευκαιρία σε χαλαρό κλίμα να συνομιλήσουν με τους ερευνητές και προφανώς να απαντηθούν οι ερωτήσεις τους και τα ερωτήματα τα οποία τους γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους με τα πειράματα εδώ στον χώρο των ερευνών.
2: Ξέρετε, είναι και μια ευκαιρία να ανοίξει το ίδρυμα τις πόρτες του και να αντιληφθούν και οι ίδιοι οι πολίτες ότι τα πανεπιστήμια, πέρα από τον ακαδημαϊκό τους χαρακτήρα, έχουν ένα πεδίο ερευνητικό που δεν είναι μόνο, ξέρετε, εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά ακουμπά, αγγίζει και την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Φυσικά, η έρευνα αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Πολλές φορές ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί
2: σωστά,
3: για να περάσει η έρευνα στην καθημερινότητα χρειάζονται πολλά χρόνια. Και αυτό γίνεται αντιληπτό προφανώς. Καταρχήν όλοι μας βλέπουμε την εξέλιξη της ιατρικής.

0: μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Φανταστείτε πώς ήταν οι διαγνώσεις 40 χρόνια πριν και τι τεχνολογία υπάρχει σήμερα και πόσο έχει βελτιωθεί η υγεία εξαιτίας αυτής της τεχνολογίας. Προφανώς, αυτή η τεχνολογία για να αναπτυχθεί χρειάστηκε έρευνα πολλών δεκαετιών για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν και ο πολίτης να δει και να κατανοήσει ότι η έρευνα γίνεται μόνο με ένα στόχο, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της ανθρωπότητας, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας, και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντική η βραδιά του ερευνητή, γι' αυτό ακριβώς προσδοκούμε ότι σήμερα θα έχουμε τους πολίτες του Ρεθύμνου, αλλά και γενικότερα πολίτες από την υπόλοιπη Κρήτη, στο χώρο μας, ώστε να συζητήσουμε τους ερευνητές και να δουν με τα ίδια τους τα μάτια στους χώρους έρευνας πώς διεξάγεται η έρευνα και γιατί είναι τόσο σημαντική για την πρόοδο της κοινωνίας. Θα δουν δηλαδή και τα αποτελέσματα της έρευνας. Μέσα στα εργαστήρια θα δουν προϊόντα τα οποία έχουν προκύψει από τη διαδικασία της έρευνας και θα συνομιλήσουν με τους ερευνητές για να κατανοήσουν με ποιο τρόπο δουλεύουν σήμερα και τι τεχνολογία υπάρχει σε αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί ως αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει δώσει τόσο μεγάλη σημασία στη βραδιά του ερευνητή, γι' αυτό και χρηματοδοτεί αυτή τη δράση και γι' αυτό σε όλη την Ευρώπη έχει καθοριστεί να είναι η ίδια μέρα αυτή η γιορτή, γιατί για γιορτή πρόκειται. Για μας, εμείς έτσι τουλάχιστον το βλέπουμε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πολίτη και ο πολίτης, πέραν του γεγονότος ότι θέλει να κατανοήσει θέματα έρευνας, πρέπει να δει και οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες προέρχονται προφανώς από τη φορολογία, πού διατίθενται και γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα κονδύλια για την πρόοδο της κοινωνίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ακούγεται και εντυπωσιακό όλο αυτό και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη και του χειμώνα, επιλέγοντας αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχιάς αυστηροποιούνται, φέρνοντας αλμυρά πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
4: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
5: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφει.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
5: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι για διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
4: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα, Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία.

0: την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά του σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες στα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο, υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Με επιτυχία και έντονο ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό κόσμο, πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου το πρακτικό σεμινάριο για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
5: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου το πρακτικό σεμινάριο με θέμα το ψηφιακό δελτίο αποστολής και παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου.
6: My data. Ψηφιακό δελτίο αποστολής, ηλεκτρονικός πάροχος. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την υποχρεωτική β' φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις επιχειρήσεις από 3 Οκτωβρίου. Συνέπεια μης υποχρεωτικότητας και μη εφαρμογής έχει μεγάλα πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 για μικρές επιχειρήσεις με προγραφικά βιβλία και 10.000 για διπλογραφικά. Η ενημέρωση του κόσμου στους επαγγελματίες είναι ένα γεγονός που θα πρέπει κάθε επαγγελματίας να ξέρει πότε θα κόψει, τι θα κόψει.
7: Ο λόγος που έχουμε τη συνάντηση και παρουσιάσαμε σήμερα έχει να κάνει με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το επόμενο μεγάλο ψηφιακό έργο της χώρας, την ηλεκτρονική τιμολόγηση που είναι η δεύτερη περίοδος υποχρέωσης και είναι το επόμενο βήμα της ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καλά αποτελέσματα στη διαδρομή που κάναμε με My Data και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα επόμενα βήματα είναι η ψηφιακή διακίνηση.
5: Στόχος της ενημερωτικής δράσης ήταν η πρακτική ενημέρωση των επαγγελματιών για τις νέες απαιτήσεις που αφορούν το ψηφιακό δελτίο αποστολής και την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.
6: Έχει ένα κόστος βέβαια για την επιχείρηση, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την καθημερινότητα και το οικονομικό μήνυτρος σε μη προγραμματισμένα έξοδα. Αποτέλεσμα αυτού της ενημέρωσης που γίνεται σήμερα στο επιμελητήριο είναι ποιοι έχουν υποχρέωση εφαρμογής του ηλεκτρονικού παρόχου, του ηλεκτρονικού τιμολογίου, της ψηφιακής διακίνησης με δελτίο αποστολής.
5: Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το ψηφιακό δελτίο αποστολής μέσα από πρακτικά παραδείγματα, ενώ αναλύθηκε η διαδικασία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου.
6: Έτσι ώστε να πρέπει ο κάθε επαγγελματίας που εκδίδει ένα παραστατικό διακίνησης να ξέρει πότε φεύγει. Αυτό θα διαβάζεται αυτόματα ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών και θα σκανάρει ο παραλήψης, έτσι ώστε να υπάρχει το πάντρεμα της έκδοσης, της αποστολής και της παραλαβής από τον παράληπτη. Με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της φοροδιαφυγής.
5: Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν απαντήσεις πάνω σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
6: Μέχρι τώρα τα δεδομένα και τα νούμερα που είχαν φαινόταν πως υπήρχε αυξημένη φοροδιαφυγή. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί με αυτή την εφαρμογή πως θα μικράνει το κομμάτι της φοροδιαφυγής. Οι επαγγελματίες επιθυμούν μια παράταση, διότι βία έχουν μπει το τελευταίο διάστημα στην ψηφιακή δύσκολη μεταβολή της καθημερινότητας της επιχειρηματικότητας, με αποτέλεσμα να καλοδοκούν μεγάλα πρόστιμα και αυξημένο κόστος σε κάθε επιχείρηση.
4: Μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων θέτουν σε εφαρμογή φορείς της αυτοδιοίκησης, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης.

0: σε ζωντανά θρανία οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Μεγαλώνουμε μαζί», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πολυκέντρο Νεολαίας, ανακοινώθηκε η έναρξη βιωματικών μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία.
1: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
2: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
3: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
4: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
5: Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
1: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
6: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
7: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
0: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει μετά τις 15 Οκτωβρίου η νέα δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου με τίτλο «Φροντίζω τα φάρμακά μου». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον τακτικό έλεγχο των οικιακών φαρμακείων και την ασφαλή επιστροφή αχρησιμοποίητων ή λιγμένων σκευασμάτων προς ανακύκλωση. Την ίδια ώρα, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις έντονες ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά.
1: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος.

0: Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
1: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
0: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
1: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου, περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου, θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
0: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
1: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
2: συμπληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δισκία.
1: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
0: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
1: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον καθήλυ μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
0: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
1: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
3: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος ήταν λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
3: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
4: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
5: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
4: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κοιμαθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
5: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
4: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
4: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρομηχανική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Πόλο, αν και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4, συνεχίζει να προκαλεί σφοδρά κύματα και ανησυχία.
1: Κάτοικοι της περιοχής στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού γεμίζουν σακιά με άμμο και τα στιβάζουν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, καθώς τα κύματα απειλούν τις επιχειρήσεις. Στην παραλία φαίνονται και μέλη του στρατού, ενώ ο φουσκωμένος κυματισμός φτάνει έως την ακτογραμμή και στα κοντινά ακίνητα. Οι δύσκολες συνθήκες έχουν προκαλέσει ζημίες σε κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων ανησυχούν για νέες ζημίες, καθώς ο τυφώνας Πόλο περνά ανοιχτά των ακτών. Η καταιγίδα υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κατηγορία 5.

Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μια σπουδαία και πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.

0: Μιλίνκοβιτ-Σάβιτς με πολλά φάλτσα. Η σέντρα από την άλλη πλευρά, επικίνδυνα γκολ για τους Σέρβους. Η άμυνά μας ήταν ανοιχτή και ουσιαστικά με τον Αντρία Ζίβκοβιτς οι Σέρβοι παίρνουν προβάδισμα με την ελληνική ομάδα να τους έχει κάνει, έχω την εντύπωση, δώρο αυτό το τέρμα. Το κοντρόλ, ωραία. Παυλίδης, ωραία. Τζόλις, τελείωσε τη φάση, 1-1. 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Εδώ όμως μας βρίσκει ανοιχτούς η Σερβία στην άμυνα. Το γύρισμα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα, πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα, εξαιρετικό μαρκάρισμα.
1: Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος το πανηγύρισε, λες και σκόραρε. Οι Σέρβοι περνάνε μπροστά. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Το σουτ χαμηλά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Γιόβελιτς. Νέα σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Τζολάκης κρατάει το 1-1. Στο 90 λεπτό οι Σέρβοι πηγαίνουν να κάνουν αυτή τη ζημιά και να πάρουν το τρίποντο. Εδώ ήμασταν τυχεροί. Η παλιά είναι δυνατή. Κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας. Κάνει τη σέντρα. 2-1. 2-1. Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από τον Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.
2: Νέα εποχή με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, στο τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Όφη, η οποία ξεκινά με δυναμισμό και αισιοδοξία μια νέα προσπάθεια από τη ΓΑΜΑ Εθνική με στόχο την επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.
3: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του Όφη που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφη θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
4: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
4: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
5: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
4: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.

0: ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
1: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
1: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off. Γιατί όχι και στην άνοδο.
3: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
4: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
0: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το τομάρι του. Η ομάδα, οι αντίπαλοι θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
0: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
5: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
4: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
1: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
1: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
6: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρει.
1: Αυτό, αυτό
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας, καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική, αστρονομία, είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε, πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια. Σωστά,
1: σωστά
0: το λέω
1: έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης τι να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος.

0: Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα.
1: Εμένα
0: γιατί
1: μου...
0: μεγαλώσαμε με αυτό το όμιλιο, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μιας αλφα ηλικίας τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτή ήταν, αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας, αλλά από αυτό το σύμπαν τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας είναι η Γη και η Σελήνη, 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό
0: είναι, πρέπει
1: ένα,
0: να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό.
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των
0: δάσκαλοι
1: παιδιών.
0: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και από αυτό που μου λέγε, που ήταν, γιατί είναι και η περίοδος.
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη η ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί
1: ναι,
0: σας τώρα.
1: Ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυρίων, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, μικρή της κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα, του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε, για τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
0: Σοφή η γιαγιά.
1: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
0: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
1: ναι, όχι, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου. Γιατί ναι, για εκείνη την εποχή, ναι, του 1901 δηλαδή ήταν. Οπότε
0: πολύ,
1: ήταν
0: πολύ μεγάλη μορφή ναι, ήταν αυτή για την
1: ναι,
0: εποχή.
1: Και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά. Οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
0: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο. Γιατί προφανώς.
1: Για τη σημασία της εκπαίδευσης.
0: Με το παιδί που μετράει τα άστρα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι.
1: Όχι,
0: δεν, είχε, δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες
1: ναι,
0: για μας, για τις οικογένειες. Τώρα για το σύμπαν ένα τίποτα. Ένα, και. Δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. Μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε.
1: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
0: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Άινις, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε, σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά, αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι,
1: ναι,
0: είναι, να θέλει να πάει παρακάτω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει.

0: μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή, από μαθητής μικρός να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
1: Όχι,
0: και στην
1: εγώ,
0: πορεία αστροφής?
1: Στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός, φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα, έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
0: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στο αστεροσκοπείο Σχοίνακα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία, τι εφαρμοσμένο κάνετε, σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά. Και εγώ πάντοτε έλεγα, έτσι αστειευόμενος, ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
0: Τι κάνει όμως τώρα πάω από το ένα θέμα, αλλά μ' αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας? Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ, παλιότερα στις εφημερίδες γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, αυτή των άστρων που...
1: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή, το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
0: Θέλουμε όμως.
1: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί, οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
0: Ναι, ή από το AI τώρα.
1: Ή από το AI τώρα,
0: Όχι, το λέω γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που, ας πούμε, ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε, το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία. Και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε. Και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε, και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή, το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας, και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες τώρα, γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι. Είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το αντιλαμβάνω, και αυτό για να και τις θρησκείες το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν δεν έχει
1: αυτό, όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί, κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρετικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις mm-hmm. προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες, α, η μεγάλη έκρηξη κτλ.
0: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουν, έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα εννοώ.
1: Ως ομάδα, ναι, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
0: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
1: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά, σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αένα διαδικασία τις σπουδές. Πάτε Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ. Και ξαφνικά πώς προκύπτει κριτική, γιατί δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει. Σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση. Μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους
1: προκατόχους σας.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη το παγκόσμιο η Κρήτη.
1: Όχι. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι, ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει, είχα δώσει μια ομιλία εδώ και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα, οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις αν έχουμε ένα κενό, θα ενδιαφερόσουν. Κάπως έτσι.
0: Πέσατε και σε καλή φουρνιά κάθε
1: ναι, όχι,
0: τότε,
1: ήταν όχι. Μα νομίζω όλοι ήταν δηλαδή στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
0: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε. Πραγματικά.
1: Όχι, το πίστεψα, ναι. Πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
0: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω και την πορεία. Τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
1: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήρθα, ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό. Και όταν ήρθα, και οι παλαιότεροι ίσως το. Ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση. Και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες, όχι Δετοράκης.
0: Του Βιτόρου.
1: Βιτόρου, ναι, του Βιτόρου, ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφιζαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, εντυπωσιάστηκα. Έμενα εκεί στην Παιδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχότανε και τραγουδούσαν και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σας είχε λείψει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
0: Άρα γενικά προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε.

0: τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή. Γιατί εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
1: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης 2010-2011, που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο έτσι το μέλλον αβέβαιο. Και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα. Δηλαδή γινότανε γενικά, παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
0: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι, και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΕΤΗ και εσείς προφανώς.
1: Όχι,
0: είναι μια αμφίδρομη σχέση.
1: Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη, όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε, γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να... Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο, με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε, λύνουν, όπως έλεγα και στον περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Για μας.
0: Αυτό είναι
1: που είναι μεγάλη που αυτό μεγάλη είναι και ο ρόλος τους.
0: Μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες και τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Πάπα Μαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι, τρέξανε τα πράγματα.
1: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση, και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα. Οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέρανε στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί. Δηλαδή, δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό. Προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος σε αυτό το χάρτη. Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω, βέβαια, οι δύο χώρες κυρίως, νομίζω, η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
1: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως

0: πλέον. Ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης με υποστήριξη από τις μινωικές, πήραν χρήματα. Ο Αίμνησος, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας. Καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει γιατί παραπέμπει σε... Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, τα γελάει και μετά που λέμε.
0: Αυτό ήταν μια απάντηση την οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφτεί. Γιατί λέω, μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ότι μπορεί να υπάρχει, αλλά απίθανε. Όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
0: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
1: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή αυτό. Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
0: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού, και αυτό που για να έρθουμε σε... είναι πιο πιθανό, να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλοια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλοια και άλλα διαστημόπλοια με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής πρόοδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
1: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
0: αιτήματα.
1: Τα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους. Και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
0: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
1: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα? Γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μην μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. για την έρευνα γενικότερα. Δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
1: Η Αμερική δεν δίνει πολλά χρήματα.
0: Όχι, αναλογικά αν πούμε για το διάστημα πόσο δίνει η Αμερική,

0: επίσης είναι πολύ μικρό.
1: Α,
0: δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
1: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν πολύ περισσότερα.
0: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά αυτό που. Αλλά γιατί έγινε, πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς και μου λέγε ο λόγος είναι απλός γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ πάντων πόλεμος. Ναι. Η παγκόσμια επιρροή, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροή, όπως τις ακούγαμε.
1: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επί όλης αυτή το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτή τη τεχνολογία.
0: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία. Πολλοί από αυτή την τεχνολογία. Και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά από
1: αυτά. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
0: Το πιο μακρινό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτού ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορεί να στείλει και να επικοινωνήσει. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μα, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
0: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδο και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι
1: εποχή,
0: κάτι.
1: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας που τα φωνάζαν στους δρόμους ότι Κολόμβε, τι είχε την περιέργεια να πας να πάει στην Αμερική.
0: Αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, να το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν τα δεδομένα και η κάμερα και όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συζητή. Πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία. Γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: ισχύει. Όχι. Εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι. Πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε που λέγανε πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας είναι περίπου όσο το έλλειμμα της

0: Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες, όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό το δικό μας
0: στάτη,
1: μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
0: Ναι, αυτό είναι
1: υποψήφιος, καταλαβαίνω.
0: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος. Τώρα, αν κάτι συμβεί μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευσή του κτλ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε έχει αποφασιστεί.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα, όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα, και στο διάστημα?
0: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Underliner, ο Γάλλος πρόεδρος, πολλή πρωθυπουργή από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν. Δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για την χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
1: Λοιπόν, θα πω, επειδή έχουν και τα μηνύματα, ένα μηνύμα που μας έρχεται από ένα συναδελφό, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοδοκίματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live talks το πάει εγώ. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μέχρι να φτάσει το σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας. Δηλαδή, μάθουν
0: Ναι, αυτό είναι και στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινότανε.
1: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
0: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσει, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσει πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα αφού έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία, έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε, ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να, ο άνθρωπος ως όν, είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο

0: αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού. Αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα από αυτού ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
1: Φυσικά.
0: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Προβλέπει. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χιάκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει, έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια,
1: ναι,
0: σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: μπορεί
0: θέλω
1: να
0: πω, θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συναισθηματική ενέργεια. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι, χαίρεσαι να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Εντάξει, άρα,
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω και για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, προχωράμε να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΕΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν τα νέα κτίρια που είχατε ένα σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
0: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος ο Ταβερναράκης είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελα να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων. Με
1: δεύτερο δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια, το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
0: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
1: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
0: πολύ
1: τι γίνεται.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
0: Είναι
1: και να
0: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, ναι, και τους ανθρώπους.
1: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή, έτσι.
0: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει πού.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Είναι,

0: τι χώροι είναι κύριοι?
1: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητικοί χώροι. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.
0: Θα φύγει το εστιατόριο από εκεί,
1: πάει σε ένα πολύ πιο
0: ωραίο δίπλα. Μικρόσο.
1: Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια, ΑΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
0: Α, αυτό το θυμάμαι, ήταν παλιά. Ναι.
1: Ήταν πολύ
0: αίτημα.
1: Παλιό αίτημα αυτό.
0: Έγινε επιτέλους.
1: Έγινε, πραγματικά, είναι όπως μπαίνουμε αριστερά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά, από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικό χώρο, χώρο πειραμάτων ή πιο πολύ μορφικό χώρο που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια?
1: Έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
0: Είναι από πάνω, έτσι.
1: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερο σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο. Δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
0: Και αυτό συμβαίνει.
1: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
0: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχους σας και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι?
1: Δεν
0: πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
1: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυτιλιναίος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι? Ναι, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
1: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι Ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του, πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

0: 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290.000, μόνο τα 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει πολύ. Δηλαδή και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
0: Και, όλα τα, και όλη αυτή την άλλη κληρονομιά ναι. και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες εταιρείες.
1: Αλλά δεν θα γινόταν. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤΕ εδώ δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και σήμερα... το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
0: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
1: Ευχαριστώ
0: για σας νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
1: Είναι πολύ σημαντική στιγμή γιατί είναι το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
0: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χαρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμαντάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
1: Με ποια?
0: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
1: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
0: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
2: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές,

0: έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, κοιτάξτε γύρω μου. Πού είμαι? Θα μπορούσα να είμαι στην Ολλανδία, π.χ. Αλλά είμαι... Τι, όχι? Δεν θες Ολλανδία? Δεν θες. Θα μπορούσα να είμαι όμως πού? Στα Γιάννενα. Και είμαι γύρω στα 30 λεπτά από τα Γιάννενα στην περιοχή Βουτσαράς, στο χωριό Βουτσαράς, 300 μέτρα υψόμετρο. Φανταστείτε ότι εδώ είναι πιο χαμηλό το υψόμετρο από ό,τι στα Γιάννενα. Θα πάμε με την Οίκο Δέσποινα, Οίκο Δέσποινα, με Ι, λοιπόν, και με τα παιδιά, δραστηριότητες αναψυχής, κάτι που πρέπει να εισαγάγουν όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους. Τι άλλο, πάμε να το βιώσουμε.
1: Θα κάνουμε βαρελάκια. Άμα θέλουμε να κάνουμε και λίγα βαρελάκια, καθώς κατεβαίνουμε προσεκτικά, μπορούμε. Ένα μικρό πράγμα θέλω να πω μόνο. Στο δάσος είμαστε φιλοξενούμενοι, έτσι? Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Πριν όμως ετοιμαστούμε, Κατερίνα, πρέπει να μάθουμε τα ονόματά μας.
3: Πρέπει να θυμηθούμε λίγο τα ονόματα και να μάθουμε τους καινούργιους μας φίλους.
1: Οπωσδήποτε.
3: Να μάθουμε τους καινούργιους φίλους. Λοιπόν, εδώ τι έχω στα χέρια μου? Ένα
2: κουκουνάρι.
3: Στο κουκουνάρι, λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα απλό κουκουνάρι. Είναι ένα κουκουνάρι το οποίο μιλάει και λέει ονόματα και πράγματα που μας αρέσουν το δάσος. Το ξέρετε αυτό?
4: Το όνομά μου είναι Φωτεινή και στο δάσος μου αρέσει να ψάχνω για βατραχάκια, γιατί οι ονοματάδες υπάρχουν και βατραχάκια.
1: Το θυμάστε τα βατραχάκια? Ναι!

0: Με λένε Εμέλεια και μου αρέσει.
1: Μήπως να κάνεις κατασκευές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό.
2: Με υλικά που μαζεύουμε από το μέσα.

0: μάλλον κάνεις αυτό που ονειρεύτηκες.
1: Βέβαια.
0: Οίκο Δέσποινα,
1: ναι.
0: Είναι ένα λογοπαίγνιο, ναι. Έξυπνο, είναι και το οίκο,
1: ναι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Ναι.
0: Και τι ακριβώς κάνετε έτσι όσο θες, περιληπτικά, όπως εσύ να μας τα πεις.
1: Ξεκινάμε, είναι δραστηριότητες στη φύση στην Ήπεθρο. Θα βγούμε έξω κάθε φορά. Έχει να κάνει με τα παιδιά και τους ενήλικες.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινάμε με μια απλή ψυχαγωγία, αλλά μέσα έχουμε κομμάτια εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά τις λειτουργίες της φύσης. Προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να διασκεδάζουν στη φύση χωρίς να βλέπουν τάμπλετ, χωρίς να κάθονται στην τηλεόραση, να ενεργοποιηθούν, να τρέξουν με ηρεμία.
0: Και τι διακρίνεις εσύ, για πες μου λίγο την αλήθεια. Διακρίνεις διαφορές.
1: Ναι. Καταρχάς να πω ότι όσο τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο μονοπάτι,
0: ναι.
1: αρχίζουν και ηρεμούν. Δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα παιδί ή γονέας πρόβλημα μέσα στο μονοπάτι με την έννοια ότι να είναι αναστατωμένο, να φωνάζει.
0: Υπάρχει νευρικότητα.
1: Όχι, ναι. δεν υπάρχει. Μετά από 10 λεπτά όλοι αρχίζουν και πέφτουν. Όλοι αρχίζουν και παρατηρούν και όλοι οι γονείς μου λένε: Καλά, θα πάρεις τόσα παιδιά να πας στο δάσος. Λέω: Μα στο δάσος είναι το πιο εύκολο, λέω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο τόπος που θα έπρεπε να είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε κάνουμε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μαθαίνουμε από το κομμάτι το πώς αναπτύσσεται οικοσυστήματα. Μαθαίνουμε για την αειφορία.
2: Εάν πάμε και πλησιάσουμε τα κλαδάκια, σε κάποια από αυτά θα δούμε ότι έχουν ήδη αρχίσει να μπουμπουκιάζουν.
3: Όταν ερχόμασταν ήταν μια...
2: Αμυγδαλιά! Πολύ σωστά. Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι αμυγδαλιές.
1: Προσέξτε, να απλώσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, Εμέλεια, Αθηνά, Εμέλεια, Θεοφάνη, Ιωάννη, από πού ήρθατε?
4: Ιωάννη, Εμέλεια.
1: Από πού, από ποια περιοχή ήρθατε?
4: Από τα Γιάννενα.
1: Από τα Γιάννενα, πάρα πολύ ωραία. Πού είναι τα Γιάννενα?
4: Εδώ.
1: Εμείς που έχουμε έρθει τώρα?
5: Είμαστε ανάμεσα στο έψιλον και στο σίγμα περίπου.
2: Μήπως θυμάστε το σίγμα ποιος?
5: Το σίγμα.
2: Τι είναι?
5: Έψιλον και σίγμα.
2: Πες το.
4: Νότος.
2: Και το έψιλον μήπως θυμάστε?
4: Βορρά,
2: Ανατολή ή Δύση είναι το έψιλον?
4: Ανατολή.
0: Πικνίκ κάνετε?
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια.
1: Το πικνίκ είναι το αγαπημένο μας. Γιατί άμα δεν φάμε στο τέλος της διαδρομής.
0: Κοίτα τη σούκο. Wow. Σου ένα καινούριο προϊόν που θα στο κάνω και δωράκι.
1: Καλά,
0: λοιπόν, εδώ
1: τέλειο.
0: Ουμάμι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τι ωραία πράγματα. Ανοίγουμε. Θα με βοηθήσεις?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε.
1: Τέλειο.
0: Για βγάλε.
1: Καλά. Αυτό θα ενθουσιάσει όλα τα παιδιά.
0: Άνοιξε.
1: Δεν το συζητάω.
0: Εδώ. Το βάζουμε.
1: Μπορώ.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι τσόπστικ έχει.
1: Τσόπστικ.
0: Κάτι. Τρόσκινε.
1: Τα ξέρουμε. Γιατί μαγείρεμα στη φύση κάνουμε.
0: Το τσιμπάμε
1: με
0: εδώ.
1: Αγάπη πάντα.
0: Ναι, άνοιξε το βλέπει.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει ένα, δύο.
1: Mm-hmm.
0: Μπαίνει και στα φούρνο μικροκυμάτων. Εγώ είμαι κατά, βέβαια. Για φούρνου μικροκυμάτων. Τώρα στην πολύ χειρότερη.
1: Είδα κάποιε ναι. φορέ.
0: Άνοιξε το. Να δούμε πώ ανοίγει εύκολα. Από εδώ, περίμενα. Δώσουμε ένα. Δεν πειράζει. Τόσο απλά. Τακ.
1: Α, πολύ
0: βάζεις ωραία. Εδώ, κουμπώνεις, βάζεις και το δεύτερο και για τα παιδιά, για το σχολείο, οτιδήποτε. Εδώ έχουμε τα πάντα.
1: Και είναι αυτό, κρατάει όλη τη θερμοκρασία, έτσι.
0: Και κρατάει και τη θερμοκρασία. Το βάζουμε, το κλείνω εδώ, κοιτάξτε, και έχει και... Να το πάρεις αυτό, να το έχεις να με θυμάσαι.
1: Ευχαριστώ. Εννοείται, θα το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ στις δράσεις μας.
0: Ναι, ρε,
1: να σε βοηθήσω να βάλεις το κρεμαστράκι.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Άσε που μπορείς να βγεις να το πάρεις και να το παίξεις ότι είναι και τσαντούλα. Λοιπόν, κράτησε το.
1: Τέλεια.
0: Το φτιάχνουμε, το φέρνουμε εκεί που θέλουμε.
1: Το βάλω λοιπόν, στα μέτρα μου και φύγαμε.
0: Νομίζω είναι και ωραίο το χρώμα, έτσι σου ταιριάζει.
1: Μου πάει.
0: Τέλεια. Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Τι θες να πούμε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε
1: στον δρόμο. Δρόμο.
0: Έλα, φιλάκια.
1: Yeah.
0: Bye. Πρέπει να ψήσουμε πρώτα την ντομάτα εδώ στο μπαρμπεκιού. Να την κόψω όμως για να την βοηθήσω. Στα 4 και μετά θα την πιέσουμε με ένα πιρούνι για να πάρουμε κολτόψη της ντομάτας και να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Για το αρωματικό γιαούρτι, γιαούρτι φυσικά και αποξηραμένο βασιλικό, λίγο μηλόξιδο, πιπέρι και αλάτι και λίγο ελαιόλαδο, σταγόνες. Ανακατεύουμε και ψυγείο στην άκρη, τέλος πάντων. Περάσουμε λίγο και τις καπνιστές μπριζόλες με θυμαρίσιο μέλι. Μια συσκευασία έχει γύρω στις 4. Αυτές θέλουν απλά ζέσταμα.

αυτές θα τις κάνω σαν γύρω τώρα, θα τις ψιλοκόψω. Κρέας, καθαρό, ε! Και θυμαρίσιο μέλι, κριτικό. Μέσα στις ψημένες ντομάτες, θυμάρι, όπως είναι ζεστή η ντομάτα. Αφήνουμε και λίγη φλούδα για να πάρουμε λίγο το καμένο. Βαλσαμικό, λίγο αλάτι και πολτοποιούμε. Δεν βάζω ελαιόλαδο. Δεν θέλω άλλη παρουσία. Έχω την γεύση της ριζόλας μου. Αν έχει καμιά φλούδα, την κάνουμε στην άκρη και αφήνουμε να κρυώσει λίγο για να στήσουμε το σάντουιτς. Αρωματικό γιαούρτι. Γύρο πανσέτας. Ακι. Σάλτσα ψητή ντομάτας. Τι σας φτιάχνουμε ρε. Τι φτιάχνουμε εδώ στο πασμαγείριο μας. Και τώρα τι κάνουμε, ροκάρουμε. Τρως και ανοιχτό αυτό το αγιέ. Τρως και ανοιχτό.

Το ένα το σαντουιτσάκι δεν άντεξα, το έφαγα. Το άλλο τι, μου περίσσεψε. Κοιτάξτε τι σας έχω εδώ, το μαγικό βαλιτσάκι ουμάμι. Θα το βρείτε στο βραχνός.gr. Ανοίγουμε. Εδώ τώρα για την πλάτη. Βγάζουμε. Μπαίνει και στα μικροκύματα μέχρι κάπου 40 δευτερόλεπτα. Ξεκουμπώνουμε. Ανοίγουμε. Έχει μέχρι και chopsticks. Πλαστικά. Και έχει δύο. Απασφαλίζω. Ανοίγω. Το βλέπετε. Το κόβω. Θα δώσετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Καπακώνω και ξαναβάζω πίσω. Το ανοίγω όμως για να δείτε πόσο υπέροχο είναι, πρακτικό και βολικό.

0: Για πες μου, πώς ξεκίνησες με το Mountain Bike και τι είναι ακριβώς? Τι είναι ακριβώς, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ή κάποιος το έχει απλοποιήσει μέσα του, ξέρω εγώ.
1: Με το Mountain Bike ξεκίνησα εδώ και 30 χρόνια.
0: Πόσα, 10 ξεκίνησες?
1: Ναι, φαίνομαι λίγο μικρός, αλλά τέλος πάντων είμαι μεγάλος. Και ήταν κάτι που μου άρεσε άμεσα, καριέρα. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά το Mountain Bike, διότι προσφέρει τη φύση. Ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, είναι extreme διότι έχει εντάσεις, έχει αδρεναλίνη, είναι πολύ ωραίο. Με αποτέλεσμα αυτό, μετά από κάποια χρόνια, να ασχοληθώ και πιο επαγγελματικά και να γίνω πιστεποιημένος οδηγός ορεινής ποδηλασίας. Που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

0: να ασχοληθώ και να φέρνω κόσμο στα βουνά.
1: Ξεκινώντας από πού, από τα Γιάννενα, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό συνήθως τους φέρνουμε με κάποιο άλλο μέσο εδώ πέρα και έχουμε έτοιμες τις...
1: αφετηρία κάπου.
0: Ναι, και ξεκινάμε και τους κάνουμε κάποιες πολύ ωραίες κυκλικές διαδρομές, όπως είναι αυτές εδώ πέρα στο Βουτσαρά που τις έχει φτιάξει ο Νίκος ο Νικολάου.
1: Εδώ αυτό είναι προσβάσιμο, ας πούμε, εύκολο προσβάσιμο για εσάς.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη διαδρομή, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι τεχνική, δεν είναι ούτε πολύ δύσκολη, αλλά ούτε και πολύ εύκολη.
1: Μέτρια.
0: Είναι μέτριο, μια μέτρια δυσκολία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τους αρχάριους δεν θα τους φέρουμε εδώ, θα πάμε σε κάτι πιο εύκολο.
1: Πιο flat.
0: Πιο flat. Έχει περιοχή από όλα τα επίπεδα. Γιατί ο Νίκος εδώ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ο Νίκος ο Νικολάου, μαζί με τον Γιώργο Τωράδο. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά στα μονοπάτια, το έχουν προωθήσει πάρα πολύ ωραία. Και το θεωρώ από τα top σημεία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την εμπειρία μου, στην Ελλάδα, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της ομορφιάς, για να έρθεις και για ποδήλατο και για άλλες δραστηριότητες.
2: Εγώ δραστηριοποιούμαι στην προπονητική τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είμαι επιστοποιημένος από κρατικό φορέα. Έχω κάνει τη δική μου ομάδα, λέγεται 470 Ace.
1: Το βλέπουμε εξάλλου στην πιστοπλουζάκη.
2: Ναι, το λέω ότι εδώ.
1: Ναι.
2: Προπονώ κυρίως ενήλικες, ο καθένας να κάνει το στόχο του. Άλλος θέλει να τερματίσει έναν αγώνα, άλλος θέλει κάποια επίδοση, άλλος θέλει μια καλή σωματική σύσταση. Οπότε ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους και εγώ βοηθάω τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και μεμονωμένα σε πλάνο προπονητικό στις ανάγκες του.
1: Τα τελευταία πόσα χρόνια μου είπες?
2: Τέσσερα.
1: Τέσσερα χρόνια και είσαι σύν ή πλην?
2: Είμαι σύν, αφού ξεκίνησα από το μηδέν.
1: Ναι, όχι, ξέρεις, θέλω να σου πω ότι κάθε χρόνο βλέπεις ότι αυξάνεται αυτό.
2: Ναι, ναι, όπως βλέπετε και
1: εσείς. Δεν είναι σταθερό.
2: Όχι, δεν είναι
1: αυτό.
2: Σταθερό. Ναι. Τους άλλους το μαζικό κίνημα
1: υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον.

0: Βασίλη, όπως βλέπεις, ολοκληρώσαμε μια δράση. Πολύ χαρούμενοι όλοι, ευχάριστα.
1: Πεινασμένοι.
0: Πεινασμένοι. Καλά, αυτό δεν το συζητά. Τρέχουν όλοι να φύγουν για φαγητό. Ήταν μια δράση που ήταν γεμάτη. Με την πεζοπορία μας.
1: Πόσα άτομα είναι σήμερα συνολικά?
0: Σήμερα
1: πάνω από 20.
0: Πάνω από 20, ναι. Μαμάδες με μάρσιπο. Με παιδιά από 3 χρονών και πάνω. Μέχρι και τα πολύ πολύ πολύ μεγάλα μας παιδιά.
1: Ναι, αλλά κάνεις και άλλα πράγματα. Εννοείται, τα οποία
0: κάνουμε,
1: δεν είπαμε.
0: Κάνουμε κοινή θησαυρού στη φύση. Κάνουμε προσανατολισμό, re-entering που λέμε, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Και κάνουμε την ανάγνωση του χάρτη και της πηξίδας. Και θεματικές πεζοπορίες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.

0: Δημοτικό σχολείο Βουτσαρά. Ακριβώς δίπλα τον υπηαγωγείο. 12 οι μαθητές πλέον, κτισμένο το 1960 και το αξιοσημείωτο, ο δάσκαλος έρχεται από τα Ιωάννινα ή αλλιώς Γιάννενα, με το ποδήλατο παρακαλώ. Story, φιλοσοφία ολόκληρη. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου και πάμε τώρα εδώ στο πηγάδι. Εδώ τι, ουσιαστικά η κεντρική πλατεία του χωριού είναι και ένα εγκατελειμμένο παντοπολείο μπακαλό. Πώς να το πούμε τώρα παλιά, πώς το λέγανε, παντοπολείο τα λέγανε. Μπακαλοταβέρνα. Είμαστε στο Βουτσαρά, είμαστε έξω από μια στάνη. Θα δούμε όλη τη διαδικασία, έτσι υποθέτω, στη στάνη του Γιάννη που κάνει και ρήμα. Και θα πάρουμε και αυγουλάκια να πάμε να κάνουμε μια συνταγούλα έτσι εδώ τοπική. Τι άλλο, θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Θες εσύ, Τι να πω ρε φίλε, πάμε στη στάνη.
1: Γιάννη!
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θα
0: κάνεις. Καλά. Πώς περνάς εδώ, κοιμόσουνα, σε ξυπνήσαμε.
1: Ού, τι κοιμήθηκα, έτσι ξαπλώνω.
0: Α, έτσι αράζει το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Μόνο σε όλο εδώ το έργο.
1: Σχεδόν.
0: Τι φτιάχνεις ακριβώς εκτός από πρόβατα και τα γύρια, τι έχεις?
1: Ναι, το φτάνω, αυτά εκεί περισσεύαν.
0: Έχεις κοτούλες, τι έχεις?
1: Έχω, ναι.
0: Πάμε μέσα.
1: Ναι, πάμε.

0: Άντε, άντε, να μην σε κουράσουμε, αλλά λίγο.
1: Πού θέλω να ταΐσω τώρα, να αρμέξω, έχω δουλειές τώρα.
0: Α, έχεις δουλειές.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κάνουμε ό,τι και θα δείξουμε ό,τι έχεις όρεξη, ναι, χωρίς να σε αποσπάσουμε, ναι, ούτε από τη δουλειά σου, ούτε το έργο σου. Γιατί έργο κάνεις. Πάμε. Κλείστε λίγο. Ακούστε τώρα. Πίσω μου ακριβώς ντάλα ο ήλιος. Είμαστε μέσα στο καταχύμωνο. Είναι μια μέρα πραγματικά εξαιρετική. Ήρθαμε εδώ στο μποστάνι, στον κήπο, και κόβω ένα μπροκολάκι. Αυτό ξέρετε ότι τρώγεται. Όπως βασικά αυτά όλα είναι καλό ή λιγότερο βράσιμο ή ψιλόκομα μέσα σαλάτες, ανακατεμένοι με λάχανο με τα λοιπά. Τι άλλο έχεις εδώ ρε Γιάννη, πράσα?
2: Μαρούλι.
0: Μαϊντανός Έλληνο. Το τρώσουμε το μπρόκολο. Πολύ καλό. Και το καθαρίζεις αυτό εδώ, αν το καθαρίσεις και το βάζεις σαλατάκι και τα λοιπά. Ναι, καλύτερο και από τα γκούρι είναι.
1: Εγώ δεν τρώω.
0: Τι λες, δοκίμασε.
1: Δεν το θέλω.
0: Ναι, Γιάννη. Δοκίμασε.
3: Μέλια, δοκίμασε λίγο.
0: Δεν είναι τέλειο, σαν κουράκι. Εγώ μαζεύω τσουκνίδα. Δεν τρώω, μπορούμε να κάνουμε ροφήματα. Μπορούμε να κάνουμε, δώσ' πιάσε μια τσουκνίδα. Λοιπόν, μέσα σαλάτα, βραστή, την έχεις φάει. Λέει μπαμ μπαμ. Φάτε και βάλει λεμονάκι από πάνω.
1: Όχι.
0: Είναι υπέροχη. Τρομερές θεραπευτικές ιδιότητες,
1: ναι,
0: αντικαρκυνικές κτλ. Είναι το χρήσιμο ζυζάνιο, να το πω έτσι.
1: Δεν είχα εγώ, τελικά βγήκα.
0: Αυτό τι είναι που ακούγεται?
1: Έχω κανόνι.
0: Έχεις κανόνι, γιατί?
1: Για το λύκο, την αλυπού, το γεράκι.
0: Ναι.
1: Τα ζημιές.
0: Και.
1: Όσο να είναι,
0: τρομάζουν,
1: κάτι κάνει.
0: Τρομάζουν, ναι.
1: Όχι συνέχεια, αλλά. Ναι.
0: Σωστός ο Γιάννης. Πάμε θερμοκήπιο! Σιγά μην χωρέσω στο θερμοκήπιο. Α, τι έχει, φρέσκα κρεμμύδια.
1: Μαντανόζα αυτά.
0: Μαντανό.
1: Μαντανόζα. Είναι για τη σπίτι, μυρωδικά. Του τα δω κάτω.
0: Για κόψε μου λίγο.
4: Αυτό είναι ωραίο και σαλάτα.
0: Σαλάτα. Στο μαρούλι μέσα από τα σύνορα.
1: Κι άλλο σπανάκι.
0: Δεν μυρίζει τέλεια. Πάμε να πάρουμε τα αυγά και να κάνουμε τη ράβγα.
1: Τι είναι?
0: Πες μέσα. Πείτε, φέρτε τα αυγά εδώ. Πού δεν χωράω. Δώστα σε μένα. Να πάω να κάνω μια παραδοσιακή εγώ συνταγή.
4: Ωραία.
0: Θα είσαι να τη φάμε, όχι, ε?
4: Αύριο.
0: Μπορεί και σήμερα. Μπορεί και σε λίγο.
4: Σε λίγο μπορεί, ναι.
0: Τη ράβγα.

0: πώς είναι.
1: Όλα.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Πώς είναι, πόσο ημερών είναι.
3: Να είναι 5-6.
0: 5-6 ημερών.
3: Ναι.
0: Αυτά είναι τι ράτσα είναι.
3: Τσούλο.
0: Τσούλο.
3: Ναι, μικρά αυτιά.
0: Μικρά αυτιά, τσούλο. Και γεννήθηκε σήμερα το μεσημέρι, παρακαλώ.
3: Και πεινάει τώρα, θέλω να το ταΐσω.

Φεύγουμε και από τη Στάνη λίγο πριν πέσει η νύχτα και πάμε στο παλιό σχολείο. Εκεί θα μείνουμε, εκεί θα φάμε αγριογούρουνο. Είναι στο Κρυσοχώρι και είναι 10 με 15 λεπτά από το Βουτσαράο.

για να κάνουμε το απόλυτο super food snack, προσθέτουμε και μέλι, αφού ανακατέψαμε, χαροπόμελο και ταχίνι μαζί. Κόβουμε το μήλο στην άκρη, παίρνουμε μία φέτα, δύο φέτες, τρεις φέτες και αφαιρούμε τον πυρήνα. Χρηματίζω δύο ειδών παξιμάδια χαροπιού με αμύγδαλο και κράμπερις. Βάζουμε την πάστα πάνω στη μία φέτα μήλου, ρίχνουμε τριμμένο παξιμάδι, συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη φέτα μήλου. Μέλι, μπορεί να ρίξετε και κανέλα και επιπλέον θρηματισμένο παξιμάδι.

0: έκλεισε χώρο και υποθέτω ότι εδώ υπήρχαν και θα υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Ξενώνας, ακούστε με καλά, το παλιό σχολείο. Οι έξι αίθουσες φανεί. Οι έξι αίθουσες του χωριού γίναν δωμάτια.
1: Έξι δωμάτια.
0: Οι άνθρωποι εδώ κάνουν ωραία πραγματάκια. Έχουν μαγειρέψει και αγριογούρνο, αν δεν κάνω λάθος. Κάτω υπάρχει εστιατόριο, από ό,τι βλέπω. Και κάνω μια, αν και είναι νύχτα τώρα πέφτει. Φίλε μου, γύρνα, κοίτα πίσω μου. Εδώ να σηκωθείς το πρωί να πιεις τον καφέ σου.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Να πιεις, τι να πιεις το πρωί.
1: Τα πάντα, ό,τι θέλεις. Με πλήρες πρωινό.
0: Α!
1: Εκτός από καφέ.
0: Χωριάτικο.
1: Χωριάτικο καφέ.
0: Χωριάτικο. Εδώ. Πάμε, εδώ θα ξεκουραστούμε. Εδώ θα φάμε, λέω τώρα εγώ, το αγριογούρνο. Και θα ξυπνήσουμε το πρωί. Κάτι θέλω να κάνω το πρωί εκεί πέρα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Θα πιω τον καφέ μου, θα πάρω το πρωινό μου και σας έχω άλλες εκπλήξεις. Πάμε. Πασό, επειδή δεν έχουμε πολύ καυσέτα, πάμε να τα πούμε γρήγορα. Σε λίγο θα βγει το, πώς το λέτε, το θυμάστε, το φίλο.
2: Το πουλάκι.
0: Γιατί εδώ μας πάει λίγο. Άμα κοιτάξουμε πίσω τη τσάνταλη, τη ρετσίνα και τα απέλεια και αυτά, πάμε, κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν.
2: Πολύ.
0: Ε?
2: Τι εννοείς.
0: Τι εννοώ. Εννοώ ότι εδώ είναι...
2: Εδώ πέρα είναι όλα διάφορα διαφορετικά.
0: Είναι όλα διάφορα διαφορετικά.
2: Είναι λίγο vintage.
0: Ναι. Και... τέρμα vintage είναι. Τέρμα. Εκεί, αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, μ' αρέσει αυτό, από άποψη δηλαδή. Δεν μοιάζει τίποτα με τίποτα, όπως βλέπεις.
0: Και δεν είναι τίποτα το ίδιο κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα για να μην μπλήκεις.
2: Ακριβώς. Ποτήρια του καφέ, φλιτζανάκια του καφέ, πιάτα, καρέκλες.
0: Έρχεται κανείς εδώ πώς. Πώς σε βρίσκει,
2: εδώ με βρίσκουν στο Google, με βρίσκουν στη σελίδα μας, στο Facebook, έχουμε άλλες
0: σελίδες. Παλιό,
2: το παλαιό σχολείο.
0: Το παλαιό σχολείο, στο εκκλησοχώρι.
2: Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων Ζήτσας.
0: Ναι, και από κάτω εστιατόριο.
2: Καφέ, φαΐ, τα πάντα όλα.
0: Δεν έχεις μενού εδώ να υποθέσεις τώρα.
2: Όχι. Έχουμε μαγειρευτά, έχουμε ό,τι μου έρχεται εμένα σήμερα, θα το φτιάξουμε.
0: Και πάμε τώρα εδώ, αγριογούρνο, που είναι...
2: Αγριογούρνο της περιοχής.
0: Της περιοχής που λένε όλοι.
2: Ακριβώς.
0: Ε? Αλλά εδώ είναι όντως
2: περιοχής. Ακριβώς της περιοχής.
0: Και είναι όντως αγριογούρνο.
2: Ναι, τι θα είναι.
0: Να... Αυτό τώρα το μαριναρίς, γιατί γίνει... Κοιτάξτε, λιώνει. Το μαριναρίς. Σε κρασιά και τέτοια.
2: Όχι.
0: Τι.
2: Αυτά είναι μύθος.
0: Α, ναι. Το πετάς στη χύτρα.
2: Όχι.
0: Ούτε.
2: Μόνο το ξεματώνεις που λέμε εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή το βάζεις στο νερό. Πολλές φορές.
0: Το αλλάζεις νερά, αλλάζεις νερά.
2: Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Και μετά.
2: Άμα όμως το αλλάξεις και το βάζεις στην κατάψυξη, μετά είναι τέλος. Ωραία.
0: Ναι. Πώς βάζουμε το λαγό με το δέρμα στην κατάψυξη και μετά το. Ε? Κάτι αντίστοιχο. Και αυτά εδώ τα υπέροχα τα γευτεδάκια.
2: Και αυτά είναι μίξη με αγριογούρνο.
0: Φέτα και το πράσινο εδώ, το φετινό το λάδι.
2: Ναι, και η λίγανη πάλι εντοπιότητος.
0: Ναι.
2: Και η ζυμαρόπιτα με τυρί από εδώ πάλι.
0: Αυτή είναι η γρήγορη, τη φτιάχνω
2: ναι,
0: για
2: ναι,
0: να...
2: πανεύκολη.
0: Ε?
2: Πανεύκολη.
0: Να την πάρω να τη φάνε στα που πηγαίνουν, δεν ξέρω εγώ.
2: Τσακμπάμ.
0: Ακόμα και στο σχολείο.
2: Και το μαρούλι δικό μας είναι.
0: Και το μαρούλι δικό σας. Ναι.
1: Γεια σας.
0: Έτσι, αυθόρμητα. Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Θα σας πω καλό. Γεια σας.
2: Φάτε. Φάτε γιατί θα κρυώσουν.
0: Αυτόν πάλι το φάτο θα κρυώσουν.

0: Ευγένεια, πώς είσαι?
1: Πολύ ωραία.
0: Έφαγες λίγο αγριογούρνο, γιατί και εσύ δεν είσαι τόσο φαν.
1: Δεν είμαι καθόλου φαν το αγριογούρνο.
0: Και εγώ δεν τρελαίνω, ούτε και σαρκάδι, ούτε και
1: τέτοια. Το έφαγα για να μην σας στενοχωρέσω.
0: Ναι. Και εγώ το ίδιο, δεν ξέρω τι λέω. Δηλαδή, αν είχαμε τώρα μανιτάρια.
1: Τώρα δεν το συζητάμε.
0: Πες μου λίγο. Αν είχαμε πέντε ειδών μανιτάρια.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Από
0: και τα είχαμε. Τι ωραία που θα ήταν. Και θα ήμασταν και πιο ανάλαφροι, ρε παιδί μου. Θα πίναμε και το κρασάκι μας.
1: Και θα είχαμε πάρει όλες τις πρωτεΐνες.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς λίπη.
0: Φυτική πρωτεΐνη.
1: Φυτική πρωτεΐνη, χωρίς λίπη, άλοιπα και υγιεινά.
0: Να πούμε τώρα ότι αυτό το μικρόβιο με τα μανιτάρια πότε σου μπήκε.
1: Αυτό το μικρόβιο έχει χρόνια που μου έχει μπει. Και στην αρχή δεν ήξερα να βρίσκω μανιτάρια. Έφερα βόλτα στα δάση, ας πούμε, προσπαθώντας να ανιχνεύσω τα πρώτα μανιτάρια.
0: Θέλει προσοχή.
1: Εννοείται, ναι.
0: Θέλει εκπαίδευση. Θέλει
1: εμπειρία.
0: Εμπειρία.
1: Θέλει εξοικείωση. Θέλει να.
0: Γνώση.
1: Θέλει να γνωρίζεις το κάθε είδος σε όλες τις φάσεις και να γνωρίζεις και όλα τα παρόμοια.
0: Μπράβο.
1: Που δεν είναι δόδυμα και μπορεί να είναι και τριώδη.
0: Ξεκίνησες φέτος για πρώτη φορά ένα φεστιβάλ,
1: ναι.
0: Το οποίο έγινε πού?
1: Έγινε στα...
0: Που διοργανώθηκε.
1: Έγινε στο Βουτσαρά και στα Κούρεντα. Ήταν διήμερο. Το πρώτο βράδυ είχε μανταρόσουπα. Τη δεύτερη μέρα είχαμε εκδρομή στο δάσος, περιήγηση στο δάσος, κουβεντούλα στο δάσος. Αυτό ήταν το πιο ωραίο από όλα, ότι μαζευτήκαμε 150-200 άτομα μέσα στο δάσος και συζητήσαμε για τα μανιτάρια.
0: Ξέχασα να σε ρωτήσω πότε θα γίνει το φεστιβάλ. Θα γίνει το
1: δεύτερο. Εννοείται ότι θα κάνουμε το δεύτερο φεστιβάλ μανιταριών τον Οκτώβριο του 2025.
0: Ωραία. Υγεία και γεύση. Άρα εγώ θα κοιμηθώ εδώ. Εσείς θα κοιμηθείτε εδώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε? Κι εγώ. Είπα ότι θα πιω καφέ έξω. Παγωμένα είναι όλα κυριολεκτικά. Ζεσταίνω με το αυτοκίνητο. Τον ήπια. Φεύγω. Και τι παίρνω μαζί μου? Τη δύναμή μου. Μιλαράκι Ζαγορίν. Bye. Είμαστε ουσιαστικά μέσα στο χωριό, είμαστε στον Άγιο Αθανάσιο, εκκλησοχώρι και έχει 10 εκκλησίες. Και θα μου πει βάσο να θυμάται.
1: Εδώ είναι ο Άγιος ο Χαράλαμπος.
0: Χαράλαμπος. Σήμερα είναι το Άγιο Χαράλαμπος, φυσικά γι' αυτό και η λειτουργία.
1: Παλαιούχος Άγιος Αθανάσιος.
0: Δύο.
1: Άγιος Γεωργίος, Άγιος Ταξιάρχες, Άγιος Σωτήρα, Παναγία, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Παρασκευή.
0: Τι?
1: Και πώς τη λένε την άλλη?
0: Όχι, δεν μπορεί. 10 είπες.
1: Ναι, είναι για αυτή.
0: Έφυγα.
1: Ζωρό.
0: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και εμείς πάμε.
2: Ποταμός Θίαμης. Ο μακρύτερος ποταμός της Ηπείρου, 117 χιλιόμετρα μήκος.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει στο Πογόνι και εκβάλλει στη Σαγιάδα.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Γιώργο.

0: μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Και βρισκόμαστε στη διαδρομή του ράφτινγκ που είναι 8 χιλιόμετρα.
1: Άψογα. Και τα λέμε εμείς σε 5 λεπτά πού?
0: Σε 10 λεπτά στο πάρκο αγρότης σας, εκεί του Κωστήλη Στίγμα.
1: Στο πάρκο αγρότης σας, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε.

Κατεβήκαμε τώρα στον ποταμό Καλαμά. Είναι τα παιδιά εδώ με το rafting καγιάκ. Περιμένουμε τον Γιώργο να ορμήξουν μέσα. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τέτοια πράγματα. Τι τρελάσουμε. Εμένα και να με ντύσεις 2 φορές για rafting. 3 φορές θα φύγω.

0: είμαστε στο ποταμό Καλαμά ή αλλιώς Θίαμις, όπως λεγόταν παλιά. Ένα ποτάμι το οποίο είναι εύκολη η διαδρομή του, περίπου ο βαθμός δυσκολίας είναι 2+/3. 3 γίνεται και πιο απαιτητικό, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου, 117 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τις πηγές του, οι οποίες βρίσκονται στο Πογόνι, και εκβάλλει στην Σαγιάδα. Την τελευταία πενταετία ήρθαμε με κάποια μονά σκάφη καγιάκ και κάναμε το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, μας άρεσε, και τα 3 τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες δράσεις στο ποτάμι, όπως με την οικοδέσμη να έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες, κάποια rafting. Η κατάβαση στον Καλαμά είναι μια κατάβαση η οποία είναι προσβάσιμη πάρα πολύ εύκολα από το κέντρο της πόλης. Μόλις 25 λεπτά από το κέντρο των Ιαννίνων φτάνουμε στη βάση μας, η οποία βρίσκεται στο Βουτσαρά, και από εκεί εξελίσσεται η δραστηριότητα. Ουσιαστικά από τα ποτάμια τα οποία βρίσκονται στην Ήπειρο είναι η πιο κοντινή πρόσβαση. Έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε μια μόνιμη κατάσταση στην περιοχή, ώστε το κομμάτι του ποταμού αυτό να γίνει πιο εμπορικό και πιο τουριστικό.
1: Άρα, κλείνω. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου, έρχεται μπαίνοντας
0: στο www.vianatura.gr.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλαμάς, πρέπει να πας.

αγαπώ και αγαπάτε να μαγειρεύετε με ελευθέρας βοσκής ελληνικά κοτόπουλα πίντος. Σας έχω κάνει άλλη μια φορά παϊδάκια. Θα ανατρέξετε στο site της πίντου και θα δείτε πώς τα κόβουμε. Ή θα πάτε στον κρεοπόλη σας και θα τα κόψετε εκεί. Δείτε πώς τα έχουμε εδώ έτοιμα για να τα μαρινάρουμε και να πάμε μπάρμπεκιου. Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής με σάλτσα μπάρμπεκιου ή αλλιώς μαρινάδα μπάρμπεκιου και πάμε που αλλού στην ψησταριά. Εδώ. Χοντροσπασμένο αλάτι, χοντροσπασμένο πιπέρι, βλέπετε, πετιμέζι, ρίγανη αλλά και θυμάρι αν θέλετε, ελαιόλαδο, μια καλή barbecue sauce, Worcester sauce ή soya sauce, καλό ανακάτεμα και ψήστε στο barbecue αφού αφήσετε να μαρινεστούν 3 με 4 ώρες ή και από το προηγούμενο βράδυ, στο ψυγείο βέβαια.

0: Είμαστε πάνω στο δρόμο στο Βουτσαρά. Μου λέει ο Γιώργος, σταμάτα να πιείς ένα καφέ και να δοκιμάσεις τα φιδόξιμο. Πραγματικά, ρε φίλε, σου βγάζω το καπέλο. Ζουμερό. Έχει μέσα σταφίδες, δεν έχει ψάχνεις να βρεις. Αλλά με εντυπωσίασε τι. Μπαίνοντας. Τι με εντυπωσίασε εμένα, τα ψωμιά. Αυτό το κυζό.
1: Το παραδοσιακό ζυμωτό.
0: Το παραδοσιακό ζυμωτό.
1: Νεκροζύμι.
0: Το γιανιωτικό.
1: Ναι, νεκροζύμι.
0: Αυτό είναι 2 κιλά.
1: 3.
0: 3 κιλά. Μυρίζει ψωμί. Και έχουμε. Δίπλα.
1: Πολύσπορο.
0: Πολύσπορο.
1: Και ολική όλυση.
0: Αυτά είναι χωριάτικα.
1: Αυτά είναι χωριάτικα, καρβελάκια του κιλού. Μισόκιλα.
0: Ναι.
1: Και λαδόψωμο.
0: Λαδόψωμο.
1: Ναι.
0: Και κάτω. Άλλαξε, ναι.
1: Αυτό είναι πλάκας και δίπλα είναι φόρμα του κιλού, χωριάτικο και αυτό.
0: Εσύ έχω να δω φούρνο χρόνια έτσι τόσο... Παιδιά μου είναι μερακλείδικα τα ψωμιά, πώς να το πω.
1: Το κάνουμε με αγάπη.
0: Ναι, είναι μερακλείδικα.
1: Το κάνουμε με αγάπη.
0: Και γλυκά κάνετε.
1: Αυτό είναι κέικ. Κέικ μήλου.
0: Κέικ μήλου.
1: Και αγριοκέρασο.
0: Το μήλο μέσα ψιλογωμένο και αγριοκέρασο. Πω.
1: Κάτι το καταπληκτικό.
0: Βουτσαράς μπέγκερι. Στο Βουτσαρά. Χρήστος, εγγύηση. Τα λέμε. Γεια σου Χριστό. Ευχαριστούμε για τα καλούδια.
1: Να είστε καλά.
0: Πλατεία. Βουτσαρά πάλι. Λοιπόν, εδώ, μπροστά μου, μένει ο κύριος Μιχάλης. Είναι 93, νομίζω 94, κάπου εκεί. Ο γυρεότερος του χωριού, αρτοποιός, έχει... Δοξαστεί, έτσι. Μιλάμε ότι έχει Αθήνα, αρτοπία, είχε μάλλον κτλ. Πάμε να κάνουμε τη ραυγά, έχει πάρει και το ψωμί. Είμαστε σε αρτοπία, έχουμε ψωμάρα. Γιατί αυτό το φαγητό που θα κάνουμε και αν θέλει ψωμί. Κύριε Μιχάλη! Τι έφαγε σήμερα?
2: Σήμερα.
0: Ναι, γιατί εδώ πεινάνε τα παιδιά, να μαγειρέψουμε.
2: Ναι. Αβγωτήρι.
0: Τι έφαγε?
2: Αβγωτήρι.
0: Αβγωτήρι έφαγε?
2: Όχι, εγώ. Ναι. Έφαγα κοτσάκια.
0: Τι κοτσάκια?
2: Κοτσάκια.
0: Τι είναι αυτό? Ναι.
2: Στο φούρνο.
0: Κοπανάκια.
2: Κοπανάκια,
0: ναι. Κοτσάκια. Θα πίσω. Ναι. Λοιπόν, τη ράβγα. Το ξέρεις να υποθέσω. Έχουμε 200 γραμμάρια φέτα εδώ Ηπείρου. Ρίχνουμε 6 αυγά που πήραμε χθες.
2: Από το κοντό.
0: Από τη στάνη. Από τη στάνη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Ωραία και καθαρά. Και τα ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύω εδώ μέσα, ε. Σπάω και βάζω κίδυνο βούτυρο και πάπρικα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ποιος το εφήβρε αυτό, γιατί το τρώγανε αυτό, το φαγητό, τα τυράβγα. Το κάνει κάτι πρόχειρο. Η πάπρικα μου κάνει εντύπωση. Η πάπρικα γιατί. Πώς και πάπρικα. Είναι 6 αυτά, πώς έβαλα. 2, 4. 5, 6 είναι.
2: Θέλω να πάω στο κατώ στις φωλές.
0: Ναι, ποια φουλάρες είναι αυτές.
2: Θέλω κανένα άλλο.
0: Πάπρικα. Πώς να ρίξω, για πες μου. Πες μου να σταματήσω. Πες μου να σταματήσω γιατί εγώ είμαι σταμάτητος με την πάπρικα. Μ' αρέσει πολύ. Ρίχνω.
2: Φτάνει.
0: Λίγο αλάτι γιατί έχουμε φέτα. Λίγο αλάτι γιατί έχουμε φέτα.
2: Είναι
0: ελαφρώς. Είναι ακριβή πήγα να πω, αλλά είναι... Είναι αλμυρί. Το πιάσες. Και black pepper, μαύρο πιπέρι.
2: Μαύρο πιπέρι.
0: Ούτε γάλα, τίποτα άλλο. Εντάξει. Σπάμε τα αυγά. Τα αναδεύουμε ελαφρώς. Και πάμε τηγάνι. Με ωραίο βούτυρο εδώ, δικό μας ντόπιο. Όταν είναι στο τηγάνι, τα ανακατεύουμε στο τηγάνι. Να γίνουν τα αυγά ή τα αφήνουμε σαν μελέτα.

0: Αυτό, ναι. Το τυράβγα.
1: Δεν θέλω ανακάτεμα.
0: Δεν θέλω ανακάτεμα.
1: Αυτό θέλω να...
0: Όταν είσαι, τι κάνει ανακάτεμα.
1: Άμα είχα να κατηθούν καλά εκεί.
0: Ναι, δεν θέλω στο τηγάνι. Σαν ομελέτα δηλαδή να τα κάνω. Οκ. Okay. Πάμε τηγάνι.

Σιράβγα. Παγάρα. Μάθαμε συνταγή καινούρια. Καλά τώρα, επειδή ξαναδοκίμασα πριν εκεί, τη διαφορά την κάνει το βούτυρο. Φυσικά τα αυγά και φέτα. Εγώ αυτά βάλαμε.

απολτοποιήσουμε αντζούγες, πάστα σκόρδου, λίγο χυμό λεμόνι και ελαιόλαδο και θα ενσωματώσουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά για να πάρουμε τη σάλτσα Σίζαρ. Ελαιόλαδο.

αλάτι και πιπέρι. Έχουμε ήδη βρασμένα σκιουφιχτά με χαρούπι. Δεν τα βράζουμε πολύ, για να κρατάνε κιόλας λίγο, γιατί είναι ένα ευαίσθητο ζυμαρικό. Θα προσθέσουμε γαλοπούλα, καπνιστό κοτόπουλο σε φέτες. Πρόκειται για μια healthy σαλάτα, οπότε δεν θέλουμε λιπαρά. Καλαμπόκι βρασμένο, η κονσέρβας, τη σάλτσα μας, ανακατεύουμε, σερβίρουμε με ρόκα και σπασμένα παξιμάδια. Απαραίτητο να τα σπάσουμε τα συγκεκριμένα, βέβαια.

Πάμε να ρίξουμε και καβρουμαδάκια. Ή αλλιώς καβρουμαδάκια. Σαν μικρά κουρτών είναι. Και παρμεζάνα από πάνω.

0: Εδώ. Εδώ λίγο.
1: Εκεί.

0: Κουλτσαράς. Θέλει αυτοκίνητο ψηλό, θέλει τσιποειδές για να έρθείτε εδώ και δεν ξέρω και θα το βρείτε. Πάμε στις πισίνες της Βλάχας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, είδα φωτογραφίες. Πάμε.
1: 800 μέτρα, το μονοπάτι, 800 μέτρα.

0: Ούτε 10 λεπτά δεν περπατήσαμε. Είμαστε και γρήγοροι εμείς, 800 μέτρα. Πιάνουμε καλά. Είναι ένα παγκάκι κάτω, κατεβαίνουμε. Θέλει προσοχή γιατί δεν έχω τα κατάλληλα παπούτσια εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε. Εγώ νομίζω ότι άρχισε τον κόπο να έρθουμε, έτσι. Και έκανες υπερπροσπάθεια. Ναι. Περάσαμε μέσα από... Είναι δύσκολα προσβάσιμο το αυτοκίνητο. Θέλει. Είμαστε μέσα στην καρδιά από τις πισίνες της Βλάχας. Γιατί όμως της Βλάχας?
1: Λοιπόν, εδώ είναι το ρέμα της Βλάχας. Βγάζει στο Βουταρά. Και στάνουμε στον Καλαμάρ. Με διάφορα ριάκια που ενώνονται. Στη μέση περίπου του ρέματος υπάρχει αυτό το φυσικό φαινόμενο το οποίο το έχει φτιάξει Τύση. Και την πρόσβαση σε αυτό την έχουμε με δύο τρόπους. Χάρη στις προσπάθειες του Νίκου του Νικολό που ξεκίνησα πριν περίπου 10 χρόνια. Και ο ένας τρόπος είναι όπως είδαμε εμείς, δηλαδή με ένα αγροτικό ή off-road 4x4 jeep, μια οδήγηση 800 περίπου, όχι 3 χιλιόμετρα περίπου, και περπάτημα 800 μέτρα.
0: Που είναι κανένα δεκαπέντε.
1: Που είναι γύρω στο 15 λεπτά ανάγκαφος και γέννη, γιατί έχει πολλά σημεία για φωτογραφίσεις. Και υπάρχει και άλλος τρόπος. Αφήνεις το αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό αμέσως μετά το τέλος του Βουτσαρά και περπατάς σε ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι 3 χιλιόμετρων. Για με πάτω να γυρίσεις αντίστοιχα. Πας παράλληλα με το ρέμα της Λάχ.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το κομμάτι εδώ είναι από τα πιο όμορφα όλου του δικτύου μονοπατιών που έχει δημιουργηθεί και θα αναπτυχθεί. Η προσπάθεια, όπως είπα, ξεκίνησε πριν περίπου 10 χρόνια από τον Νίκο. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι θα ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο μονοπατιών συνολικού μήκους 130 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 70 χιλιόμετρα είναι ο πυρήνας. Είμαστε στον πυρήνα. Ξεκινάει από τον Μπουτσάρα και ενώνει 9 πουρεντοχώρια μέσα από παλιά καλτερίμια, από δασικά.
2: Φτιάξαμε ένα δίκτυο μονοπατιών κοντά στα 50 χιλιόμετρα. Έχουμε καταφέρει να ενώσουμε και τα γειτονικά χωριά, 4-5 χωριά που έχουμε, Κούρεντα, Καλοχώρη, Γκρίμποβο, Κλεισοχώρη. Έτσι κάθε χρόνο, από το 2017, διοργανώνουμε ορεινούς αγώνες. Ορεινή ποδηλασία και ορεινό τρέξιμο. Παράλληλα, πεζοπορίες, διάφορες δράσεις με οικογένειες, μικρά παιδιά, περίπατο στο δάσος, ψησίματα, φαγητά κλπ. Έχουμε καταφέρει με αυτό το δίκτυο να φέρνουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα γραφεία τουριστικά και ο κόσμος που έρχεται ξετρελαμένος, διότι πρόκειται για ένα κρυφό θησαυρό σε όλη την περιοχή. Πολλοί καταράκτες, πέτρινα γεφύρια τα οποία δεν τα ξέρουν και οι ντόπιοι και αρχίζουμε να τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Προχωράμε πολύ δυνατά σε αυτό.
0: Παραπέρα. Εξωστρέφεια λοιπόν και υγεία να έχουμε.
2: Πάνω απ' όλα, χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Και διάθεση.
0: Διάθεση, καθαρό πνεύμα.
2: Διάθεση, ναι, γιατί η αγάπη καμιά φορά δεν αρκεί να τα κάνεις όλα. Θέλει διάθεση και να οραματίζεσαι και να βάζεις προσωπική δουλειά. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Και να είσαι καθαρός.
2: Αυτό, να είσαι καθαρός και να δουλεύεις πραγματικά για τον τόπο σου. Και αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι, σε όποιο χωριό της Ελλάδος και να είναι, ότι τόπος μας δεν είναι μόνο το χωριό μας.
0: Ναι, να είσαι καθαρός γιατί βιώνουμε μια κάκιστη περίοδο.
2: Πολύ. Πολύ.
0: Και το κλείνω εδώ.
2: Εμείς, δόξα τω Θεώ, εδώ, σαν περιοχή, τα χωριά μας και αυτά, είμαστε σούπερ.
0: Πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη.
2: Ακριβώς. Πρέπει να αφήσουμε ένα λιθαράκι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ώστε να το βρει η επόμενη γενιά. Γιατί κακά τα ψέματα στην περιοχή δική μας δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα, δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως.
0: Μα είναι κουλτούρα μας.
2: Σιγά σιγά, ακριβώς. Και σιγά σιγά τώρα
0: σου. Άμα δεν την μεταλαμπαδεύσουμε, τι θα γίνει.
2: Αυτό.
0: Θα χαθεί.
2: Τουλάχιστον κάτι ήδη έχουμε φτιάξει μια βάση, αλλά συνεχίζουμε και δεν τα παρατάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ, να είστε καλά.

0: Άκου. Εκκλησοχώρη και ο Φάνης εδώ μου λέει ότι μπορώ να υποθέσω και να πω ότι μπορεί να είχε και να έχει. Έχει εκκλησίες.
1: Πολλές
0: έχει όντως. Δεν μπορεί δηλαδή να μην έρθει στο. Να υπάρχει το όνομα εκκλησοχώρη μάλλον και να μην έχει εκκλησίες.
2: Είσαι έτοιμος να αρμέξεις.
3: Αρμεγμένος γεννήθηκα. Δεν θα πάμε τώρα στάνι.
2: Μετά το φαγητό.
3: Πω. Έλα πιο κοντά. Είναι και βρυγόνιος ο φακός. Δηλαδή το κεφάλι μου θα είναι σαν το κεφάλι του Βουκεφάλα.
0: Στο Βουσαρά συνεχίζουμε. Πού δεν έχουμε πάει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πάει σε στάνι. Ήρθαμε στη στάνι. Στη στάνη του... Δεν θυμάμαι πώς μου τον είπε. Έκανε και ρήμα. Στη στάνη του... Όχι ρε. Εσείς. Πώς τον είπαμε?
4: Γιάννη.
0: Μπράβο. Στη στάνη του Γιάννη λοιπόν, αδέρφια μου. Ναι. Πάμε καφενείο θρυλό.
3: Πάμε θρυλό.
0: Ιωάννινα, Ράδιο Ήπειρος, 94,5 στέρεο και ακούμε μόνο κλαρίνο, δηλαδή παραδοσιακή μουσική. Γουστάρεις τώρα, ε! Είχαμε πρόβλημα, σταματάμε.
3: Τέλος, εκπομπή. Έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό ακούγεται. Άρα μέχρι 80 χιλιόμετρα μπορούμε να πάμε, παραπάνω. Λες και είμαστε μέσα σε κανένα κάρο.

0: now.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κυρία Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπραμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρξει

0: Μου αρέσει.
1: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού ασθενούς, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά, έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο. Και έχουμε πολλά να πούμε, αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας, που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική. Και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα, ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
0: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής θα αναφερθούμε εκτενώς.

0: στα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Okay.
0: Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεκτεί.
1: Μάλιστα. Όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για το ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης, τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, σαν αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα από πλευράς νευροεπιστημόνα, αν θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου. Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι, πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
0: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές, ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα, και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει, και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, στις οποίες μπορώ να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα όμως εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα, πώς λειτουργούν, αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή, όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών, για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό. Ξέρουμε, έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε, περισσότερο έχουμε μάθει, μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει το λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα λέγε κανείς, έτσι, του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιος τη φωνή ενός ανθρώπου, να τον ξέρει, να θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός. Ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
0: Και άλλη αυτή που ακούει τη φωνή.
1: Το βλέπει ακριβώς.
0: Υπάρχει όρος

0: εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς, αν θέλετε, για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
1: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα. Εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέλθει το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα, τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Αν πάρουμε παράδειγμα τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μια ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιτητικές λειτουργίες, ανώτερες διαιτητικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια προηγμένη απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Οπότε μιλάμε για μια εξατομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
0: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
1: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό, ας πούμε, να παραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία, αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα, Βίνερ και άλλοι, έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκτωση. Δεν θα τραβήξει τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να χρησιμοποιηθούν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσεις όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
0: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές?
1: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
0: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
1: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι επιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε, είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε, να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. Πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ., ζητάμε συγκατάθεση στους ασθενούς, δηλαδή αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, που, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: είναι η υπέρβαση.
1: Ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου.

0: περιβάλλον. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε έναν από έναν επιστήμονα το από δύο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
1: Να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα, περισσότερος ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχειριστή συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό για την ιατρική. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει, ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση. Οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήριες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, μπορεί να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότητα είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
1: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
0: Βεβαίως.
1: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
0: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα όταν ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον, την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συνέστημα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες. Δηλαδή, για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειαζόταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε, ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να... Καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
1: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
0: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, αν ήμουν σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορεί να υποχρεώσω κάποιον άλλο να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει? αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μία

0: επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση. Ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς. Για νόσους. Βγάζουμε ηθικές, ναι, και νομικές δεσμεύσεις.
1: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
0: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
1: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση. Εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα. Όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της στοιχειότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να πάω να την αλλάξω?
0: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη, ναι, η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες. Και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
0: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπου, προσωπικού, εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω και τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα. Σαν μόνιμοι κάτοικοι, τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι, και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Δηλαδή, μου είναι να την κρατήσω εκτός.
0: Προσωπική άποψη.
1: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Και κατά βάθο όλο ο περισσότερο κόσμο.
0: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευρά τουλάχιστον συμπεριφορά να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται. Είναι όλο και περισσότερες, αλλά δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται. Καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
0: Άρα και τόσο... δεν γυρίζουν μετά.
1: Και
0: είναι
1: δεν
0: πάρα
1: γυρίζουν.
0: Πολύ δύσκολο να γυρίσουν.
1: Δεν γυρίζουν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλου

0: κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν.
1: Η πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να τον χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να τον χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο.
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι. Εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει διχογνωμία.
0: Στο... Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως, ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπο εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
1: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
0: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να τον συμβουλέψει και όλες ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης. Όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
0: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχει καιρό να το σκεφτεί. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, κλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, έτσι, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά. Ας πούμε, τον είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, αν εξηγείται της εμπειρίας.
1: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση? Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
0: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
1: Δεν αλλά αναφέρομαι στην τεχνική εμπειρία, αναφέρομαι στη φιλοσοφία της ζωής.
0: Στη φιλοσοφία της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να τα κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας
0: στο
1: πέρασμα
0: υπάρχει.
1: Των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε?
0: Σίγουρα υπάρχει. σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπεργρήγορση που

0: κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια. Τα κατάστατα ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει. Ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες. Υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέω τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και σένα. Εντάξει, αυτό τώρα ο τρόπος να διαχειριστεί κανείς θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσεις φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Αν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία. Και γιατί σας ρωτώ, γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο?
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Πρέπει να αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι, την άποψή μου, ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, το φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφει τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό. Εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή και σίγουρα σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή ο τρόπος που αντιδρόγω στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, της ιστορίας, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο, να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου

0: Αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
6: Τι?
5: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
6: Τι με σκάτε.
5: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
6: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
7: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω αν είναι λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε όμως η πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα, μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από τι μπορεί να επηρεαστούν, από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.

0: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς όχι για τη σκέψη.
0: Έτσι, για την υγεία του εγκεφάλου,
1: για
0: μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα γίνω λίγο κοινότοπο, ας πούμε τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο. Έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπορ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχθεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις, αλλά και με ανατομίες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Στο μέτωπο της νευρολογίας.
1: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, και κάποιο όριο.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως. Εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας, όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
0: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
1: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
0: θεωρώ.
1: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα. Το σίγουρο είναι ότι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Δεν θα κάνεις μια μαγνητική, θα δεις τίποτα για αυτό το μονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας μονοκέφαλος, ο οποίος στάχθη μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Ή σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε ένα πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς για άμεση εξέτηση.
0: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
1: περιπτώσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπατε. Το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλος ήπιος που πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτός που έχετε σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικό πονοκέφαλο.
0: Και μου βιάζει ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να έχει.
1: Αυτό μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιο. Από αυτό το πράγμα μπορεί να είναι μια αιμορραγία εγκεφαλική. Εντάξει. Τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
0: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Άμα νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
0: Οι λεγόμενες ημικρανίες.
1: Όχι. Οι ημικρανίες
0: είναι κάτι απλό.
1: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλο δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε τα παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να είχε πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη ειδικότητα, να πήγε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνεται ο κόσμο και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται ο ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Εντάξει. Τώρα, εάν. Εγώ έφυγα να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση.

0: Εντάξει. Έστω για αυτό το 5%.
1: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε.
0: Θα προχωρήσουμε σε μια απεικόνηση.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει.
0: Όχι για... να μου πει πω χτε είχα πονοκέφαλο και πήγαν τυπών και πέρασε. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ένα άνθρωπο που έρχεται και. Ναι, μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
1: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά. Δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
0: Ναι. Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση της ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει. Το οποίο μπερδεύεται.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν κάπου, λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να να κάθεται στο κρεβάτι και στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική
1: αγωγή. Ίσως θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
0: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η επεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά. Στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται τον νευρολόγο ή και τον παιδίατρο τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση στη σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας. Ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και τη συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Είμαι βέβαιος που δεν θα τις άλλαζα.
1: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
0: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
1: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
1: φεύγει
0: φυγής
1: και παραμένει έξω.
0: Έτσι, ναι. Εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονοτικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω. Είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και εμένα προσωπική επιλογή ήταν. Εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ, στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω. Πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει σε έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: αλλά πρέπει να σε βοηθήσει.
0: Θέμα, μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα το κράτος δηλαδή, κάνει το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά, ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει το, παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει. Δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή, η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
1: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα

0: ένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
1: Την
0: ποια
1: ευρωχειρουργική.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου, ας πούμε, ευρωχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα σε εξειδικευμένα κέντρα να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω και από εκεί και πέρα εγώ θα έλεγα να έρθουν όπως θέλουν σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν τις περισσότερες φορές και το δέλεαρ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, υπάρχει θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
0: Τελευταία ερώτηση: έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
1: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή, ήταν αρκετά. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρεις μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
0: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
1: Όχι πρακτικούς, πρακτικούς.
0: Για πρακτικούς λόγους.
1: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι, αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κανείς το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό, για το οποίο όμως ακουμπάει σε μια κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να τα αφαιρέσεις, πάζοντας κινδύνους. Ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πεις σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη ακτινοβολία και να τελειώσει.
0: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκκλήζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε, και σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου, ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά και απεικόνησε, έδειξε μια ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
0: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε?
1: Θα έλεγα αρκετές φορές. Αλλά δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώ.

Συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Παρακαλώ.
11: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
12: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: 5 χρόνια από τον φωνικό σεισμό στο Αργαλοχώρι και οι παρεμβάσεις αποκατάστασης παραμένουν εγκλωβισμένες σε γραφειοκρατικές συμπληγάδες. Δραματικές οι εκκρεμότητες, έκκληση στην πολιτεία για στήριξη από φορείς και αυτοδιοίκηση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή για τη χωροθέτηση των συστημάτων αεροναυτιλίας στο Λόφο Παπούρα. Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει πλέον το αεροδρόμιο Καστελίου. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα των

0: Είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αναφορές στις τουρκικές προκλήσεις και την ασφάλεια στη Μεσόγειο. 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, χιλιάδες σεισμόπληκτοι στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή στην κανονικότητα, με την αποκατάσταση να προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα 3.500 κίτρινα σπίτια, μόλις 600 από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν έχουν λάβει άδεια επισκευής, εκατοντάδες άνθρωποι ζουν σε οικίσκους, ενώ πολλά από τα κόκκινα επικίνδυνα κτίρια στην περιοχή δεν έχουν ακόμη κατεδαφιστεί.
1: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
2: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων, μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
3: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη, και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που, πιστέψτε με, ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους, με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
2: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολλοί περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
3: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
2: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
1: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού, που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
4: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
5: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
6: Κόστος είναι να αναπτύξει την περιοχή του Αρκαλοχωρίου.

0: όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα. Να καλησπερίσω τον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε περισσότερα. Κώστα, 5 χρόνια μετά τον φωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε για την ανάγκη να απλοποιηθεί η διαδικασία, για το γεγονός ότι η γραφειοκρατία δεν επιτρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, για το ότι υπάρχουν ακόμη χιλιάδες κίτρινα σπίτια, ότι δεν έχουν κατεδαφιστεί τα κόκκινα, είναι μια συνθήκη προβληματική.
2: Κοίταξε, αν σκεφτούμε τώρα ότι και εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε πετειακά ρεπορτάζ, παρότι όλο το χρόνο, ειδικά εδώ στην τηλεόραση και στο Sky και στο ΚΡΤ24 έχουμε κάνει άπειρα ρεπορτάζ και μέσα στη χρονιά, για το ότι συμπληρώνεται, την Κυριακή νομίζω είναι, ακριβώς τα 2 χρόνια. Ναι. Εκείνη τη μέρα, λίγο μετά τις 9:15, που πραγματικά ο Εγκέλαδος, θα έλεγα ότι φαινόταν να σύνται όλη η Κρήτη, εξαιτίας της μανίας που είχε, κυρίως το ότι δεν ήταν ένα ρήγμα το οποίο πήγαινε σε πολύ βάθος, αλλά επιφανειακό και δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου και όχι μόνο, θυμίζω, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί, ακόμη και ο Δήμος Ηρακλείου και άλλοι Δήμοι Χανών Αστερουσίων επλήγησαν από αυτή την καταστροφική μανία. Κανένας δεν περίμενε, Σωτήρη. Σου θυμίζω, γιατί ήμασταν στο ρεπορτάζ, ότι θα ζήσουμε μετά από 5 χρόνια να λέμε αυτά τα πράγματα. Τις πρώτες μέρες...
1: Να θυμίσουμε ότι τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες, έμοιαζε ο μηχανισμός να έχει δείξει καλά αντανακλαστικά.
2: Να σου αφαιρέσω λίγο τους μήνες.
1: Ναι,
2: μέρες και τις πρώτες εβδομάδες, ναι. Μετά άρχισαν να το χάνουν. Σου θυμίζω ότι μέχρι και ο Πρωθυπουργός είχε έρθει, έτσι, το πρώτο διάστημα. Φαινόταν δηλαδή ότι κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Μα η αρρωγή, μα η μηχανική, και τελικά αφήσανε, αφού φτιάξανε τα ΕΦΚ, αυτό το γραφείο που θα χειριζόταν, το άφησανε χωρίς υπαλλήλους, χωρίς στελέχη. Μιλούσαμε μόλις πριν από λίγες μέρες, θα το θυμάσαι, με τον κύριο Μιχάλη Γολοβάνη, που είναι ο προϊστάμενος στο τελευταίο διάστημα και προσπαθεί ο άνθρωπος με τους ανθρώπους που έχει, τους μηχανικούς, και μας είπε ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Ότι 600 αιτήσεις. 21 χρόνια χρειάζονται να πάμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Το θέμα είναι ότι και να διπλασιαστούν οι ρυθμοί, Σωτήρη, θα πάμε στα 10 χρόνια. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό για κανέναν άνθρωπο που είναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε πάει στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, που είναι ακόμη στα κοντέινερ, να είναι σε κάποια παραπήγματα, γιατί ξέρεις και αυτά χαλάνε συν το χρόνο και προσπαθούν να επιβιώσουν. Είναι πραγματικά ντροπή. Είναι τραγελαφικό αυτό που είπε ο Δήμαρχος.
1: Με τη σκαλοσιά.
2: Με τη σκαλοσιά. Ήταν τρομερό, θυμάμαι, το είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο που είπε για τα ικριώματα. Στην αρχή νομίζαμε ότι κάτι δεν είπε καλά. Και όμως υπήρχε αυτή η διάταξη. Πρέπει να τον βρουν αυτόν τον άνθρωπο που το σκέφτηκε, να του δώσουν ένα βραβείο, διότι πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη καινοτομία. Και χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις για να αφαιρεθεί αυτή η διάταξη. Εάν δεν κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα, εάν δεν απλοποιήσουν τις διαδικασίες, ειδικά στο κομμάτι που είναι, αν θες, το πιο εύκολο, εισαγωγικά, τα κίτρινα σπίτια, θα είμαστε εδώ και τα επόμενα χρόνια, καλά να είμαστε, να συζητάμε ακριβώς τα ίδια, Σωτήρη.
1: Μια σημαντική δικαστική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται στην πορεία κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί για τη χωροθέτηση των συστημάτων αεροναυτιλίας στο Λόφο Παπούρα. Η απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού οργάνου ρίχνει τους τίτλους τέλους στην τελευταία δικαστική εκκρεμότητα για τον αερολιμένα και βάζει πλέον το συνολικό πια project σε τροχιά ολοκλήρωσης.
3: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
4: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προοδική.

0: Κασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
2: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος.
3: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Στο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε για την εξέλιξη που νομίζω, Κώστα, ότι δεν προκαλεί έκπληξη η απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού οργάνου της χώρας με το δεδομένο ότι ο φάκελος του Υπουργείου Πολιτισμού συνοδεύτηκε και από την απόφαση του ΚΑΣ που με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 16-1, είχε ανάψει το πράσινο φως για την εγκατάσταση των ραντάρ στο συγκεκριμένο σημείο.
5: Σωστά. Για όσους παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις, Σωτήρη, νομίζω ότι δεν ήταν έκπληξη. Το αντίθετο θα μπορούσε, αν έβγαινε μια αντίθετη απόφαση. Νομίζω ότι είναι δύο, καταρχήν, τα δεδομένα. Είναι η λυμένη και εκφρασμένη απόφαση του Υπουργείου που προφανώς κατατέθηκε, το γνωρίζεις και εσύ από όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις υποδομές και το ραντάρ που θα μπει εκεί, ότι εμείς έχουμε σκοπό να προστατεύσουμε το μνημείο. Αυτό είναι το ένα. Είναι μια, ας την πούμε, πολιτική δήλωση. Υπάρχει όμως και η επιστημονική, η οποία έρχεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο όντως με συντριπτική πλειοψηφία, από ό,τι θυμάμαι, 1-1 είχαν μειοψηφίσει.
4: 16-1.
5: Ναι, ένας και μάλιστα ο οποίος δεν ήταν από εδώ, έτσι. Ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω, αλλά τέλος πάντων έχει λίγη σημασία. Όταν λοιπόν το ΣΤΕ παίρνει μια απόφαση του ΚΑΣ τέτοια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, για τον δικαστή να πει ότι δεν ισχύει αυτό που λέει το Υπουργείο. Οκ, πες ότι το λέει για λόγους πολιτικούς. Δεν ισχύει όμως και αυτό που λένε οι αρχαιολόγοι επιστημονικά. Είναι δύσκολο. Ήταν δύσκολο να τραπεί, το ξέραν όλοι. Ο κ. Γεγέρογλου είπε ότι είναι μια απόφαση προφανώς η οποία προκαλεί θλίψη στον κόσμο και στην τοπική κοινωνία και είπε ότι προανήγγειλε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να φτάσει μέχρι εκεί, αλλά ακόμα και αν φτάσει, νομίζω ότι δεν επηρεάζει την εξέλιξη του έργου, έτσι.
4: Ναι, το μνημείο θα είναι εκεί. Είναι σε εξέλιξη της προμήθειας αρχικά και εν συνεχεία της εγκατάστασης αυτών των συστημάτων. Μία προμήθεια, μία σύμβαση η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων και την προστασία του μνημείου. Αναφέρεται δηλαδή στη σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης των ραντάρ η προστασία του μνημείου.
5: Ναι. Είναι μια προστασία την οποία ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα γίνει. Υπάρχει μια πληροφορία, δεν είναι της παρούσης νομίζω αυτή τη στιγμή να το αναλύσουμε, γιατί μένουμε στην αρχική απόφαση. Υπάρχει μια σοβαρή πληροφορία για κάποιες κινήσεις, για κάποιες αποφάσεις, για κάποιες κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, για το πώς θα γίνει. Θα είναι ίσως μια απόφαση η οποία μπορεί να μην ευχαριστήσει πάρα πολλούς αυτός ο τρόπος προστασίας, αλλά το πιθανότερο είναι να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία.
4: Μάλιστα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πάνω από 100 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας φέρεται να έκρυβε στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο, ενώ σε αυτό το ψηφιακό υλικό οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα στα σπίτια τους. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή από αξιωματικούς της τοπικής Ελλάς. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
6: Το 40χρονο το συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να παρενοχλεί μια γυναίκα, μια νεαρή γυναίκα, 18 μόλις χρονών, η οποία μάλλον του είχε γίνει αιμονή. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο ξεκίνησε να παρενοχλεί γυναίκες στις

0: αρχές Ιουνίου. Η πρώτη καταγγελία σε βάρος του έγινε από δύο κοπέλες που μένουν, δύο φοιτήτριες που μένουν στην περιοχή της Θερίσου. Έγινε η καταγγελία για δύο περιστατικά εις βάρος τους. Επιχείρησε να πλησιάσει το σπίτι τους. Η πρώτη και η δεύτερη παρενόχλησε στο δρόμο τη μία από τις δύο κοπέλες. Στη συνέχεια εντόπισε τη 18χρονη. Άρχισε να την παρενοχλεί, να μπαίνει στην αυλή του σπιτιού, να μπαίνει στο μπαλκόνι του σπιτιού, στο ισόγειο διαμέρισμα, να επιχειρεί να την παρακολουθήσει από το παραθυράκι της τουαλέτας, έφτασε ακόμα στο
1: είχε
0: σημείο...
1: Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος, δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: αυτών
0: σε μια 18χρονη κοπέλα, έτσι. Τα περιστατικά επανειλημμένα από τις αρχές Αυγούστου, τρία περιστατικά μέσα στον Σεπτέμβριο. Το τρίτο περιστατικό ήταν και αυτό που οδήγησε στη σύλληψή του, καθώς οι αστυνομικοί, έχοντας πλέον διαπιστώσει ότι του είχε γίνει αιμονή 18χρονη, τον περίμεναν σήμερα τα ξημερώματα. Από τις βραδινές ώρες ήταν γύρω από το σπίτι της κοπέλας. Όταν τον είδαν να πηγαίνει στο μπαλκόνι, επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν. Αυτός αντιστάθηκε, τραυμάτισε ελαφρά ένα αστυνομικό. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, σε ένα σκληρό δίσκο, βρήκαν εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα, εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή για να δουν οι αστυνομικοί αν αυτά τα αρχεία τα έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο ή πρόκειται για κάτι άλλο. Και βρέθηκαν και ένας μικρός αριθμός από βίντεο, τα οποία δείχνει, φαίνεται ότι αυτά τα βίντεο έχουν τραβηχτεί έξω από σπίτια και παρακολουθεί τις κινήσεις συγκεκριμένων γυναικών. Προφανώς αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του έχει αρκετές διώξεις. Αντίσταση κατά της αρχής, τραυματισμό. Έχει απήθεια, έχει την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και φυσικά τις ασέλγειες σε βάρος των τριών γυναικών.
1: Τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό ανέπτυξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
2: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι κράτος ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Greece has developed strong strategic partnerships with key countries in the region, including Israel, Egypt, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Qatar. We are a bridge builder. We are not a troublemaker.
2: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου, όχι όμως υπό το καθεστώς απειλών.
3: Dialogue is essential for peace and prosperity. But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ακόμη πως το θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία είναι η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
3: The UN Convention on the Law of the Sea provides the only institutional framework to solve our only long-lasting dispute concerning the delimitation of our continental shelf and our exclusive economic zones.
2: Στο Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως για την Αθήνα στόχος παραμένει η επανένωση του νησιού επί τη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
3: 52 years have passed since Turkey illegally invaded Cyprus and continued to occupy it. A flagrant violation of international law whose consequences persist to this day.
2: Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα ανοιχτά μέτωπα σε Ουκρανία, Βόρεια Αφρική και Σαχέλ, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη στη σύνδεσή μας. Παραμένει μαζί μας ο Κώστας Μπογδανίδης. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα για να συνοψίσουμε έτσι τα βασικά μηνύματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
4: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στον απόϊχο αυτής της τοποθέτησης και λίγο νωρίτερα ήταν μια πολύ σοδρή επίθεση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μπρος στον Ταγίπ Ερντογάν, σοδρότατε, από τους πιο σοδρές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, που προκάλεσε ακόμα και την επίσημη αντίδραση της Τουρκίας, με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, στα οποία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε την Τουρκία ότι παραβιάζει διαρκώς το διεθνές δίκαιο. Απλώς το βάζω στο τραπέζι και αυτό. Το αφήγημα που λανσάρει η κυβέρνηση Σωτήρη και το υποστήριξε σήμερα, θα έλεγα αρκετά πιστικά, ο Πρωθυπουργός, υπό την έννοια ότι έχει την νομίζω αναγνωρισμένη ικανότητα να στέκεται σε αυτά τα διεθνή φόρα καλά, και καταλαβαίνω ότι μπορεί ο καθένας να έχει αντιρρήσεις πολιτικές για τις θέσεις της κυβέρνησης ακόμα και στα ελληνοτουρκικά ή σε κάποια διεθνή θέματα, αλλά όταν ανεβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο βήμα στην πραγματικότητα ανεβαίνει η Ελλάδα. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται καλά, δεν πρέπει να χάνεται μέσα στις μιλόπετρες της εσωτερικής πολιτικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν υποστήριξε αυτό το αφήγημα της σταθερότητας, ότι η Ελλάδα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον είναι ίσως ο πιο σταθερός σύμμαχος στην περιοχή, σταθερός οικονομικά, λέει ο Πρωθυπουργός, σταθερός και πολιτικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός το λέει διαρκώς τα τελευταία χρόνια και έχει και τα επιχειρήματα για να το υποστηρίξει.
1: Και είναι και ένα μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό ακροατήριο, πολλό δε μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο.
4: Αυτό θέλω να πω, ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο βοηθάει τη θέση της Ελλάδας διεθνώς. Ταυτόχρονα όμως, σε μια προεκλογική περίοδο, ξέρουμε ότι είναι και το κεντρικό προεκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης. Η σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα. Βρήκε την ευκαιρία λοιπόν αυτό το αφήγημα να το λανσάρει και διεθνώς, νομίζω, ίσως την πιο λαμπερή, ας πούμε, διεθνή σκηνή. Από εκεί πέρα δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο, υποστήριξε πάγιες ελληνικές θέσεις. Όμως επίσης έχει ενδιαφέρον ότι δεν περιορίστηκε σε ελληνοτουρκικά και θέματα τέτοιου ενδιαφέροντος της γειτονιάς μας μόνο, αλλά κατέθεσε άποψη και προτάσεις ακόμα και για το μείζον θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς πρέπει να περιοριστεί προτού να είναι αργά.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τι κρατάμε συνολικά από την παρουσία του Πρωθυπουργού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, τις επαφές που είχε και βεβαίως και ένα σχόλιο για τον παράγοντα Ισραήλ?
5: Ναι, καταρχήν αυτό που ανέφερε ο Κώστας, να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσεις ή να αναλύσεις την ομιλία Μητσοτάκη, αυτή τη φορά δηλαδή του Έλληνα Πρωθυπουργού, χωρίς να ξέρεις τι είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου. Προς Θεού δεν ήταν συνεννοημένη, κάνε εσύ τον καλό να κάνω εγώ τον κακό, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Όμως βγήκε με ένα τέτοιο τρόπο, όπου η Ελλάδα ακολουθεί αυτή την πάγια τακτική, θα έλεγα, όλων των Ελλήνων Πρωθυπουργών, και ας αφήσουμε τις ταρζανιές που κάνουν ορισμένοι όταν φεύγουν από πρωθυπουργοί, αλλά σχεδόν όλοι οι πρωθυπουργοί αναλύουν το δόγμα ότι η Ελλάδα είναι πάντα σε αμυντική θέση, η Ελλάδα ποτέ δεν επιτίθεται, η Ελλάδα ποτέ δεν προκαλεί, δεν θα ανεχθεί όμως και προκλήσεις. Ηρίστο εμπαρόδο να πω ότι φαίνεται από τα γεγονότα τώρα, από την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά και από το ότι η χώρα αυτή την περίοδο που δεν περνάει την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, είναι έτοιμη, αυτό το μήνυμα τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι τώρα, εάν προκληθεί, ενώ σε κάτι σοβαρό, θα απαντήσει. Αυτό προκύπτει από όλες τις πλευρές. Τώρα, λέω ότι δεν ήταν λίγο ξεκομμένη η ιστορία με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου προφανώς απάντησε στην πολύ αιχμηρή, επίσης, σου θυμίζω, Σωτήρη, ομιλία του Ερντογάν, έτσι.
1: Σωστά.
5: Που είπε διάφορα για το Ισραήλ. Όμως το πήγε ένα βήμα παραπέρα, έτσι, χαρακτηρίζοντας τον με πολύ βαριές εκφράσεις, τον Ερντογάν. Μάλιστα, και επειδή διάβασα και την ανακοίνωση της πρεσβείας του Ισραήλ, όπου ούτε λίγοτε, στην Ελλάδα εννοώ, ούτε λίγοτε πολύ λέει ότι έχουμε πολλούς κακοποιούς και τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτός δεν συγκρίνεται. Πρόσεξε, ό,τι χειρότερο μπορείς να πεις για τον Ερντογάν, και είπε ότι απειλεί ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, έχει κατοχή σε χώρα η οποία είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοτώνει Κούρδους, θέλει να μπει στη Συρία, θέλει να εξορθρέψει το Ισραήλ και εμείς δεν θα τον αφήσουμε. Νομίζω ότι αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Ελπίζουμε μόνο η πλευρά της Τουρκίας, ό,τι λέει τώρα.

0: σε αυτή τη φάση να είναι για εσωτερική κατανάλωση. Ο Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι δεν το κάνει για εσωτερική κατανάλωση.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, σε θρίλερ, εξελίσσεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση στην Πλάκα. Μετά τη σφοδρή έκρηξη που ισοπαίδωσε τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Αυτήν την ώρα η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς οι επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους παραμένουν άκαρπες. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες που ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοουμένων μέχρι και τους 6.
2: Τι έγινε? Από πού έγινε η έκρηξη?
3: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
2: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
3: Κάμερα ασφαλείας από ξενοδοχείο της Πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα τζάμια σπάνε από οστικό κύμα και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο χώρο απομακρύνονται πανικόβλητοι. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
4: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Σηκώθηκε αυτοκίνητο. Πάνω στον αέρα.
3: Ένα νέφος καπνού ξεπροβάλλει μέσα από την Πλάκα. Αμέσως αστυνομικοί αποκλείουν το σημείο που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την πύλη του Αδριανού.
5: Κατά τις 7.30 ώρα, την ώρα που καθάριζα, ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
3: Τα διασωστικά συνεργεία της πρώτης ΕΜΑΚ σπέβδουν στην περιοχή και ξεκινούν άμεσα τις έρευνες στα χαλάσματα μέσα στα οποία έχει ξεσπάσει φωτιά. Μία ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
6: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας.
7: Ήτανε δυνατός.
6: Ήτανε πολύ δυνατός. Αλλά δεν χτυπήσαμε, προς Θεού. Γλιτώσαμε τελικά.
3: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε drone. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμή αερίου πριν την έκρηξη.
6: Μύριζε τώρα ένα... Τι να πω τώρα.
7: Σαν υγρά αέριο.
6: Ναι, σαν...
7: Σαν γκάζι.
8: Πιθανολογούμε ότι είναι από φυσικό αέριο λόγω της οσμής. Η εταιρεία έχει κλείσει την παροχή.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για 3 άτομα. Για τη διερεύνηση του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ερευνητικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών.
1: Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να δούμε τα νεότερα από αυτό το θρίλερ της αναζήτησης 6 ανθρώπων, Κώστα, σωστά, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και μιας οικογένειας Βρετανών, και νομίζω ότι κάθε λεπτό που περνάει χωρίς νέα είναι κακά νέα.
9: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο αριθμός αυτή τη στιγμή, όπως σωστά ανέφερες, είναι 6. Ξομοιώνεται κυρίως επειδή δεν υπήρχαν ασφαλείς πληροφορίες για το διαμέρισμα που νοικιαζόταν μέσω Airbnb. Στην αρχή οι πληροφόρηση ήταν ότι ήταν 3 Αμερικανοί τουρίστες. Αργότερα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ήταν 4, είτε Αμερικάνοι είτε Βρετανοί. Το ρεπορτάζ σε αυτό δεν έχει καταλήξει ακόμη.
1: Και λίγη σημασία έχει η εθνικότητα αυτών των ανθρώπων, έτσι κι αλλιώς.
9: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται πάντως για 4 άτομα, μια οικογένεια, δηλαδή ένα ζευγάρι, το γιο τους και τη σύντροφο του γιου τους. Αυτό δεν λένε τελευταίες πληροφορίες. 4 άνθρωποι λοιπόν αυτοί, 2 το ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο, 6 αγνοούμενοι για τους οποίους δεν υπάρχουν νέα. Από την ώρα της έκρηξης μέχρι τώρα κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους, δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί τους, και αυτό, όπως σωστά είπες, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Το μόνο που έχει βρεθεί μέχρι τώρα είναι μια γυναικεία τσάντα στα Συντρίμια. Τα σκυλιά της ΕΜΑΚ και οι άντρες ΕΜΑΚ συνεχίζουν να ψάχνουν και νομίζω ότι με ειδικό φωτισμό θα συνεχίσουν να ψάχνουν και όλο το βράδυ. Ωστόσο, ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νέα, ότι δεν έχει καταφέρει κανείς να επικοινωνήσει με τους αγνώμους.

0: Ειδικά για το ηλικιωμένο ζευγάρι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες, αναφέρει το ρεπορτάζ, από συγγενείς τους. Τα κινητά τους είναι απενεργοποιημένα. Αυτό δημιουργεί εύλογες ανησυχίες, για να το θέσω επιρρικώς, ότι δυστυχώς αυτή η ιστορία μπορεί από μια έκρηξη με υλικές ζημιές να καταλήξει σε τραγωδία.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Επιστροφή στα δικά μας. Πράξη πρώτη σήμερα για το νέο κτίριο της περιφέρειας στο Ηράκλειο με την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ο οποίος κάλεσε τους αιρετούς να εργαστούν με ενότητα για το κοινό καλό του νησιού. Σταύρος Αρναουτάκης από την πλευρά του υπογράμμισε ότι το νέο αυτό σπίτι της περιφέρειας δεν αποτελεί απλώς μια κτηριακή αναβάθμιση, αλλά ένα ορόσημο που θα βελτιώσει δραστικά την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη λειτουργία των θεσμών της Κρήτης.
2: Αγιασμός τελέστηκε σήμερα στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Περιφερειακών Συμβούλων και Στελεχών της Περιφέρειας.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σήμερα με αυτόν τον αγιασμό που η ευγένεια του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, του καλού μας Περιφερειάρχου, μας κάλεσε να κάνουμε στο νέο κτίριο Στολίδι, όπως το χαρακτηρίσατε, της Περιφέρειας Κρήτης, σε αυτό το κέντρο των αποφάσεων, του προγραμματισμού, αλλά και της έναρξης της υλοποίησης σπουδαίων έργων για το νησί μας, δίνεται η ευκαιρία μέσα από την ανανέωση των κτιρίων, την ανανέωση των γραφείων, να γίνεται και μια ανανέωση σκέψεων.
4: Μια ξεχωριστή μέρα με τον αγιασμό από το Σεβασμό του Αρχιεπίσκοπου Κρήτης. Η πρώτη εδώ, το πρώτο συμβούλιο που θα γίνει στα νέα κτίρια της περιφέρειάς μας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μας έρχεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είμαστε σε ξενοδοχείο για να μπορούμε να κάνουμε τα συμβούλια μας. Ένα κτίριο που χτίστηκε με αγάπη, με διεκδίκηση χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και είμαστε όλοι υπερήφανοι. Όλα τα περιφερειακά συμβούλια που είχαν αυτή την ιδέα, σήμερα με τον εγκαινιασμό των γραφείων μας εδώ στην περιοχή του Λάκου, ξεκινούμε. Ξεκινούμε για να μπορούμε να έχουμε αφενός την εξυπηρέτηση των πολιτών καλύτερη, αλλά αφετέρου τους εργαζόμενους που είναι σε ένα βιοκλιματικό κτίριο που πραγματικά είναι ένα κόσμημα για όλη τη δημόσια διοίκηση. Αυτή πρέπει να είναι η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας, με τέτοια κτίρια, με κάθε εξοπλισμό που χρειάζεται, τεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια και με αγάπη από τους εργαζόμενους και από το πολιτικό προσωπικό. Εύχομαι καλή αρχή, να πάνε όλα καλά, να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, να μπορούμε να υπηρετούμε τον πολίτη και σημαντικά έργα είναι τα οποία θα ανακοινώσουμε αργότερα για να μπορούμε να έχουμε αυτή την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή για την περιφέρειά μας. Μια ισόρροπη ανάπτυξη από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο.
5: Αυτή η αίθουσα έρχεται και θεραπεύει τη δημοκρατία. Ήταν παλιότερα εδώ η διεύθυνση της υγειονομικής περιφέρειας της Κρήτης, όπως και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Από θεραπεία σε θεραπεία λοιπόν, γιατί θεραπεύει τη δημοκρατία υπηρετώντας και φροντίζοντας. Και μέσα από το διάλογο, ο οποίος αναπτύσσεται από διαφορετικές απόψεις, με αυτόν τον τρόπο θεραπεύουμε τη δημοκρατία και αυτό είναι και η εντολή μας. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, ακριβώς γιατί όχι μόνο οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκπροσωπούν τους Κρήτες θα είναι σε ένα περιβάλλον το καλύτερο δυνατό, γιατί ο Περιφερειάρχης με αυτό που ξεκίνησε πριν από χρόνια παραδίδει το σπίτι της Κρήτης, το οποίο είναι στα πλαίσια και αυτό της ένωσης και της δικτύωσης των ανθρώπων από άκρη σ' άκρη και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες που εργάζονται σε αυτό το κτίριο θα μπορούν να δικτυώνονται και να συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο.
2: Η σημερινή ημέρα, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, σηματοδότησε την έναρξη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο χώρο.
6: Θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια, τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια σε όσους μόχθησαν για να φτιάξουν αυτό το εξαιρετικό κένυφος για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση διαχρονικά. Και θέλω να ευχηθώ και να ελπίζω και στην ποιοτική θεσμική αναβάθμιση. και του Συμβουλίου και του ρόλου και των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας που θέλουμε όλοι να έχουμε για να είμαστε χρήσιμοι στους γείτες, στους δημότες, στους επισκέπτες του νησιού μας.
4: Σήμερα γίνεται η πρώτη συνεδρίαση.

0: στο νέο κτίριο, που όμως δεν μπορεί να κρύψει την εξής πραγματικότητα σκληρή για τους εργαζόμενους. Τα κτίρια για να λειτουργήσουν θέλουν προσωπικό, θέλουν χρηματοδότηση και θέλουν μισθούς. Σήμερα στο νέο κτίριο που είμαστε το 50% είναι κενές οι οργανικές θέσεις του προσωπικού.
1: Σύμβαση για τη δημιουργία σύγχρονων γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα υπογράψουν την προσεχή Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοινώθηκε επίσης και ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την προστασία και αποκατάσταση ναών και μοναστηριών της Κρήτης. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Ναι, είναι ευχάριστα τα νέα για την Αρχιεπισκοπή, καθώς ο κύριος Αρναουτάκης ανακοίνωσε την προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουν τη Δευτέρα για την ανακαίνιση του κτηρίου όπου στεργάζουν τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, εκεί δηλαδή που απευθύνονται οι πολίτες για διάφορα θέματα που έχουν. Δίπλα στο πνευματικό κέντρο θα γίνει ανακαίνιση του πρώτου ορόφου, θα προσθεθεί ανελκυστήρας, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε το κτίριο να είναι προσβάσιμο για όλους και φυσικά να δώσει μια νέα δυναμική και να μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι αυτή τη στιγμή στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ανακαινήσεις ναών, ο κύριος Αρναουτάκης ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού προς το Υπουργείο Οικονομικών 10 εκατομμύρια ευρώ για τους ναούς του Αρκαλοχωρίου και των γύρω περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό του 2021, ενώ άλλα 10 εκατομμύρια θα διατεθούν από πρόγραμμα της Περιφέρειας προκειμένου να γίνουν ανακαινήσεις, συντηρήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται σε ναούς σε όλη την υπόλοιπη Κρήτη. 20 εκατομμύρια λοιπόν για τους ναούς του Δήμου Μηνωά Παιδιάδος και των γύρω περιοχών, αλλά και για το υπόλοιπο νησί, κτίρια τα οποία ναοί που χρειάζονται τη συντήρησή τους, χρειάζονται να γίνουν οι εργασίες στερέωσης σε κάποιους από αυτούς, όλα αυτά θα καλυφθούν με αυτό το κονδύλι.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν όψη μάλιστα και του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας αλμυρά πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
3: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν όψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
4: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
5: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
6: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
5: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου.

0: Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Με επιτυχία και ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό κόσμο πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου το πρακτικό σεμινάριο για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Στόχος της ενημερωτικής αυτής δράσης ήταν η άμεση προετοιμασία των επαγγελματιών απέναντι στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις της ΑΔΕ που αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα των επιχειρήσεων.
5: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου το πρακτικό σεμινάριο με θέμα το ψηφιακό δελτίο αποστολής και παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου.
6: My Data, ψηφιακό δελτίο αποστολής, ηλεκτρονικός πάροχος. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την υποχρεωτική β' φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από τις επιχειρήσεις από 3 Οκτωβρίου. Συνέπεια μης υποχρεωτικότητας και μη εφαρμογής έχει μεγάλα πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 για μικρές επιχειρήσεις με προγραφικά βιβλία και 10.000 για διπλογραφικά. Η ενημέρωση του κόσμου στους επαγγελματίες είναι ένα γεγονός που θα πρέπει κάθε επαγγελματίας να ξέρει πότε θα κόψει, τι θα κόψει.
7: Ο λόγος που έχουμε τη συνάντηση και παρουσιάσαμε σήμερα έχει να κάνει με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το επόμενο μεγάλο ψηφιακό έργο της χώρας. Την ηλεκτρονική τιμολόγηση, που είναι η δεύτερη περίοδος υποχρέωσης και είναι το επόμενο βήμα της ψηφίωσης της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καλά αποτελέσματα στη διαδρομή που κάναμε με My Data και ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα επόμενα βήματα είναι η ψηφιακή διακίνηση.
5: Στόχος της ενημερωτικής δράσης ήταν η πρακτική ενημέρωση των επαγγελματιών για τις νέες απαιτήσεις που αφορούν το ψηφιακό δελτίο αποστολής και την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.
6: Έχει ένα κόστος βέβαια για την επιχείρηση, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την καθημερινότητα και το οικονομικό μήνυθρος σε μη προγραμματισμένα έξοδα. Αποτέλεσμα αυτού της ενημέρωσης που γίνεται σήμερα στο Επιμελητήριο είναι ποιοι έχουν υποχρέωση εφαρμογής του ηλεκτρονικού παρόχου, του ηλεκτρονικού τιμολογίου, της ψηφιακής διακίνησης με δελτίο αποστολής.
5: Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το ψηφιακό δελτίο αποστολής μέσα από πρακτικά παραδείγματα, ενώ αναλύθηκε η διαδικασία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου.
6: Έτσι ώστε να πρέπει ο κάθε επαγγελματίας που εκδίδει ένα παραστατικό διακίνησης να ξέρει πότε φεύγει. Αυτό θα διαβάζεται αυτόματα ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών και θα σκανάρει ο παραλήψης, έτσι ώστε να υπάρχει το πάντρεμα της έκδοσης, της αποστολής και της παραλαβής από τον παράληπτη. Με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της φοροδιαφυγής.
5: Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν απαντήσεις πάνω σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
6: Μέχρι τώρα τα δεδομένα και τα νούμερα που είχαν φαινόταν πως υπήρχε αυξημένη φοροδιαφυγή.

0: Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί με αυτή την εφαρμογή πως θα μικράνει το κομμάτι της προοδευτικής. Οι επαγγελματίες επιθυμούν μια παράταση διότι βία έχουν μπει το τελευταίο διάστημα στην ψηφιακή δύσκολη μεταβολή της καθημερινότητας της επιχειρηματικότητας με αποτέλεσμα να καταδοχούν μεγάλα πρόστιμα και αυξημένο κόστος σε κάθε επιχείρηση.
1: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο των ερευνητών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, να περιηγηθούν σε εργαστήρια και να παρακολουθήσουν πειράματα με ερευνητικές τεχνολογίες σε λειτουργία. Είναι μια γιορτή που φέρνει κοντά την έρευνα με την τοπική κοινωνία, δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ Μιχάλης Ταταράκης.
2: Τις πόρτες του στο κοινό ανοίγει το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την βραδιά ερευνητή 2026. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν το έργο των ερευνητών του ΕΛΜΕΠΑ, να περιηγηθούν σε εργαστήρια και να παρακολουθήσουν πειράματα με ερευνητικές τεχνολογίες σε λειτουργία. Τις παρουσιάσεις περιλαμβάνονται η δημιουργία φαινομένων που σχετίζονται με τα άστρα και τους κεραυνούς στο εργαστήριο, το λέιζερ Δίας και η επιτάχυνση σωματιδίων, εφαρμογές των λέιζερ και των ισχυρών υπερήχων στην ιατρική, προσομοιώσεις για τα εσωτερικά τυχώματα αντιδραστήρων σύνδεξης και η αιχητική απόκριση μουσικών οργάνων. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ Μιχάλης Ταταράκης αναφέρθηκε στη βραδιά ερευνητή και κάλεσε μικρούς και μεγάλους να βρεθούν στο Ινστιτούτο προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές.
3: Σήμερα λοιπόν στο Ρέθυμνο, στο ερευνητικό μας κέντρο, στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, περιμένουμε τις επισκέπτες κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι κάθε ηλικίας παιδιά όπως τα ονομάζουμε εμείς, για να συζητήσουμε τους ερευνητές να συμμετέχουν σε δράσεις, να συμμετέχουν σε πειράματα με τα ίδια τους τα χέρια, να συνομιλήσουν για να κατανοήσουν φαινόμενα τα οποία μελετάμε εμείς εδώ στο ερευνητικό μας κέντρο. Θα δουν, για παράδειγμα, πώς γεννιούνται τα αστέρια. Θα δουν πώς δημιουργούνται οι κεραυνοί. Θα δουν πώς με ισχυρά λέιζερ μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα σε εφαρμογές βιοιατρικής. Θα δουν πώς η τεχνολογία και η χρήση λέιζερ βοηθάει στην μελέτη την ακουστική των μουσικών οργάνων.
2: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πειράματα παιχνίδια, ζωγραφικοί κατασκευές και διαδραστικές παρουσιάσεις για παιδιά και ενηλικές.
3: Οι επισκέπτες μας κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους πειράματα και δράσεις που είναι σχεδιασμένες για αυτούς. Παράλληλα, θα υπάρχουν εκλαϊκευμένες ομιλίες στην αίθουσα του ερευνητικού μας κέντρου, όπου θα παρουσιαστούν σύγχρονα θέματα της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών.
2: Οι παιδικές δραστηριότητες υποστηρίζονται από το Science in the City του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
3: Είναι τιμή για τους ερευνητές να συνομιλούν με τους πολίτες και είναι και μια επιβράβευση, γιατί ο ερευνητής θέλει να αισθάνεται ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν την αξία του έργου του, καταλαβαίνουν την αξία της έρευνας και πώς η έρευνα βοηθάει στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
1: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις μέχρι και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίδοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
4: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
5: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα

0: που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
1: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και μετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το click που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
0: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
1: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
0: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί και να το πούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τα λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
0: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
1: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα ντυξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα μαζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μπροστά στο ναυτικό αποκλεισμό και τις συνεχείς απειλές κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η Γαλλία παρεμβαίνει δυναμικά στην κρίση ανακοινώνοντας την αποστολή στρατιωτικών μέσων για την προστασία του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στο Γιανμπού.
1: Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι στην Ιεμένη, αφού προηγουμένως εξέδωσε προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μέκα, ενώ η Γαλλία δεσμεύτηκε να στείλει στρατιωτικά μέσα για να συνδράμει στην προστασία του σημαντικού σαουδαραβικού τερματικού πετρελαίου στο Γιανμπού. Οι επιθέσεις καταγράφονται την ώρα που οι μάχες στην Ιεμένη μένονται ανάμεσα στους Χούθοι και τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ριάντ, με δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Η πύραυλη αυτή ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθοι από τον Ιούλιο, όταν η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών διέλυσε την εκεχηρία πολλών ετών και έμπλεξε την Ιεμένη στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από τότε οι Χούθοι έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, πλήττοντας τα δεξαμενόπλοιά της και τμήματα της επικρατείας της. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη καθοδηγεί τα σχέδια μάχης των Χούθη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μια σπουδαία και πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League.

0: Μιλίνκοβιτ-Σάβιτς με πολλά φάλτσα. Η σέντρα από την άλλη πλευρά, επικίνδυνα γκολ για τους Σέρβους. Η άμυνά μας ήταν ανοιχτή και ουσιαστικά με τον Αντρία Ζίβκοβιτς οι Σέρβοι παίρνουν προβάδισμα με την ελληνική ομάδα να τους έχει κάνει, έχω την εντύπωση, δώρο αυτό το τέρμα. Το κοντρόλ, ωραία. Παυλίδης, ωραία. Τζόλις, τελείωσε τη φάση, 1-1. 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτ-Σάβιτς. Εδώ όμως μας βρίσκει ανοιχτούς η Σερβία στην άμυνα. Το γύρισμα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα, εξαιρετικό μαρκάρισμα.
1: Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος το πανηγύρισε, λες και σκόραρε. Οι Σέρβοι περνάνε μπροστά. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Το σούτ χαμηλά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Γιόβελιτς. Νέα σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Τζολάκης κρατάει το 1-1. Στο 90 λεπτό οι Σέρβοι πηγαίνουν να κάνουν αυτή τη ζημιά και να πάρουν το τρίποντο. Εδώ ήμασταν τυχεροί. Παλιά είναι δυνατή. Κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1! 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από τον Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.

0: Νέα εποχή με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Όφη, η οποία ξεκινά με δυναμισμό και φιλοδοξίες τη νέα προσπάθεια από τη ΓΑΜΑ Εθνική με στόχο την επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.
1: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του Όφη που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφη θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
2: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
2: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
3: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
2: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
4: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
5: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο υψηλά μπορούμε.
3: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
5: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
6: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
1: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
4: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
3: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
4: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο Όφης στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
7: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
8: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μια είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
3: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα.

0: Είμαι αισιόδοξος, είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που το έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.665,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,66 εκατομμύρια ευρώ. 59 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 48 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά

0: πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Κυριασούλα!
10: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπρωμένο.
10: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον?
10: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Είναι φανταστική. Σιγά το πεντάστερο.
11: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Σημείο αναφορά στη ζίτσα, ο φούρνος του χωριού. Δεν ξέρω, ξέρω, αλλά δεν θα πω, για να τα δούμε. Τι θα δείξουμε, δεν ξέρω, και τι θα μας δείξουνε. Τι κάνετε, κύριε Βασιλική?
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε.
0: Καλά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Μπαίνουμε μέσα, πάρα... κι εγώ.
1: Ναι, ναι, περάστε.
0: Ό, τι ώρα κλείνετε?
1: Δεν κλείνουμε.
0: Έπεσε νύχτα.
1: Είμαστε και τις νύχτες.
0: Όπου μυρίζει ωραία.
1: Ναι, ελάτε.

0: δουλειά κάνετε?
1: Κάνουμε αυτό με το προζύμι, κάνουμε σε ταψί μεγάλο προζύμι,
0: ναι,
1: και τα σταρένια μετά. Αυτά και τα σε διάφορα. Ναι, τα κλασικά. Ναι, ναι.
0: Και εδώ βλέπω και.
1: Αυτό είναι με σταφίδα.
2: Ναι,
1: αυτό
2: σταφιδόψωμο.
1: Εδώ, σταφιδόψωμο, ναι. Και είχα και με τυρί, εντάξει, το πρωί έχω και πίτες.
0: Για βγάλετε τα λίγο πάνω, θα δούμε.
1: Ναι. Αυτά εδώ.
0: Σταφίδα.
1: Σταφίδα, κανέλα, ζάχαρη.
2: Αυτό είναι με τυρί, αλήθεια.
1: Με τυρί είναι, ναι.
2: Μ' ακού. Και αυτό.
1: Αυτό με σταφίδα, το κόψουμε σταφίδα για τον κόσμο, ναι, για να παίρνουν.
2: Για να δοκιμάζουν, ναι.
1: Για να δοκιμάζουν, ναι.
2: Τέλεια.
3: Καλώς
2: ήρθες. Α, εσύ είσαι art. Κοιμόσου να.
3: Λίγο.
2: Μην κοιμηθείς.
3: Χρειάζεται.
2: Τι ώρα ξυπνάτε?
3: Δεν ξυπνάω νωρίς. 5:30.
2: Δεν κοιμάσαι καθόλου?
3: 5:30.
2: 5:30. Φουρνάρες
3: 5:30. Φουρνάρες 5:30. Στη Ζίτσα όμως.
2: Γιατί?
3: Στη Ζίτσα.
2: Ποιος ο λόγος? Γιατί μας παίρνει.
3: Μας παίρνει.
2: Ναι, δεν κάνω τρόπο.
3: Δεν κάνω το βράδυ γιατί.
2: Κριτσίνια, τι.
3: Τα πάντα.
2: Καταρχάς, γιατί είναι τόσο famous ο φούρνος?
3: Γιατί
2: τον έκανε τόσο famous?
3: Γιατί είναι τόσο famous ο φούρνος? Διάφορα πράγματα από τα workshops. Εδώ και 3-4 χρόνια δίνουμε, φτιάχνουμε πίτες, κάνουμε τέτοια τα οποία είναι, έχουν
2: αλλαγή. Έχουν από όλη την Ελλάδα.
3: Από όλο τον κόσμο.
2: Και ξένοι,
3: ναι, ξένοι.
2: Ιδιαιτέρως.
3: Ιδιαιτέρως, Αμερική, Ισραήλ.
2: Και τους μαθαίνετε να ζυμώνουν, ναι.
3: Φίλο.
2: Να μαθαίνουν τι είναι η πίτα η παραδοσιακή.
3: Ακριβώς, ναι, φτιάχνουμε 5-6 πίτες και μετά καθόμαστε και τα τρώμε όλοι μαζί, το οποίο είναι κάτι που αυτό ψάχνουν την επαφή.
2: Άρα,
3: και
2: από πίτες τι κάνετε?
3: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κασόπιτα.
2: Κλασική.
3: Κλασική.
2: Ναι.
3: Ανοίγουμε φύλλο, μετά φτιάχνουμε σπανακόπιτα, τυρόπιτα και στο τέλος μια γαλατόπιτα.
2: Γαλατόπιτα ανοιχτή?
3: Όχι, κλειστή.
2: Κλειστή.
3: Δεν κάνουμε και ανοιχτή, ανάλογα πώς.
2: Και τι θα κάνουμε τώρα, κάνουμε κάτι, εξόρεξη, διάθεση.
3: Έχω, έχω.
2: Ναι.
3: Ναι. Τι λέει, θα φτιάξουμε, θα φτιάξουμε πίτα. Θα ανοίξουμε φύλλο.
2: Εντάξει, εδώ έχω, τρώω δεύτερο. Είναι. Αυτά είναι σαν. Όχι, δεν από πατατάκια, σαν ηλιόσπορο είναι.
3: Ναι, αυτά πάνε τρώγοντα, ναι. Μετά θα του δώσω να δοκιμάσει και ένα άλλο που είναι αλλού, δεν υπάρχει.
2: Χράψτε.
3: Για πες μου τι.
2: Μυρίζω, έχει κρεμμύδι.
3: Ναι.
2: Καραμελωμένο.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Να πολύ καλά.
3: Πάμε πολύ καλά. Σταφίδα. Σταφίδα. Κρεμμύδι καραμελωμένο σταφίδα. Καλώς ήρθατε στο φούρνο του χωριού. Σήμερα θα φτιάξουμε μία μακαρονόπιτα ή τυρόπιτα. Βασικά είναι μία τυρόπιτα με πολύ λίγα ζυμαρικά μέσα για να ισορροπούν. Ξεκινάμε. Θα ανοίξουμε φύλλο για αυτή τη δουλειά. Μαζί μας έχουμε την
0: Αφροδίτη.
3: Αφροδίτη, η οποία θα μας βοηθήσει με το φύλλο.
0: Με νησεστέ.
3: Νησεστέ. Ανοίγει πιο καλά και το τελικό αποτέλεσμα είναι λίγο πιο αέρινο. Αλλά αν δεν έχουμε νησεστέ και με κανονικό αλεύρι, πάλι το ίδιο είναι. Ωραία. Τώρα παίρνουμε το πρώτο φύλλο που ανοίξαμε πριν. Νομίζω το γνωρίζεις, ε.
4: Ναι.
3: Περισσότερο είναι πρακτική. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο γίνεται όλη αυτόματη η διαδικασία. Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο τώρα. Θα το βάλουμε στην άκρη και θα βάλουμε την Αφροδίτη να ανοίξει το επόμενο. Τι λες και εκεί? Αφροδίτη, θες το άλλο το πιο λεπτό? Ωραία. Πολύ καλό. Να το βάλουμε εδώ για να το βάλουμε μετά ή να το βάλουμε κατευθείαν στο ταψί? Πρέπει να το βάλουμε στο ταψί κατευθείαν. Να ρίξουμε λίγο λάδι.

είναι έτοιμο. Ανακατέψε το μία για να το ρίξουμε μέσα.

0: ωραία.
1: Πόσο γίνεται.
0: Γύρω στα 35-40 λεπτά, 220.
2: Φαράζουμε ή όχι.
0: Ε, όχι, γυρίζουμε μετά. Γυρίζουμε τις πίτες εδώ.
1: Γυρίζετε.
0: Ναι.
1: Ναι και.
0: Ε, γιατί όταν ψήνονται κάθονται όλα κάτω τα υγρά και τέτοια, οι λαχανόπιστοι, μετά από το που γυρίζεις παίρνει αέρα.
1: Και την κόβεται και ανάποδα.
0: Ναι, και είναι η επιφάνεια πιο καλή, είναι flat μετά.
1: Άρα την πλάσσα την πουλάξα και κόβεται μετά κομμάτια.
0: Ναι, αυτή τώρα θα την κόψω μετά σε 6 κομμάτια εγώ για το φούρνο και τέτοια.
1: Τέλεια.
3: Τερματίζουμε τα παξιμάδια χάρου πιο. Ελαιόλαδο. Βαλσάμικο. Αλάτι. Τερματίζουμε βιολογική ρίγανη από το κλαδί της. Να μας βγάλει τα αρώματα. Ανακατεύω να πάνε παντού τα υλικά και πάμε στον πάτο ενός ποτηριού. Κότα τσίζ για την κρέμα και γιαούρτι. Σπάμε πιπέρι, αλάτι. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και αν έχουμε φρέσκο βασιλικό, προσθέτουμε. Ανακατεύω ελαφρά. Προσεκτικά, όσο μπορούμε. Ξυλοκόβουμε τα λαχανικά, κρεμμύδι, πολύχρωμα ντοματίνια, ελιές, αγγούρι και τα προσθέτουμε από πάνω. Χειροποίητη την γλιστρίδα τουρσί και βάζουμε λίγο από πάνω. Βάζουμε και κάπαρι.

ήρθαμε ξημερώματα, σιγά μην ήρθαμε ξημερώματα, μεσημερό απόγευμα. Ήρθαμε ξενοδοχείο Γνάντι, Ζίτσα, τίποτα, σχεδόν κέντρο είναι. Επισκεφτείτε το και έχετε και απέραντη θέα απέναντι, τη Ζίτσα, έτσι μειωρινά. Πάμε μέσα, έχει ετοιμάσει πιτούλα. Πιτούλα, νομίζω να τη δοκιμάσουμε, να πάει να κοιμηθούμε, γιατί έχουμε γυάλα.

αυτή καλή. Πολύ καλή. Αυτό. Χόρτα. Ωραίο φαΐ. Κρασί αυτό. Καληνύχτα. Bye.

0: Πάμε να φάμε και εδώ παραδοσιακό πρωινό στο φούρνο, γιατί το χρωστάμε από χτες, και θα πάμε και κάπου αλλού να δοκιμάσουμε πρωινό. Θα πάμε να σας δείξουμε και κάτι σπίτια και φύγαμε από τη Ζήτσα.
1: Περάστε.
0: Καλημέρα. 30 χρονών.
2: 35 χρονών.
0: Και παίρνει και ωραία φόρμα το ψωμί,
2: ναι, ε. Τώρα παίρνει λίγο βέβαια, αλλά...
0: Εκεί, μια χαρά.
2: Μια χαρά.
0: Και εδώ.
2: Πενιρλάκια.
0: Πενιρλάκια.
2: Ναι.
0: Και έξω είμαστε έτοιμοι.
2: Έξω. Από όλα. Αρκετά. Πράγματα.

0: πάμε στο απλά καφέ, το οποίο απλά καφέ απέναντι
1: δωμάτια.
0: Έχει δωμάτια. Αλλά τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχουν πολλά καταλήμματα εδώ. Θα δείξουμε και μέσα στο γνώρια που είναι, στο δάσος.
1: Ναι, έχουμε κι άλλα, έχουμε Airbnb μέσα στο δάσος.
0: Τα οποία είναι τι, πώς είναι αυτά.
1: Είναι με ξύλινα καρπέσκευα.
0: Είναι ξύλινα ναι. Και το...
1: Είναι μέσα στη φύση.
0: Και επωνυμία εκεί.
1: Το καθένα έχει και διαφορετική.
0: Αλήθεια. Με λίγα λόγια, Βαδόκιος απέναντι εδώ στο καφέ σερβίρεται το πρωινό. Αυτό πάμε.

0: Μαρικούλα, τι έγινε?
1: Όλα καλά, Βασίλη μου, εσύ πώς περνάς?
0: Πώς περνάς εσύ, για να μας πεις καταρχάς εδώ, στο
1: εγώ
0: χωριό?
1: Περνάω πάρα πολύ.
0: Αποφασίσατε να μείνετε εδώ μόνιμα, πόσοι είστε έτσι σχετικά νέοι, τι σχετικά νέοι, νεότατοι?
1: Είμαστε γύρω στα 50-60.
0: Μόνιμοι κάτοικοι?
1: Μόνιμοι. Νέοι.
0: Α, νέοι.
1: Ναι.
0: Είσαι,
1: και γυρίσαμε πριν 4 χρόνια.
0: Α, γυρίσατε από πού?
1: Είμαστε στα Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκεί τις δουλειές μας και μετά τον κορονοϊό γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε αυτό το μαγαζί, υπήρχε?
1: Υπήρχε, το είχε ο θείος μου.
0: Το κάνετε καμιά ανακαινισούλα?
1: Το κάναμε μια μικρή ανακαίνιση και έχουμε τώρα εδώ.
0: Και ήρθαμε τώρα εδώ σε ένα επίπεδο να έχουμε τα δωμάτια απέναντι.
1: Ναι.
0: Και να προσφέρουμε το πρωινό εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένο ή ότι σου έρχεται κάθε μέρα? Σίγουρα θα έχει αυτόν τον υπέροχο τραχανά.
1: Είναι διαφορετικό κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Έχει, τα περισσότερα είναι παραδοσιακά προϊόντα. Έχει τον τραχανά μας.
0: Ριζόγαλο.
1: Ριζόγαλο, μαρμελάδα σπιτική κεράση. Ψωμί ζυμωτό από το φούρνο μας.
0: Καλά ψωμί εδώ.
1: Ναι.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Κοίτα. Ε.
1: Το φούρνο.
0: Και σε δεδάκι.
1: Και μέλι, τοπικό από εδώ, από
0: Ανθόμελο με αυτό, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και το κέικ. Όλα τα περισσότερα τα πράγματα τα φτιάχνω εγώ. Και τα προσφέρω.
0: Και ανάλογα την εποχή, προσαρμόζεις,
1: ναι,
0: ε.
1: Ανάλογα την εποχή.
0: Τώρα με τον τζάκι πίσω, το θες τον τραγανά.
1: Δεν τον θες τώρα.
0: Το καλοκαίρι τι, δεν το θες?
1: Το καλοκαίρι όχι τόσο.
0: Τι?
1: Το καλοκαίρι λίγο γιαουρτάκι δουλεύουμε.
0: Γιαούρτι, ε. Ναι.
1: Το ριζόβολο είναι σταθερέξι.
0: Το ριζόβολο είναι παντός καιρού και εποχής.
1: Κρύο και ζεστό.
0: Ωραία. Συνεχίστε έτσι λοιπόν. Χαλαρά, ωραία. Α, έχουμε εδώ το βραδάκι και με ζευγάκια, είδα.
1: Έχει με ζευγάκια, δουλεύουμε με τσιπουράκι.
0: Κρασάκι.
1: Κρασάκι, ναι. Και μαγειρεύω κι εγώ τα δικά μου τα μαγειρευτά.
0: Και φτεδάκια, είδα, πέστρα, λοιπά.
1: Ναι. Και έχει και ποτό.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για βράδυ.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Και εμείς θα ξαναρθούμε. Άπιμε ελληνικό καφέ. Τέλος. Αυτό ήταν. Τόσο απλά. Ταμπουλέ έχουμε κάνει νομίζω πάνω από 10 φορές. Τέτοιο ταμπουλέ υπερπαραγωγή, τέτοιο ταμπουλέ ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, ποτέ. Πάμε να το φτιάξουμε, δεν λέω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, ότι έχουμε λιγούρι του Τουταγχαμών, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, 2 μέρη νερό, 1 πληγούρι. Παίρνει βράση το νερό, λίγνουμε το πληγούρι, το κατεβάζουμε με τη φωτιά και τα αφήνουμε να φουσκώσει. Πάμε στα υπόλοιπα γιατί είναι αρκετά. Σαντόκο πινέλ, μπόλικο δυόσμο, μπόλικο μαϊντανό. Αυτό είναι καταβούληση πάντα, ό,τι σας αρέσει, αλλά συνήθως τα ταμπουλέ θέλουν πολλά μυρωδικά. Εγώ θα βάλω τώρα εδώ αυτά και ίσως προσθέσω κι άλλα προς τα πάνω μετά. Από πάνω. Καλό ψιλόκομα. Και μέσα, τέλος, πάει αυτό. Κόβω το λεμόνι, το αφήνω στην άκρη, γιατί θα πάρω αυτό το υπέροχο μήλο ζαγορίν και λεπτές φετούλες. Στην άκρη μαζεύουμε και ψιλοκόβουμε. Πώς θέλετε, ζουλιέν? Ένα από τα αγαπημένα μου πίλερ είναι αυτό εδώ τη Σοπινέλ, που κάνει και ζουλιέν, κάνει και καθαρισμό και είναι και οικονομικό. Καθαρίζω ένα αγγουράκι κνωσού. Δεν θέλουμε υγρασία, γι' αυτό θα πετάξω τα σπόρια όσο μπορώ και θα πάρω το τραγανό μέρος του αγγουριού. Ταμπουλέ χωρίς κρεμμύδι δεν γίνεται. Και συγκεκριμένα κόκκινο κρεμμύδι. Άκρες και ψιλοκομμένο σε φέτες. Πάμε. Ένα πολύ ωριμό αβοκάντο. Το μισό θα βάλω εγώ. Το λεμόνι μου τώρα πήγε να μαριναριστεί σαλάτα αλλά και να μου μαυρίσουν τα υπόλοιπα, έτσι, και ιδιαίτερα στο μήλο το οποίο του έχω ρίξει αλλά και το αβοκάντο.

την απαραίτητη τραγανότητα και έξτρα γεύση με θρηματισμένο βιολογικό παξιμάδι δίκοκο της οικογένειας Τσικνάκη. Εδώ είμαστε. Μιλόξιδο, μιλόξιδο όμως, όχι ξύδι από κόκκινο κρασί. Και παίξτε τώρα με ξηρούς καρπούς, με φουντούκια, με αμύγδαλα. Μπορείτε να προσθέσετε και φέτα και κατσική σιωτηρή. Και αυτό που θα κάνει τη σαλάτα διαφορετική και θα την απογειώσει είναι η φράουλα.

0: προστιμίζουμε με καλό αλάτι.
1: Δίνουμε γεύση με ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε αυτήν τη διαφορετική ταμπουλέ σαλάτα.

0: είμαστε στον Άνω Μαχαλά της Ζήτσας με τον Σπύρο τον Πρόεδρο. Πίσω μας η εκκλησία.
1: Άγιος Νικόλαος.
0: Άγιος Νικόλαος και θα πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λαογραφικό Μουσείο Ζήτσας. Για να δούμε τι. Τι θα δούμε στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Στολές, αργαλιούς.
0: Στολές, αργαλιούς και τον πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής.
1: Της περιοχής, σωστά.
0: Προχώρα. Σου έρχομαι. Πάμε.

0: Αρετή. Ένας από τους δύο χώρους.
1: Ένας από τους δύο χώρους. Είναι, εδώ έχουμε εκτέματα μέχρι τη δεκαετία του 50.
0: Αργαλιούς βλέπω.
1: Τέλη του 50. Είναι χωρισμένα θεματικά με πώς ξεκινάει το νερό, το ψωμί, το φαγητό.
0: Αγροτικά.
1: Κτηνοτροφία, μπελουργία στη Σίτσα και ο Αργαλιός που υφαίνανε.
0: Η Σίτσα είναι γνωστή για το κρασί.
1: Είναι γιατί για το κρασί φυσικά είναι
0: ναι, όλη η Ελλάδα κρασί Σίτσα.
1: Όλη η Ελλάδα κρασί Σίτσα, εννοείται. Και πλέον οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εδώ, οι περισσότεροι ασχολούνται με την αμπελουργία και την κτηνοτροφία.
0: Εμείς θα πιούμε κρασί.
1: Φυσικά και θα πιούμε τώρα.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Και κρασί και τσιμπούρο, τα πάντα.
0: Τσιμπούρο δεν πίνουμε. Τσιμπούρο πίνουν αυτοί εκεί που κρατάνε τις κάμερες.
1: Α, εντάξει, ωραία. Οπότε κρασί εμείς.
0: Καθάκι εμείς.
1: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, οπότε είναι θεματικό.
1: Είναι θεματικό.
0: Ξεκινάμε από εδώ που έχει, βλέπω, ήδη οικοκυρικά.
1: Ναι, ψωμί ουσιαστικά. Ναι. Γενικά οι πυρώτες είχαν μια παράδοση.
0: Κουζίνα παραδοσιακή.
1: Ναι.
0: Τύπου τζάκι.
1: Τζάκι και ψήνανε γάστρα.
0: Ωραία, πολύ όμορφα διαμορφωμένα. Τα έχετε τα ψάκια εκεί που κάνετε αλίμονο πίτες εδώ όλοι. Οι υπηρώτικες πίτες και οι θεσσαλικές είναι...
1: Top, νομίζω.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τώρα δεν θα πούμε πιάνουμε
1: λαοί. Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε στη διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Ακριβώς, δίπλα. Ουσιαστικά τώρα αυτό είναι ένα ή δύο σπίτια.
1: Ένα σπίτι. Ναι, είναι χωρισμένο το πιο παλιό από εκεί και μετά κάποια στιγμή έγινε το σπίτι από εδώ. Εδώ ναι. Είναι στημένο ένα αστικό σπίτι μετά το 60 ουσιαστικά. Είναι και κάποια αντικείμενα πιο παλιά λόγω χώρου για να μπορέσουμε να τα δείξουμε όλα.
0: Ναι. Στολές παραδοσιακές,
1: φορεσκές μάλλον, όχι στολές.

0: χρυσά και τα καρφένια λέγονται. Η καθημερινή ουσιαστικά και η πιο καλή φορεσιά.
1: Για πιάσιμο αυτό εκεί, αυτό. Αυτό το παγούρι εκεί τι είναι. Αυτό πώς το λέτε. Αυτό το παίρνανε.
0: Το παίρνανε μαζί για νερό, ναι.
1: Η βοσκή το παίρνανε ή όχι.
0: Νομίζω το συγκεκριμένο, ναι, όλο. Στα μπέλια.
1: Σε εργατικές.
0: Ναι, ναι, σε όλες τις δουλειές που κάνανε.
1: Σε εργατικές δουλειές. Ναι, ναι. Το παίρνανε για. Σαν θερμός ήταν.
2: 1895.
1: Για το νερό. 1895, εσύ. Αυτά τώρα τα συλλέξατε από πήγατε στα σπίτια.
0: Αυτά μας τα δωρήσανε οι περισσότεροι συγχωριανοί. Ναι, μας τα κάνανε δωρεά και μας τα δώσανε και τα έχουμε όλοι. Και ακόμα μας δίνουν και έχουμε, ναι, και θέματα και άλλα που πρέπει να τα βάλουμε. Αλλά χώρος
1: και δίπλα, το άλλο χώρος.
0: Είναι μια κρεβατοκάμαρα, ναι, στημένη και το γραφείο.
1: Το γραφείο?
0: Του κυρίου που είχε το σπίτι. Μπράβο. Του γιατρού, okay, του Παπαπέτρου.
1: Τέλεια.

0: τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Θέλουνε λίγο ακόμα.
6: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
7: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
8: Σε πιο ευχαριστώ.
6: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Έλα, σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τραβε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλά.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Βασίλη, ο προφήτης Ηλίας είναι ένας από τους τρεις ναούς της Ζήτσας που είναι χτισμένος στο 16ο αιώνα. Είναι ο προφήτης Ηλίας, η Ιερά Μονή Ταξιαρχών και η Ιερά Μονή της Παναγίας, πάλι που ήταν παλιά μοναστήρι. Τώρα, τι ιδιαιτερότητα έχει ο
1: συγκεκριμένος.
0: Το 1809, τον Οκτώβριο, ταξιδεύοντας από το Αργυρόκαστρο προς τα Γιάννενα για να βρει τον Αλή Πασά, ο Λόρδος Βίρουνας, σταμάτησε στη Ζήτσα μετά από καταιγίδα. Εδώ πέρα φιλοξενήθηκε για ένα τριήμερο από τους μοναχούς και έγραψε και στίχους στα ποίηματά του για τη Ζήτσα και για το κρασί του.
1: Από τότε δηλαδή.
0: Από τότε έχουμε, ναι, για το κρασί και για το τι τον φίλεψαν εδώ πέρα για τη μαγειρική.

0: Είμαστε 3 χιλιόμετρα από τη Ζίτσα, έξω. Ακριβώς. Πού πάμε τώρα από εδώ?
1: Προς Πρωτόπαπα.
0: Προς Πρωτόπαπα. Πίσω μου Πίνδος.
1: Και στα 5 χιλιόμετρα είναι και τα γραφεία, τα κεντρικά του συνεταιρισμού.
0: Α, είναι και τα γραφεία. Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα. Και φυσικά και ο μεγαλύτερος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός. Είμαστε σε μια μονάδα εδώ. Ενός από τους, τα 500 μέλη.
1: 500
0: μέλη. Ο Σπύρος έχει μια μονάδα στην οποία εκτρέφει. Πόσο περίπου?
1: Κάποιες χιλιάδες κοντόπουλα.
0: Χιλιάδες κοντόπουλα. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαχωρισμός. Είναι τα ελευθέρας. Και όταν λέμε ελευθέρας, είναι ελευθέρας
1: ουσιαστικά. Ελευθέρας, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι κανονικά έξω σε χωράφι.
0: Ναι.
1: Παίρνουν και κάποιες τροφές τα οποία είναι βιολογικές, έτσι.
0: Τηρούνται οι απαραίτητες,
1: προδιαγραφές,
0: προδιαγραφές
1: που λέει ο νόμος για να είναι βιολογικά.
0: Σε άλλο φαίνεται που είμαστε. Είμαστε σε ένα άρτια, σωστά δομημένο χώρο.
1: Χώρο, σωστά.
0: Έτσι. Έχεις κλειδιά να μπούμε μέσα?
1: Έχω, αλλά είναι από μέσα κλειδωμένο.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θα τώρα... το πάρω, εγώ θα το, πάρω το κοτόπουλο.
1: Μέσα, τίποτα,
0: θα το πάρω εγώ το κοτόπουλο, θα το βρω το κοτόπουλο και θα πάμε να μαγειρέψουμε. Με τι άλλο, με κοτόπουλα Πίνδος.

Όταν έχω κοτόπουλα ή σκευάσματα όπως τα τραγανά, μπιφτέκια, χειροποίητα πίνδος, αλλά και του μπέργκερ, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Μια σαλτσούλα hot mayo chili, θα τα ψήσουμε και θα κάνουμε μπεργκεράλες αυτά. Μέσα στη μαγιονέζα. Ξύσμα lime. Και λίγο χυμό. Εκτός από το μπούκοβο που βάζω εγώ, μπορείτε να βάλετε μια chili sauce όπως ταμάσκο ή σιρατσά. Αλάτι και μέλι. Και ανακατεύουμε. Και ψυγείο. Ένα, δύο μπέργκερ και δύο χειροποίητα. Πρασινάδες ελληνικής σαλάτας, ρόκα, οπωσδήποτε ρόκα, φύλλα σπανάκι, φύλλα πατζαριού, από πάνω αιωλή.

Είμαι λάτρης της κέτσαπ. Θα πάω στο χειροποίητο. Θα το κόψω. Double, έτσι. Ανοίγω. Δείτε. Μπιφτέκι χειροποίητο. Και πάμε και στο άλλο. Με το κασέρι. Εδώ. Άντε τώρα να αντισταθείς.

Βρισκόμαστε στην πινακοθήκη Κώστας Μαϊράμος. Είναι η πινακοθήκη χαρακτικής του Δήμου Ζήτσας, η οποία ιδρύθηκε από τον αείμνηστο ζητσαίο ζωγράφο Κώστα Μαϊράμο. Όραμα ζωής του ήταν να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πολιτισμού στη γενέτειρά του, πράγμα το οποίο κατάφερε γιατί ήθελε να πετύχει να ταξιδέψει το κοινό μέσα στο χώρο και στον χρόνο της νεοελληνικής χαρακτικής. Δημιούργησε μια εξέχουσα συλλογή με έργα κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών,

Η συλλογή αυτή αποτελείται από τουλάχιστον 500 έργα, εκτίθενται τα 130, είναι έργα που χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και φτάνουν μέχρι σήμερα. Φιλοξενούνται όλες οι τεχνικές της χαρακτικής, από τη λιθογραφία και την ξυλογραφία μέχρι τη χαλκογραφία και τη μεταξωτυπία και φιλοξενούνται επίσης τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της χαρακτικής. Δηλαδή, έχουμε έργα του Γραμματόπουλου, του Δαγκλή, της Κατράκη, της Ανούση και όλων των μεγάλων ονομάτων που υπάρχουν στη χαρακτική. Είναι μία εξέχουσα εμπειρία και ο επισκέπτης φεύγοντας θα γεμίσει το μυαλό του με υπέροχες εικόνες από τα σημαντικά αυτά χαρακτικά έργα που διαθέτει η συλλογή μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε κιμά από πανσέτα για να έχει μπόλικο λίπος, γιατί δεν θα βάλουμε κρεμμύδι. Πάμε για τα υλικά τα υπόλοιπα. Αυγό από αλανιά ρακότα. Δεν σκορκώ. Πάστα σκόρδο, σκόνη σκόρδο ή και σκόρδο τριμμένο. Μουστάρδα. Ό,τι θέλετε βάζετε. Αναζητήστε αυτό το υπέροχο μείγμα που ακούει στο όνομα Τέξας. Είναι ειδικό για μπιφτέκια. Μια συνταγή από το 1970 κάπου. Στο μισό κιλό κιμά βάζετε μια κουταλιά της σούπας. Χοντροσπασμένο αλάτι. Πιπέρι, επίσης χοντροσπασμένο. Καλό κριτικό ελαιόλαδο. Τζουριδάκης. Και πάμε να θρηματίσουμε κρίθινα ή αλλιώς κρυθαρένα παξιμάδια και να τα βάλουμε μέσα αντί για ψωμί. Και καλό ζύμωμα. Και θα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα τα μπιφτέκια με σύγκλινο και φέτα υπηρώτικη. Θα το ψιλοκόψω και θα τα γεμίσουμε. Φέτα λοιπόν πογόνι, φέτα από τα παλιά, φέτα από τα αρχοντοχώρια της Ηπείρου. Σε ζάρια. Ή και τριμμένη. Λαδώνω τα χέρια μου, παίρνω ένα κομμάτι, το δουλεύω, το απλώνω και κάνω στη μέση με τον αντίχειρά μου μια λακκούβα. Βάζω σύγκλινο, βάζω ένα κομμάτι φέτα, βάζω και δύο κομμάτια φέτα, κλείνω, γυρίζω, δουλεύω και είμαστε έτοιμοι για μπαρμπεκιού. Δείτε εδώ, απλό.

Ένα καλό barbecue θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία. Έχω set barbecue από την Opinel. 400 Fahrenheit έχει, άρα 200 βαθμούς Κελσίου. Το έχω κλείσει από πάνω. Όλα καλά.

δείτε. Σπάω, ε! Ω, Παναγία μου! Εδώ, ζουμερό! Πω, Θεέ μου, λιφτεγάρα!

0: στην περιοχή 43 καταλήμματα.
1: Τέσσερα καταλήμματα είναι στο υποκρισία Ζαραβέλια.
0: Ναι, λίγο έτσι πιο διαφορετικά και πίσω μας μέσα στο πιο όμορφο για μένα.
1: Το
0: Δεντρόσκητο.
1: Ναι. Ρίξαμε μεράκι, το φτιάξαμε όσο μπορούσαμε και ο κόσμος έρχεται, το εκτιμάει.
0: Πώς σας βρίσκει κανείς?
1: Το βρίσκει από διάφορες πλατφόρμες.
0: Ναι, ναι. Χτυπάει Ζαραβέλια.
1: Πάει το υποδοσία Ζαραβέλια και έρχεται εδώ. Ναι. Μπαίνει μέσα στο.
0: Όχι, θέλω να έρθω εδώ. Πώς θα έρθω? Χτυπάω στη Google, ας πούμε,
1: ακριβώς,
0: Ζαραβέλια.
1: Ναι, χτυπάς, ναι. Και σε βγάζει, να πούμε. Και
0: τηλεφωνάκι έρχεσαι... κράτησε. Ε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ενδεικτικά, να πούμε λίγο ενδεικτικά, γιατί μου άρεσε αυτό. Περίπου τι τιμή για μια μέρα?
1: Για μια μέρα μέχρι 75 ευρώ.
0: Αλήθεια μόνο?
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Έχει μπάρμπικιου κάτω, έχει τα πάντα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Και θέρμανση.
1: Και να περάσει ο κόσμος καλά. Έχει μέσα σώμα, ξυλόσωμα, ναι, και έχει air condition.
0: Και είστε ξυλουργός?
1: Ναι, τυχαία να είμαι ξυλουργός και το έχω φτιάξει μόνο.
0: Τέλεια. Και εδώ στην ησυχία. Στη Ρεμίς. Φύση. Όποια εποχή και να έρθει εδώ είναι καλά. Το καλοκαίρι έχει δροσιά.
1: Εδώ είναι έξω. Τέλεια. Ε? Έχουμε το καλύτερο κλίμα στη ζήτηση.
0: Είναι ο παράδεισος.
1: Το καλύτερο κλίμα. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κλίμα.
0: Κοιμάσαι 2 ώρες και είσαι ξεκούραστος.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά και εσύ για να συνεχίσει. Κάνει και άλλα τόσα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Έχει χουρτάρει. Το σκισε. Τι να σκισε, Μέγλι. Μέγλι, δέχτηκα επίθεση από άλογο. Δέχτηκα επίθεση από άλογο. Ω, Παναγία μου. Έχει χορτάρει, λέει άλλος. Έχει χορτάρει, έλα εδώ, ρε. Πάνω το άλογο. Με έκλειψε. Τι είναι πίσω. Σαλιά. Σ' αγαπάς. Μ' αγάπησε. Γι' αυτό. Άμα δεν μ' αγαπούς, τι
1: λέει. Ό,τι θέλεις κάνεις. Τώρα το παίρνεις.
0: Α, τώρα με μύρισε, ε.
1: Τέλος, τελείως.
0: Α, το δω, έλα πάνω.

0: κύριε Τασό, όταν τι μου είπες πριν, ότι με συμπάθησε και πάνω μου, και τώρα πλέον τι έγινε με φίλοι.
1: Τέλος.
0: Είναι ότι με μύρισε.
1: Σε μύρισε, πήρε την άβρα την καλή που έχεις να πούμε και
0: αλήθεια,
1: σε
0: ακούσει. Ακούτε, ακούτε τι καλή άβρα έχω, μέχρι και τα άλογα την καταλαβαίνουν. Πάμε και στο άλλο κατάλημα το ωραίο εδώ. Ανοίξτε.

Φωτιά έχουμε, κοντεύουμε. Τηγάνι έχουμε, μήλα έχουμε και θα δείτε τι θα κάνουμε. Σάλτσα μπάρμπεκιου με μήλο, ξιδάτα λουκάνικα και σαντουιτσάρα. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα, εύκολη είναι. Εδώ. Μέσα στο τηγανάκι χυμό μήλου. Τις ποσότητες θα τις δείτε στα υλικά. Κετσάπ που λέμε ή κέτσαπ. Σκόνη σκόρδου. Άφιδα τομμένο κρεμμύδι σε νυφάδες. Σάλτσα σόγιας. Μήλο όξιδο. Και θα τρίψουμε και ένα μιλαράκι για τη γεύση και την πυκνότητα. Είπαμε μήλα ζαγορίν μόνο. Παίρνω 1/4 του μήλου. Αφαιρώ την ετικέτα. Πάω πάνω από το τηγάνι και το τρίγω. Δοκιμάστε την, δεν υπάρχει. Και αν θέλετε βάλετε και καπνιστή πάπρικα, το βάλει αλλού. Και τσίλι, εγώ θα βάλω λίγο μπούκοβο. Κατεύω, πήγε τηγανάκι, εμείς εδώ. Θα αφήσουμε να πάρει μια βράση και να δέσει, 10-15 λεπτά το πολύ. Από τους top κωδικούς και από τα αγαπημένα λουκάνικα είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, το καπνιστό λουκάνικο ξιδάτο. Είπαμε φάρμα ντονάκι, θα κόψω λίγο τις άκρες για να δείτε μέσα το κρέας. Θα το κόψω στη μέση. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεζές και ταιριάζει απίστευτα με τη συγκεκριμένη σάλτσα μπάρμπεκιου. Θα τα περάσουμε λίγο από τη σχάρα. Ζέσταμα θέλουν αυτά, καπνιστά είναι. Θα δώσουμε και έξτρα καπνό εμείς εδώ. Θα δώσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ψωμάκι έχουμε.

ψιλοκοπτικό ακούγεται, αν ακούγεται τα πάντα. Περνάω και τα ψωμιά. Λίγη σαλατούλα. Τώρα με θέλετε να βάλετε κρεμμύδια και τέτοια παίξτε, αλλά εγώ σας λέω σκέτα. Αυτό είναι. Θράκα, θρακόψωμο. Δείτε υφή και πού να τη δοκιμάσετε κιόλας. Θα την απλώσω, να τραβήξει και το ψωμάκι. Όμορφα. Έχω φύλλα ελληνικής σαλάτας, ρόκα, φύλλα παντζαριού, μπέμπι σπανάκι, τα πάντα όλα. Απλώς από πάνω. Δεν θα βάλω την ντομάτα εγώ, ούτε κρεμμύδι. Σας είπα μέσα σάλτσα θέλετε βάλετε μπούκοβο. Και κόβω τη λουκανικάρα διαγώνια. Θα δείτε τώρα τι σας έλεγα πριν. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα εδώ. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Και πάμε μαγειρεύοντας και λέγοντας. Το απόλυτο κριτικό street food. Καλά, βάλετε και άλλο λουκάνικο. Απλά εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ με αυτό γιατί είναι ισορροπία.

0: μαγειρεύοντας.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικών άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία.

0: Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο Αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάρας με το θάρρος σου, όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης, 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω, 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα
0: στην Ελλάδα. Αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγανε να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ, αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με τη γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις και άλλο δεσμό, έχεις και άλλη σχέση. Γιατί
1: η
0: καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν θέλει, δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσει να το γυρίσει. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσει, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, με καλά.
0: Δηλαδή,
1: μόνο που ήμασταν με παρέες, ναι, αυτό, και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάρας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και ένα

0: μισή μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρός σχολείο υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
1: Τα παιδιά.
0: Όχι, ναι.
1: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους. Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
0: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάποια στιγμή στα 9 του μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο ξέρεις πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς. Οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα παίζαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πριν ήταν μετά το Πάσχα, ότι
1: ο Αλέκος Σπανουδάκης είναι εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό, έτσι έφυγαν από τα Χανιά. Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη γι' αυτό.
0: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, είναι. Εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες.
1: Σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει τις

0: το σκηνικό, ότι έχω πάει από τα Σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, άσχημα εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος, που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών, ναι, στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε και ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ, που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
1: Πες, εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος,
1: κύριος
0: στο ποδόσφαιρο, φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου, δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 παιδί να μπει μόνο στο
1: κέντρο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε αυτό. Παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά, πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού. Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώς
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα. Αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ πήγαινα και τους έβλεπα. Γιατί τους ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν το διηγεσύνδαλμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το κλισέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμασα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμασα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, έβαζε την μπάλα στο καράτι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα το Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάζω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με 5 βόλτ και του σκουπίζει τον υδρότα.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό σου τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι, γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος,

0: που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας, έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker σε ένα μάτσο
0: στον Ιερακλή. Αν φέρεις πράγματα μπασκετικά και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάτσο με τον Ιερακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτό το,
1: αυτή τα που πέρασαν
0: τα τελευταία χρόνια, τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρέασει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τζίβα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο Ευρωμπάσκετ. Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί, τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό, υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξες να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς, δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέλεβιτς ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον, αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κομαζέτς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για τον Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Γι' αυτό τον έλεγαν και fast
0: από τα στα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν.
1: Να παίζω ένα δύο
0: ψυγάλα που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς που έπρεπε να μαρκάρω και. Και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρουν και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκός τα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι, πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη.
1: Σου Ινδιάνα Πέισερ, που θα λυθεί. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Έχει κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα, δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζεται τότε.
0: Πιθανόν.
1: Ε. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιος είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη έβλεπε μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο και έβλεπε ένα πράγμα και λες Παναγία μου. Σώσε και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξαμε το 94,
0: είχαμε την τύχη να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και εμφάνισε εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί σου λέει δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνη τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτη Γιαννάκη που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
1: Και ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήριο μοχλό των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταρήματα από την άμυνά του και εξολόθρωπαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κύριο παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι σ' αγαπούσε. Γι' αυτό στάχωνε κιόλα. Έφταιγε δεν έφταιγε.
0: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερική. Η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια. Να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, που θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή
0: για την ομάδα.
1: Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα γίνει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος ακόμα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πούμε ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί, μάλλον, θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε καλά. Εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε, ναι.
0: Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα, Μεγαλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.
2: Παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Κύριε Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπραμένο.
9: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
9: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
11: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θέλω.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Ο Βελός στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Γιάννη Ιωάννη.

0: Πανίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε. Και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
1: το
0: αυτά που λέμε ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
1: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, ναι, και Αλάουκας.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τραυματίας ο Βολκόφ.
0: Ναι. Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Και έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό, ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και μετά το πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει.
1: Να
0: είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχα να αντιμετωπίσει από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα διάστημα.
1: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, ας πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 2-3 άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε, μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να

0: γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω και το λέω ακόμα. Και τους έχω πει και στους Ισπανούς που είχαν έρθει πριν από 2 χρόνια και μου πήραν μια συνέντευξη μετά από 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, ας πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: αυτές είναι εικόνες που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν
0: θα
1: και μια εποχή και όλα που.
0: Θα δεν ήταν.
1: Θα παίζες, μπράβο.
0: Τότε με υπέγραφα. Το... Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για αυτό. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω, το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, ας πούμε. Μου λέει: κάτι, μην ανησυχείς. Μου λέει: θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ ως, και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Knicks, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, με 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο Connecticut.
0: Στο Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε, είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή αν θέλεις. Εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί θα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθομαι ο μπαμπάς περιμένει μία-μισή-δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Επειδή είναι 3 φορές τώρα, είναι 3 φορές. Δηλαδή είναι 2 φορές ο
0: παίκτης, διαιτίας και οι 2.
1: Μπράβο.
0: Και οι 3.
1: Και οι 3 διαιτίες.
0: Και οι 3 διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει 3 χρόνια. Θα κλείσει 3 χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα, μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερνε μέσα στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτός δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν νομίζω, και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα. Από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία.
1: Που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε. Τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. 2 χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής. Και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... Τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα.
1: Δεν
0: καταφέρατε. Του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια

0: ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε. Ήταν και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και,
0: και τον Ράις.
1: Και το Ράις.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος
1: ναι, ναι.
0: και άλλα παιδιά.
1: Και,
0: έτσι, μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου Περπέρογλου,
0: Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσαν σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέρογλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο δηλαδή.
0: Της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιώνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες. Ήδωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες τη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι... Ότι φτάσατε... Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι να πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε έναν τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την καλύτερη, αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια, ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε
0: Ατάλεια,
1: να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία
1: ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό ναι. Το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν είχα ξέρεις βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Την Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς. Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα το ότι την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι,
0: με την ομάδα
1: του 87. Συγκεκριμένο ρόλο. Να μαργάρει το Μουρεσάν, να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς. Τους παλιούς, έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλη, με Φασούλα, με Φάνη, έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλούκα, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Τον Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
1: Δεν θα πέρναγε
0: τίποτα. Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, πάνω σχάρι, ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Κακιούς ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay, δεν, είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον εικονό μου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, πούμε, ξέρω εγώ, θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή που έδωσε όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή.
0: Πολλά, πολλά γεγονότα.
1: Είναι
0: πολλά
1: το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτσο με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και τον είδα. Εγώ τουλάχιστον ήταν πρώτη φορά από κοντά. Αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν είχε παίξει το 86. Εντάξει, ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Η dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή ζήσαμε τώρα καταστάσεις. Πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέσυρε τη φανέλα του Σπανούλια, απέσυρε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει.
0: Του Κώστα.
1: Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα.
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Οκ. Αυτό το αποφάσισε
1: ο
0: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε. Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
1: Καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να πάω να υπογράψω μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ. Τι του αρέσει και τι τον χαλάει.
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική.
1: Παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Στον
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες. Μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστηρίξει. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς, σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνεται την προπονητική παρέμβαση.
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
0: δει. Εντάξει, έχω την περιέργεια να, την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου.

0: καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού, έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως, ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αν αφού υπέγραψε, είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό μας περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι, δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στο Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι δύο-τρεις συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουμε. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Παναγιώτες στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη. Ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένα Τριγκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένας Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλιους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα
1: και στην Ευρωλίγκα
0: και είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω.
1: Ναι, αν κάποιο νικήσατε δύο φορές.
0: Ανάμεσα, με 50 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνλαν.
0: Εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως, εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα είναι, έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση στον φίλαθλο που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι, αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζε κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πει λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένα κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει
0: ότι. Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
0: Εδώ του είπαν ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό είναι λάθος τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: έχουμε. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κοινικός.

0: Μ' αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή, δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή, εσύ που ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν, να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο της Στέπας κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή, δεν το επιδίωξες, ήρθε πάνω σου.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι, δεν πήγες εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
1: Επέλεξε η εποχή.
0: Μπράβο.
1: Βρήκε
0: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
1: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
0: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
1: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχει τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή, κάποιος που έπαιξε πριν από 30 χρόνια δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
1: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε ότι μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν, θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί, εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα έπαιζε τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα έπαιζε τώρα. Ο Ιταλός
0: ο
1: Ρίβα δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Νεμποκίτ, ναι.
1: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
0: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε,
1: Ράζα. Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι.
0: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
1: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
0: Ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν και...
1: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
1: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Φάνη.
1: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
0: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μπαρκάρει τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μπαρκάρει. Δεν σε έβαλε να μπαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μας έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πας την άλλη μέρα και λες.
1: Δεν ήμουν όμως για πεντάδα.
0: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
1: Εντάξει, σε έβαλε όμως στην εθνική.
0: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερ και τον έφαγε.
1: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρει. Θα έπαιρνε στη λογική.
1: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στη διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post γυρίζει και φτάνει το Στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο. Αν έχει
1: μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
0: Θα
1: έχει πολλές κινήσεις.
0: Θα βγει στάδιο, θα βγει ένα πασάρι, θα κάνει spin move. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
1: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
0: Να βγεις μπροστά.
1: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να πάω να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
0: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα ακούσατε να την κάνει.
1: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ότι

0: ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχει. Πώς λέγεται, να μην θέλει να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στου ανθρώπου μου και στου φίλου μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί ξέρεις, μερικές φορές ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη στο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλας από τον Γιώργο. Τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω. Ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω, γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες κτλ., δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετη όλη η τελικά. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Να ευχαριστώ όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό, για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και ο Γιώργος Σιγάλα, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
2: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
1: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρομαι ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα.

0: Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία. Καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων. Κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία. Δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικό.

0: γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
0: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα
2: τα
0: να πω,
2: δηλαδή,
0: δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Ρώσαμε από κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
4: Όχι ειδικό.
3: Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική, την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
0: Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
2: Ακόμα και αν έχουμε...
0: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε 2 εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Πολλά τα θέματα.
6: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο, μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί. Θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
5: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
6: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί, γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα

0: θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Πάντως, το Πασόκ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
0: Είναι ένα θέμα, Σότια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξης, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Προφανώς. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
1: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
2: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
3: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different.
4: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
2: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
5: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά, είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
2: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
5: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρεία σύσκεψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατά.

0: βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία, στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγοι, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις, προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις mm-hmm. κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες, αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού Ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μια κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός εντός ή εκτός εισαγωγικών να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα, λίγο πολύ, Κώστα, μετά βέβαια το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
2: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός, το θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε οι υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, και τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα, για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλοι που τους βλέπουν και στην Κρήτη, με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
1: Υποσχόμενοι θαύματα.
2: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
1: Σωστά.
2: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει, πηγαίνοντας σε έναν γιατρό, να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
1: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
2: Είναι, και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια ας την πω αφίσα, έτσι, η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλήθεια.
2: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα.

0: λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρείου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι. Και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του ιατρικού συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς και μου λέγανε ότι δεν υπάρχει, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιους ότι οι επιτροπές διελέγχου των ιατρικών συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα.
1: Δεν
0: ισχύει.
1: Σωστά.
0: Δεν ισχύει δεν τελικά έτσι. Αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει, να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει, άμα κάθε φορά ο ιατρικός σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά. Ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του ιατρικού συλλόγου.
1: Γιατί... Οι επιθεωρητές υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
0: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω εγώ τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος Ηρακλείου, ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάει του κάνει έλεγχο. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστε που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
1: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία.
0: Ότι
1: υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες. Πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι. Δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται
0: τώρα,
1: γύρω μας. Δηλαδή.
0: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο οποίος. Έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε απίστευτα πράγματα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα αυτή. Ας τη βρούνε.
1: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΔΕ, που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΔΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα
1: Προφάνω.
2: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο
1: και
2: είναι.
1: Και να υπάρχει και ενημέρωση. Το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας. Ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τα

0: θετικά για τυχόν, ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής, ναι, που είναι πάρα πολύ, μου ακούγεται πολύ, ναι, λογικό και αυτονόητο, ξέρει, λοιπόν, άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
1: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονή Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό όταν θα ξεκινήσουν εργασίες προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες. Στα χαρτιά ξεκινάμε και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
2: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυρδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Έχουν γίνει, υπάρχει ο ανάδοχος, έχει κλειστεί το ραντεβού και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΔΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΔΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
1: Πότε?
2: Μόλις ολοκληρώσει ο ΔΔΕ.
1: Ο ΔΔΕ θα ξεκινήσει σήμερα, άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
2: Ακούστε, σήμερα... Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι, ναι, πράγματι στην τελική ευθεία.
2: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΔΕ σε 2 μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
1: Εσείς, θέλω να πω, ως εμπορικός συλλόγος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες?
2: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια...
1: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
3: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
2: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα, ναι, ναι, και να, ναι, ξεκινήσει.
3: Και Χριστούγεννα υπάρχει... κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα και κάποια στιγμή και καλοκαίρι θα έχει μέσα.
2: Ναι. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα, να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
0: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
4: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
5: Η τιμή του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσεις, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
4: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
6: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι, και οι Αμερικάνοι.

0: Οι Ιρανοί και οι Ρώσοι όλοι τα οικονομάνουν και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
1: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
2: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
3: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουν και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
4: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
5: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάναμε τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλίεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
6: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών μπροστά μας που μοιάζει με μια κατάσταση που γίνεται όλο και χειρότερη. Mm-hmm. Αυτή, ένα περίγραμμα έχει δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει στη φαρέτρα της, σε εισαγωγικά, τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά, νομίζω, σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση, έτσι, του ειδικού φορού κατανάλωση.
5: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, εν αέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως

0: κάτοικοι της περιοχής.
1: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
2: Ήταν ένα εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν 3 οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε 3 χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, στο οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε, διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούκια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Το πρωί της Δευτέρας τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων, στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού, η φωτιά οριοθετήθηκε.
2: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες, πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστική, βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και την δρομή 2 ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες φύλακες φωτιάς, ας πούμε, που υπήρχαν.
1: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
2: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
0: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιωτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψίως τους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. Και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη για 2 περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν... Δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν σιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό του άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη. Όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής, σε σύγκριση με το 2025, χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
1: Βαρύ φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό, με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος, κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη

0: Νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού αναποδογύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης, πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
0: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
1: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης, η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας να είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωσης των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
3: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
4: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων. Και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
5: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
3: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
5: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που

0: Θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους κάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι όταν δεν έχεις προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
1: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
2: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά. Πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
0: Τη μελέτη επικυρωποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τρίτεκνων οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τρίτεκνων φορολογουμένων.
4: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
5: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει, ήταν πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, οι πολίτεχνοι ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουνε. Μάταιος ο κόπος τους.
4: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
5: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία. Γιατί θα κλείσουν.

0: Είναι αύριο τα γυμνάσια. Γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε, δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
1: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
2: Μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
3: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές, θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν. Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
2: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
3: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς η συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται ότι τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές, θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
2: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
3: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
2: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία.

0: για τις αιτήσεις είναι η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σεκύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
3: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
4: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν του της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
3: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
4: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία του.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Τι κάνεις?
5: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
4: Αφού είναι και στα ελληνικά.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από

0: 200 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Στοίχημαν. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα μαζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μπροστά στο ναυτικό αποκλεισμό και τις συνεχείς απειλές κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η Γαλλία παρεμβαίνει δυναμικά στην κρίση ανακοινώνοντας την αποστολή στρατιωτικών μέσων για την προστασία του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στο Γιανμπού.
1: Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι στην Ιεμένη, αφού προηγουμένως εξέδωσε προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μέκα, ενώ η Γαλλία δεσμεύτηκε να στείλει στρατιωτικά μέσα για να συνδράμει στην προστασία του σημαντικού σαουδαραβικού τερματικού πετρελαίου στο Γιανμπού. Οι επιθέσεις καταγράφονται την ώρα που οι μάχες στην Ιεμένη μένονται ανάμεσα στους Χούθοι και τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ριάντ, με δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Η πύραυλη αυτή ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθοι από τον Ιούλιο, όταν η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών διέλυσε την εκεχηρία πολλών ετών και έμπλεξε την Ιεμένη στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από τότε οι Χούθοι έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, πλήττοντας τα δεξαμενόπλοιά της και τμήματα της επικρατείας της. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκέ αναρνήθηκε ότι η Τεχεράνη καθοδηγεί τα σχέδια μάχης των Χούθη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μια σπουδαία και πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League.

0: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς με πολλά φάλτσα. Η σέντρα από την άλλη πλευρά, επικίνδυνα γκολ για τους Σέρβους. Η άμυνά μας ήταν ανοιχτή και ουσιαστικά με τον Αντρία Ζίβκοβιτς οι Σέρβοι παίρνουν προβάδισμα με την ελληνική ομάδα να τους έχει κάνει, έχω την εντύπωση, δώρο αυτό το τέρμα. Το κοντρόλ, ωραία. Παυλίδης, ωραία. Τζόλις, τελείωσε τη φάση, 1-1. 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Εδώ όμως μας βρίσκει ανοιχτούς η Σερβία στην άμυνα. Το γύρισμα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα, εξαιρετικό μαρκάρισμα.
1: Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος. Το πανηγύρισε λες και σκόραρε. Οι Σέρβοι περνάνε μπροστά. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Το σουτ χαμηλά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Γιόβελιτς. Νέα σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Τζολάκης κρατάει το 1-1. Στο 90 λεπτό οι Σέρβοι πηγαίνουν να κάνουν αυτή τη ζημιά και να πάρουν το τρίποντο. Εδώ ήμασταν τυχεροί. Η παλιά είναι δυνατή.

0: κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1! 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από τον Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στην πρεμιέρα των αγώνων για τη League A.
1: Νέα εποχή με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Όφη, η οποία ξεκινά με δυναμισμό και φιλοδοξίες τη νέα προσπάθεια από τη ΓΑΜΑ Εθνική με στόχο την επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.
2: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του Όφη που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφη θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
3: Έχει, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
3: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
4: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
3: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
5: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
6: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
4: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
6: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
7: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
2: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
5: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
4: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
5: Η στοχοθεσία μας αφορά την διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
7: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφηση στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
8: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνω.

0: όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
2: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μια χαρά στην

0: μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.665,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,66 εκατομμύρια ευρώ. 59 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 48 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων για τις Ενισχύσεις, τα προβλήματα δεν λένε να εκλείψουν στην πλατφόρμα καταχώρησης αιτήσεων. Ακόμα και σήμερα οι αιτήσεις καταχωρούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό οφείλεται στο ότι παρά τις 45 περίπου αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δεν έχουν ακόμα κατορθώσει η τεχνική του συστήματος να ενισχύσουν τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα πολλές αιτήσεις η πλατφόρμα.
1: Ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί.
2: Καθημερινά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ταυτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ε9 των παραγωγών, κάτι που ήταν η προϋπόθεση σε ένα μεγάλο βαθμό για να μπορεί να ολοκληρωθεί μία αίτηση.
0: Έτσι στην πλατφόρμα δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι αιτήσεις 300.000 αγροτών και όλοι υποστηρίζουν πως είναι σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος Οκτωβρίου.
1: Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα. Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη χάνεται.
2: Η θεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι 16 δεκάτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει μέχρι 16 δεκάτου οι παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου για να συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η κάθοδος του Υπουργού συμπίπτει με τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για την καταχώρηση αιτήσεων για την καταβολή επιδοτήσεων και το σίγουρο είναι πως θα ακούσει πολλά παράπονα σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ που ελαχιστοποίησε τις επιδοτήσεις για τα ελαιόδεντρα και για τα αμπέλια. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε δέκτης έντονης κριτικής στη Βουλή για μια ρύθμιση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις της περίοδου 2018-2022. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε πως η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί σε νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά περίπου 50.000 πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δικαιούνταν ενισχύσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που προέκυψαν εκ των υστέρων.
3: Η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για την οποία μιλάμε αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα δηλαδή δεν υπάρχει λύση. Και δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου?
4: Μην ψάχνετε δόλο λοιπόν στην αντιπολίτευση. Ψάξτε εδώ σε αυτούς εδώ, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που καταψήφισαν τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο κόμμα σας, στην κυβέρνησή σας.
5: Μια γενικόλογη τοποθέτηση η οποία θέλει να συγκαλύψει τον πραγματικό προσανατολισμό και της σημερινής κυβέρνησης.
6: Ο εν εξελίξη μεγάλο, όχι μόνο σκάνδαλο, η μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάται αυτή τη στιγμή ακόμη, είναι υπό έρευνα ακόμα, εσείς πάτε να το θολώσετε, να το κουκουλώσετε.
7: Μόνο μπορώ να την εκλάβω ως μια ειλικρινή συγγνώμη του έκτου κατά σειρά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έρχεται ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου.
8: Το άρθρο 74 δεν είναι νομοθεσία. Είναι ειδικό τέχνασμα. Ειδικό τέχνασμα. Σε εγκληματική δραστηριότητα.
9: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
10: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από το προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
11: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
9: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
11: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
9: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
12: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
13: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
14: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις, μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια.

0: η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
2: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικία, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
1: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
4: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
5: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
6: Ένα ακόμη περιστατικό πτώσης τμήματος μπαλκονίου στο Ηράκλειο έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα των επικίνδυνων κτισμάτων στην εντός των τυχών πόλη, αλλά και περιαστικά που περιμένουν να πέσουν. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού σε κτίριο στην Οδό Θένων στη Θέρισο, οι προειδοποιητικές κόκκινες κορδέλες μένουν εκεί, έχοντας αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο, όπως και τα μπάζα. Κάτοικοι της περιοχής περιμένουν για δεύτερη μέρα να ανοίξει ξανά ο δρόμος και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για τις ετοιμορροπίες.
7: Εδώ στη γειτονιά μένω. Περαστικό είμαι, τρεις μέρες έχω εδώ.
8: Βλέπετε και άλλα τέτοια μπαλκόνια, έχετε παρατηρήσει?
7: Δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
8: Τι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά τα περιστατικά?
7: Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να τα κάνουν όπως πρέπει, πώς είναι στον πόλη.
8: Δεν είναι ο κόσμος.
7: Έτσι ακριβώς. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
9: Είναι λίγο περίεργη, εντάξει, όχι. Okay. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλά εγκαταλειμμένα σε αυτή τη γειτονιά, δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε λίγο περισσότερη προσοχή. Όλοι γενικότερα περπατάμε και θέλουμε προσοχή στα κεφάλια μας.
8: Κάτι γίνεται στο Ηράκλειο, τι παρατηρείτε εσείς? Υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα?
10: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Περπατάμε, κινδυνεύουμε ανά πάση στιγμή και όλος ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
6: Σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες της Οδού Θενών, ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός και δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση, όπως λένε τα ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη του Ηρακλείου, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους διερχόμενους και ταυτόχρονα χρήζουν άμεσο.

0: των παρεμβάσεων ή ακόμα και κατεδάφισης.
1: Και βλέπουμε και τα μπάζα έχουν παραμείνει στο σημείο, έτσι.
2: Αυτό λέμε. Τα μπάζα έχουν παραμείνει. Τώρα πότε θα έρθουν αυτοί που είναι οι αρμόδιοι υπηρεσίες, ποιος φταίει, μηχανικός. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Περαστικός είμαι. Ευτυχώς δεν είχε ατύχημα. Δεν είχαμε θύματα από περαστικούς.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
4: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι για διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
4: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
0: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
4: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
5: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
5: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
0: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
6: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε.

0: σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
4: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: No more bets, please!
1: Τι κάνεις?
0: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
1: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κλιμακώνεται η κόντρα για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Πασόκ. Για λαϊκισμό κατηγορεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Τι είπε για την Τουρκία ο Παύλος Μαρινάκης. Στο Ηράκλειο, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο, η περιφερειακή διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πέφτουν οι υπογραφές για την υπογειοποίηση των δικτύων από τον ΔΔΕ. Πόσο θα κρατήσουν τα έργα, τι ζητούν οι έμποροι της περιοχής. Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του, το πακέτο μέτρων στήριξης. Περιλαμβάνονται επιδότηση για το πετρελαιοθέρμα.

0: θέρμανσης, αύξηση του επιδέματος θέρμανσης, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στη Σιτία, καθοριστική για ακόμη μία φορά η συνδρομή των εναέριων μέσων, κινδύνευσαν εθελοντές. Το ευχαριστώ του Δημάρχου Γιώργου Ζερβάκη. Πενθυμερή επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ αναμένεται να έχει μπαράζ επαφών με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου παράγοντα σταθερότητα στα Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Στο εσωτερικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση καλά κρατεί με φόντο την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο, μεταξύ των άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τον Πρωθυπουργό πάντως να διαμηνύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη.
1: Μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση από αυτήν την αρχή του.
1: Η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ήρθε σε απάντηση των προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που για μία ακόμα φορά ζήτησε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εξαπολύοντας μάλιστα απειλές κατά της χώρας μας.
3: Σε tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar, ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
4: Η αντίδρασή μας δεν μπορεί να είναι δράση αντίδραση στην Τουρκία, δράση της Τουρκίας αντίδραση δική μας. Πρέπει να κινηθούμε γενικότερα στην περιοχή. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
1: Στο εσωτερικό πεδίο συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ακρίβεια με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης και την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.
5: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει καθυστερήσει να παρέμβει, ειδικά στα καύσιμα, με το Πασόκ να επισημαίνει πως θα μπορούσε να είχε μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Δώσαμε από κάτι μήνες, κύριε Υφυπουργέ, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει τους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε.
7: Όχι ειδικό.
6: Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει και τι έρχεται να πει σήμερα, προχτές, ότι ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν για να γίνει ευρωπαϊκή πρακτική, την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
1: Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε πως το ποσό που θα φτάσει στους καταναλωτές ως επίδομα θέρμανσης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ή αριθμού δικαιούχων.
5: Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
6: Ακόμα και αν έχουμε...
5: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο και απόψε για να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πολλά τα θέματα.
8: Πολλά τα θέματα. Βέβαια, η απουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το ξεκινάει βέβαια από το Σαν Φρανσίσκο, γιατί εκεί είναι η Silicon Valley και οι εταιρείες με τις υψηλές τεχνολογίες και τις υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλο τον κόσμο. Μετατοπίζει λίγο το βάρος της κουβέντας, της συζήτησης, ταυτόχρονα και με τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου η Τουρκία, θυμίζω, κάνει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, κάποιες τις χαρακτηρίζω ταρζανίες, γιατί είναι μόνο στα λόγια και ελπίζω να μείνει εκεί. Θα μετατεθεί λοιπόν η συζήτηση στα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, θυμίζω, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ασπίδα του αχυ...

0: η Λέα και τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και βεβαίως με το καλώδιο, έτσι, το οποίο θα ποντιστεί, θα είναι στην πραγματικότητα ισχυρά crash test για μας, να δούμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα απαντήσουμε σε ενδεχόμενο αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά έχω την αίσθηση ισότια ότι επειδή είναι έτσι η κατάσταση πλέον και εντός και εκτός Ελλάδος, αυτό που θα κυριαρχήσει στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά. Mm-hmm. Ακρίβεια, καύσιμα στο Θεό, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις πια πρατήριο καυσίμων με 2,2 και κάτω. Mm-hmm. Σήμερα μου είπαν ότι στην Κρήτη υπήρχε και βενζινάδικο με 2,399, δηλαδή 2,4. Καταλαβαίνεις ότι δύσκολο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και αυτή η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, mm-hmm. που έχει μπει σε μια λογική, εάν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Απλώς προσπαθούμε να διαγράψουμε κάποιες δαπάνες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αφαιρέσεις...
1: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και στην ανάρτησή του εχθές, την καθιερωμένη, ότι αν ανάψει το πράσινο φως η Ευρώπη, να μην προσμετρώνται αυτές οι δαπάνες στις δαπάνες του κράτους, αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορεί να προχωρήσει. Άφησε ένα παράθυρο, δεν θυμάμαι να το έχει ξανακάνει πρόσφατα.
0: Δεν το έχει. Έτσι. Σου θυμίζω, υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, όταν είχαμε φτάσει πάλι σε υψηλά, όχι όμως τέτοια υψηλά, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για εποχές όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έτσι, το 22. Και μπορεί και να μην είχαμε δει εκτός ελαχίστων ημερών αυτό το 2,3-2,4. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό που θέλουμε είναι να μην μας επιβαρύνουν ως δαπάνες. Γιατί τα εκατομμύρια που θα λείψουν από το κρατικό προϋπολογισμό κάπου εγγράφονται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Βεβαίως, είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είτε το ΦΠΑ, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή λίγο καθυστέρηση για να δει τι θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και αρχές Οκτωβρίου. Επειδή ακούγεται εντόνως ότι χώρες πολύ μεγάλες στην Ευρώπη και όχι μόνο θα θέλουν να αφήσουν λίγο ελεύθερα κάποια στρατηγικά αποθέματα που είχαν, και αυτό ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις τιμές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατρακυλήσουν στο 80 δολάρια που λένε στο βαρέλι, αλλά αν αυτό συμβεί, μπορεί να μην χρειαστεί να πάρει τέτοια μέτρα. Σε αυτό ελπίζει η κυβέρνηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Πάντως, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και βάζει το θέμα μετεπιτάσεως και το θέμα των καυσίμων ενώ και της ακρίβειας συνολικά.
0: Είναι ένα θέμα, Σώτια, επιμένω, που αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσω πόσες φορές βάζεις βενζίνη τώρα και πόσες έβαζες πριν, γιατί στην ουσία βάζουμε τα ίδια χρήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε 30, 40 ή 50, οποία έκπληξης, ας πούμε, ευρώ, δεν θα πάει αύριο να βάλει 70 για να φέρει ή σαν βάρκα ή σαν νερά τα λίτρα. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το σηκώνει. Θα λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών, έτσι, mm-hmm. σε αυτή την ιστορία. Φάμε. Γιατί και η κυβέρνηση στριμώχνεται. Στην πραγματικότητα στριμωχνόμαστε όλοι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Και θυμίζω ότι καύσιμα και ενέργεια ηλεκτρική συμπαρασύρουν τα πάντα προς τα πάνω, όλες τις τιμές.
1: Ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Την εξαιρετική και επικοδομητική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαίωσε σήμερα από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη εργασία στην Περιφέρεια, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.
2: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικόλα Ντεμικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
3: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different parts.
4: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο σχέδιο.

0: στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
1: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
2: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους σπόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις, και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
2: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
3: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα για αυτή την ευρεία σύσκεψη εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη, τι κρατάμε από την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος?
4: Κοίταξε, από τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μέχρι τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα ΕΣΠΑ, θέλω να σου πω ότι παραδοσιακά, διαχρονικά, οι κοινοτικές πιστώσεις ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης, πολλό δε μάλλον της Ελλάδας, ειδικότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Ξέρεις, σε αυτή τη συγκυρία, στο φινάλε μιας προγραμματικής περίοδου, το 27 λίγη, και της αφετηρίας της επόμενης, που θα διαρκέσει από το 28 μέχρι το 34, είναι πάντα χρήσιμες τέτοιου τύπου συζητήσεις, προκειμένου να δοθούν και οι κατευθύνσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους άξονες, για τις ανάγκες, αλλά και για τα θέλω της περιφέρειας. Μιας περιφέρειας στην Κρήτη που παραδοσιακά τα πάει καλά στους δείκτες απορροφητικότητας, αλλά αυτό που ζητάει είναι να έχει γενικότερα η περιφέρεια σε έναν ισχυρότερο ρόλο στην κατανομή και στην διαχείριση. Θα μου πεις, μπορεί σε μια τέτοιου τύπου συζήτηση, παρουσία ενός σημαντικού ευρωπαίου αξιωματούχου, να τεθούν επιτάπητος τέτοιου τύπου ζητήματα? Όχι. Λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις σε κεντρικό, κορυφαίο Ακριβώς. πολιτικό επίπεδο στην Κομισιόν. Δείχνει όμως, αν θέλεις, και μία κατεύθυνση προς ανατολισμού για την διαχείριση ενός πάρα πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν είναι, ξέρεις, βέβαιο ότι θα το έχουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και κυρίως με τα ίδια πόσα.
3: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ξεκίνησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που το MedWatch κατέταξε στην κόκκινη κατηγορία κατά την πιλωτική εφαρμογή του στην Αττική, ενώ επανεξετάζονται και 424 κίτρινες δομές. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο εποπτείας εντοπίζει περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην συμβαδίζει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε ως προς την ειδικότητα του γιατρού, είτε ως προς τη δομή και τις πράξεις που επιτρέπεται ο γιατρός εντός ή εκτός εισαγωγικών να παρέχει. Είναι μαζί μου και πάλι στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Όλα αυτά τα συζητάμε πέφτοντας από τα σύννεφα λίγο πολύ, Κώστα, μετά

0: Βέβαια, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λες να γίνει τίποτα?
1: Κοίταξε, κατόπιν εορτής, που δεν είναι κατόπιν εορτής, είναι κατόπιν κάτι πολύ χειρότερο που συνέβη, γιατί είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο θάνατο, όπως είπες, ενός ανθρώπου, που αν εξυπηρέτησε κάτι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητός, είναι ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί που ξέραμε, υποψιαζόμασταν, γνωρίζαμε, αρχίσαμε να λέμε όλοι, α, ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, και όσο το λέω εγώ και εσύ, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Όταν όμως το λένε υπουργοί, θεσμικά όργανα, σύλλογοι, ιατρικοί και έτσι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξαναβάλουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, οι πλατφόρμες, και τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα, για να εντοπιστούν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξεις τα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα δεις κάποιους να εμφανίζονται ως ολιστικοί, κβαντικοί, που είναι τώρα και της μόδας, mm-hmm. που κάνουν κάτι άλλοι που τους βλέπω και στην Κρήτη, με μέλισσες, που κάνουν διάφορες έτσι, θεραπείες περίεργες και τους διαφημίζουν.
0: Υποσχόμενοι θαύματα.
1: Και τους διαφημίζουν και φορείς θεσμικοί. Το λέω. Δεν κάνουμε πως δεν ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Το λέω γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν οι πρώτοι, σου θυμίζω, Σότε, που είχαμε πει ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι πρέπει, πηγαίνοντας σε έναν γιατρό, να ξέρουμε τι είναι αυτός. Παθολόγος, χειρουργός, είναι οδοντίατρος, είναι γενικός γιατρός, είναι νεφρολόγος, είναι πνευμονολόγος. Δεν μπορεί να πας σε έναν πνευμονολόγο και να σου κάνει τεστ για τα οστά ή να σε συμβουλεύει για το πώς θα κάνεις ένα παιδί. Γιατί αυτά ζούμε τώρα. Με αυτούς τους κομπογιαννίτες που έχουν πλημμυρίσει κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί μέσω αυτών κάνουν πια τις διαφημίσεις.
0: Είναι βαρύτατη και η ευθύνη όμως των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων που δεν γίνονται ή αν γίνονται κάτι δεν πάει καλά.
1: Είναι και θα σου πω, το λέω γιατί απόψε ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια αστυμπό αφίσα, έτσι, η οποία τη διακίνησε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία με τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, όπου και βασικά εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέει ένα, δύο, τρία πράγματα. Πώς διασφαλίζει την νομιμότητα του ιατρίου, τι πρέπει να προσέχει δηλαδή ο πολίτης, ο ασθενής που πηγαίνει εκεί, τι πρέπει να βλέπει, ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες, δηλαδή αυτά που θα του χτυπήσουν καμπανάκι. Και ποια είναι και η δέσμευση βεβαίως του Ιατρικού Συλλόγου. Συζητούσα όμως με γιατρούς και μου λέγανε ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, κάποιους ότι οι επιτροπές διελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων είναι και λίγο ανακριτικές. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, να πάνε μέσα. Δεν ισχύει.
0: Σωστά.
1: Δεν ισχύει δεν τελικά αυτό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα θέλει να ανοίγει την πόρτα. Εντάξει, άμα κάθε φορά ο Ιατρικός Σύλλογος πήγαινε με την αστυνομία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά. Ίσως είναι η στιγμή να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό όργανο, σοβαρό θεσμικό όργανο ελέγχου, και με την συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου. Γιατί...
0: Οι επιθεωρητές υγείας, το λέω γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες για την επανασύσταση του σώματος.
1: Ας τους πούμε όπως θέλουμε. Ας τους πούνε Ράμπο, δεν ξέρω εγώ τι παλιότερα που τους λέγαμε. Αλλά το λέω γιατί, ας πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εάν κάποιος στην ταμπέλα δεν γράφει ιατρείο ολιστικό κβαντικής ιατρικής και γράφει οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάει του κάνει έλεγχο? Δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αρμόδιος, αφού δεν διαφημίζεται ως γιατρός. Άστα που πάνε οι άλλοι και είναι χειροπράκτης, τον βοηθάει για τη σεξουαλικότητα που άκουσα σήμερα, ότι μέχρι και σε αυτό βοηθούσαν, λέει, οι συγκεκριμένοι γιατροί. Πρέπει ίσως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι, ξέρεις, υπέρ της πολυνομίας, διότι κάπου χάνουμε και μια τη ρεαλιστική προσέγγιση. Ναι. Αλλά ίσως χρειαστεί να πάμε σε κάτι σοβαρότερο για να ελέγχονται και συνεχώς και με συνέπεια όλοι αυτοί.
0: Βέβαια. Και χωρίς, ξαναλέω εγώ, να κρύβεται κάτι, γιατί δημιουργείται και αυτή η καχυποψία στον κόσμο. Δεν το λέω τυχαία.
1: Ότι
0: υπάρχει μια καχυποψία όταν ακούς τον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να λέει τα μηχανήματα είχαν ρόδες. Πιθανότητα μετακίνησαν. Ή δεν μπορούσαμε να μπούμε από τον μπαλκόνι. Δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο θλιβερό ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε τι γίνεται
1: τώρα,
0: γύρω μας. Δηλαδή.
1: Αναφέρεσαι σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και γκρίζες ζώνες. Γιατί σου θυμίζω Γιατί και ο συγκεκριμένος πρόεδρος ερχόταν και στην Κρήτη και διαφήμιζε.

0: Απίστευτα πράγματα, αλλά είναι μια άλλη ιστορία τώρα αυτή, ας τη βρούνε.
1: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, την τρέχουσα εβδομάδα. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Οδό Καλοκαιρινού. Γεγονός το οποίο ανοίγει και το δρόμο για την έναρξη του έργου. Συνολικά, θυμίζω, η ανάπλαση της λεωφόρου από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Οι έμποροι βέβαια της περιοχής παραμένουν έτσι σε ετοιμότητα. Και πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και για την έναρξη των έργων, αλλά και κυρίως και αυτό. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Θα το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και αυτό το έργο έχει περάσει διαδικαστικά από 40 κύματα. Ολόκληρη ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν θα μπουν μέσα οι μπουλντόζες, θα θυμίσουμε το ιστορικό με ανάδοχο εκτός Κρήτης που τελικά ακυρώθηκε για να αναλάβει ανάδοχος εντός Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα από τους τελευταίους μήνες ήταν ο ΔΕΔΙΕ που πρέπει να μπει για να ξεκινήσει την υπογειοποίηση των δικτύων. Mm-hmm. Προφανώς θα προηγηθεί η υπογειοποίηση των εργασιών της ανάπλασης. Ο ΔΕΔΙΕ δουλεύει σε δικούς του ρυθμούς. Το έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ότι κάπως σαν να μην δεσμεύεται από χρονοδιαγράμματα και από όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ υπήρξε καθυστέρηση, βρέθηκε ανάδοχος. Οι υπογραφές θα πέσουν, αν δεν έπεσαν σήμερα, θα πέσουν αύριο ή μεθαύριο, πάντως αυτή την εβδομάδα, ώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ενήμερος. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκουλούδη το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, στην εκπομπή που έχουμε με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Μας είπε ότι είναι ενήμερος ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι συμφωνεί να ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες. Mm-hmm. Έτσι και αλλιώς το χρονοδιάγραμμα είναι ένας χρόνος περίπου. Άρα, είπε ο κύριος Κουλούδης, όποτε και να ξεκινήσει, οι εργασίες θα γίνονται και καλοκαίρι και Χριστούγεννα
1: Προφάνω.
2: Και οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα, είπε ο κύριος Κουλούδης, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία με βάση το προηγούμενο τέτοιων έργων και κατά τη διάρκεια των εργασιών να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να μην χρειαστεί να κλείσουν, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στις εισόδους των καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση το έργο το οποίο.
1: Και να
2: είναι...
1: υπάρχει και ενημέρωση. Το έχουμε συζητήσει ξανά οι δυο μας. Ζητούν οι έμποροι της περιοχής να ενημερώνονται και τακτικά για τυχόν, ξέρεις, πισωγυρίσματα, αλλαγές και ούτω καθεξής. Ναι. Που είναι πάρα πολύ. Μου ακούγεται πολύ λογικό και αυτονόητο. Ξέρει, λοιπόν, το άλλο που δεν τηρείται πολλές φορές.
2: Κοίταξε, καταρχάς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή από την Μονή Οδηγητρίας ο δρόμος βγαίνει στην Καλοκαιρινού και συνεχίζεται προς τα κάτω. Αυτό όταν θα ξεκινήσουν εργασίες προφανώς θα διακοπεί ή θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Πάντως ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο θα στηθεί το εργοτάξιο στην λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο πρώτο τμήμα, από την Ίδης έως και την Γιαμαλάκη. Το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες στα χαρτιά. Ξεκινάμε και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσει ο κύριος Κουλούδης σήμερα στον Sky Κρήτης.
3: Έκανα εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον κύριο Σπυρδάκη. Μας είπαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις που είναι να γίνουν από το Δήμο. Υπάρχει ο ανάδοχος, έχει κλειστεί το ραντεβού και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι σήμερα το ραντεβού με τον ΔΕΔΙΕ για να υπογραφεί η σύμβαση. Θα ξεκινήσει ο ΔΕΔΙΕ να κάνει τις υπογειοποιήσεις.
2: Πότε?
3: Μόλις ολοκληρώσει ο ΔΕΔΙΕ.
2: Ο ΔΕΔΙΕ θα ξεκινήσει σήμερα, άμεσα, δηλαδή με το που θα πέσουν οι υπογραφές.
3: Ακούστε. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα το ραντεβού για να υπογράψει.
2: Ναι, τώρα σήμερα, αύριο δεν είναι σημασία. Οι υπογραφές είναι πράγματι στην τελική ευθεία.
3: Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο ΔΕΔΙΕ σε δύο μήνες από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει. Όχι να ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα.
2: Εσείς θέλω να πω, ως εμπορικός σύλλογος, είστε σύμφωνοι να ξεκινήσει τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, τις εργασίες.
3: Ακούστε, το έργο ενδέχεται να έχει σχεδόν ένα χρόνο δια.
2: Όχι, ενδέχεται σίγουρα. Θα έχει ένα χρόνο και βλέπουμε.
4: Ναι, μην έχει και παραπάνω ενδέχεται.
3: Το να μην έχει και παραπάνω είναι το πρόβλημα.
4: Ναι, ναι.
3: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται, δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα έχει ένα χρόνο. Οπότε, όποιο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει.
4: Και Χριστούγεννα κάποια στιγμή θα έχει μέσα και Πάσχα
2: και
4: κάποια στιγμή και καλοκαίρι θα έχει μέσα.
3: Ναι. Το θέμα είναι, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Σπυριδάκη, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του έργου να εξυπηρετεί τα καταστήματα να μην αναγκαστούν να κλείσουν για χρονικό διάστημα μεγάλο.
1: Στην τελική ευθεία εφαρμογής του βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το πακέτο

0: το πακέτο των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στις επιπτώσεις από την κούρσα των διεθνών τιμών και να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέες παρεμβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, οριζόντια αύξηση του επιδέματος θέρμανσης αλλά και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
1: Το νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
2: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
3: Η τιμή του αργού αναβαρέλει ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του EastMed που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
2: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
4: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
5: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
2: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
6: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
7: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Καλησπέρα ξανά. Πιάνομαι τώρα από αυτό που είπε ο κύριος, ότι και το λεωφορείο δεν είναι κακό. Βέβαια, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας συνολικά επηρεάζει, είπαμε, μετακυλείεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, Σωτήρη.
8: Βέβαια, συμπαρασύρει όλο το φάσμα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο αποτελεί και μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική εξίσωση και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό στίχημα για την κυβέρνηση, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται μέτρα παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών με φόντο την μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και υπάρχει, ξέρεις, και ένας ορίζοντας μηνών.

0: εισαγωγικά τρία όπλα και εφεδρίες που φτάνουν μέχρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα δούμε έτσι σε βασικούς τίτλους, τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Για το πετρέλαιο κίνησης, συνέχιση επιδότησης 10 λεπτά το λίτρο και για τον μήνα Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 15 ή 20 λεπτών το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και μετά. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί και από το ποσό της συνεισφοράς των δηληστηρίων. Για το επίδομα θέρμανσης, η οριζόντια αύξηση του υφιστάμενου ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σε ποσοστό της τάξης του 20% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο του 2027. Για τα καύσιμα, να πούμε ότι έχει υπολογιστεί ένα πακέτο στήριξης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν απαιτηθούν παρατάσεις για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, αυτό το κόστος το δημοσιονομικό θα ανέβει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, ξέρεις, αυτό το ποσό στις παρυφές των δημοσιονομικών κανόνων. Και βεβαίως, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη, υπάρχει για πρώτη φορά νομίζω σε αυτή τη φάση στο τραπέζι, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ μακριά από το να ληφθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης.
1: Το συζητάμε πάντως. Ας μείνουμε εκεί προς το παρόν και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να περιορίσουν και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στο χώνο Οσιτίας. Με το πρώτο φως της ημέρας, εν αέρια μέσα συνέχισαν τις ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη νύχτα που πέρασαν πυροσβέστες, εθελοντές, φορείς πολιτικής προστασίας αλλά κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή θα παραμείνουν και σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σιτίας, κατέκαψε στο πέρασμά της χαμηλή βλάστηση και μελίσια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μάχη στο μεταξύ έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκρο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και την εξαπλωσή της καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
3: Ήταν μια εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Απειλήθηκαν τρεις οικισμοί και με συνεργασία με το συντονιστικό εκενώσαμε τρία χωριά. Ευτυχώς η επέκταση δεν έφτασε στην τοπική κοινότητα της Ζάκρου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, στο οποίο ενώ προληπτικά είχαμε βγάλει 112, τελικά δεν το υλοποιήσαμε, διότι βελτιώθηκε η εικόνα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες σε μέλισσες κυρίως, μελισσοκούτια και σε μελισσοκόμους. Δεν υπήρχαν καλλιεργημένες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Το πρωί της Δευτέρας τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων, στην οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις ήταν δύσκολη. Μετά από συνεχόμενες ρήψεις νερού, η φωτιά οριοθετήθηκε.
3: Έγινε μια πολύ εντατική προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες, πολιτική προστασία, αντιπεριφέρεια, δήμος, εθελοντικές ομάδες, πυροσβεστικοί, βέβαια με πάρα πολλά οχήματα και πάρα πολλά χερσαία τμήματα. Και είχαμε και τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων, τα οποία σήμερα το πρωί κατάζουσαν και τις τελευταίες στήλακες φωτιάς, ας πούμε, που υπήρχαν.
2: Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο νέας αναζωπήρωσης.
3: Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ιδιωτικές αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ηλεκτρονικές σαπάτες έχουν λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τις απώλειες να αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μετά τα πρόσφατα μεγάλα χτυπήματα σε λογαριασμούς τοπικών φορέων και δήμων του νησιού, οι επιτίδες στοχεύουν τώρα μαζικά ανυποψία στους πολίτες. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Χάρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά με ανυποψία στους πολίτες. Περιστατικά στα οποία οι δράστες βρίσκουν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Ο πιο διαδεδομένος το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Εμφανίζεται άτομο, μιλάει και πείθει ότι πρέπει να βγάλει χρήματα και χρυσαφικά εκτός σπιτιού. και περνάει ο εισπράκτορας. Ένας τέτοιος εισπράκτορας ήταν ένας 29χρονος ο οποίος εντοπίστηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου. Συνελήφθη.

0: ληφθεί για δύο περιστατικά. Στο ένα κατάφερε, πρόλαβε να πάρει 1.500 ευρώ. Στο δεύτερο έγινε αντιληπτός και διέφυγε. Και κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και καπνικά προϊόντα, τσιγάρα, τα οποία ήταν, δεν έπρεπε, δεν είχαν δασμολογηθεί, ήταν τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία του φόρου. Συνελήφθη, μάλλον έγινε χωριστή δικογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση και στη συγκεκριμένη μάλιστα υπόθεση με τα τσιγάρα εμπλέκεται και συγγενικό το άτομο, ένα ηλικιωμένο άτομο που συνελήφθηκε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε συλλήψει στην Κρήτη, όμως συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες και οι απάτες μέσω τηλεφώνου και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ηλικιωμένοι όταν ακούνε για τέτοια περιστατικά, για διαρροές ρεύματος, για οτιδήποτε που τους προκαλεί εντύπωση, να μην να κλείνουν το τηλέφωνο και να μην παρασύρονται από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη Λεοντάκη. Σχεδόν καθημερινά είναι πλέον τα τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην Κρήτη, με το 2026 να είναι μέχρι στιγμής σε σύγκριση με το 2025 χειρότερο όσον αφορά τα θύματα στους δρόμους του νησιού. Το Σαββατοκύριακο ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στον Ομαλό όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς.
2: Βάρη φόρο αίματος συνεχίζει να πληρώνει καθημερινά η Κρήτη στην άσφαλτο. Το Σαββατοκύριακο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ομαλό με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος να πέφτει σε γκρεμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο, ο 60χρονος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον 60χρονο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανός του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος με τη σύγκρουση βιτιοφόρου με αγροτικό όχημα. Από τη σύγκρουση του αγροτικού αναποδογύρισε, ενώ ο οδηγός του τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
3: Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστρέφονται. Ως εκπαιδευτές οδήγησης, βλέπουμε καθημερινά τα αίτια της κατάστασης πρώτον στην έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, στην επιθετική και αμελή οδήγηση, αλλά και στα προβλήματα υποδομών. Καλούμε λοιπόν όλους τους οδηγούς, παλιούς και νέους, να συνειδητοποιήσουν ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Η προστασία της ζωής είναι ζήτημα παιδείας, σεβασμού και ευθύνης όλων μας.
2: Εκπαιδευτές οδήγησης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Με βάση τις αλλαγές του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με το νέο κώδικα που είναι πολύ πιο αυστηρός, θα θέλω να ενημερώσουμε τους οδηγούς ότι σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί κάποιο όχημα χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης από τον νόμο και έχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης, η άδεια του αφαιρείται για διάστημα ενός έτους ως τιμωρία τέλος πάντων και αφού περάσει το έτος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ αν έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία έκπτωσης διπλώματος χωρίς να έχει κάποια άδεια οδήγηση στα χέρια του και συλληφθεί από τις αρμόδιες αρχές να οδηγεί κάποιο όχημα, μπλοκάρεται η διαδικασία για την απόκτηση αδείας οδήγησης για ένα έτος και υπάρχει πάλι ανάλογο χρηματικό πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε στους φίλους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για το όχημά τους, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα ή ασφάλεια, να είναι περασμένο από το ΚΤΕΟ, να υπάρχει ανάλογη κάρτα καυσαερίων και γενικά το όχημά μας να είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στους δρόμους και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με έμφαση στα σχολεία υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ρεθύμνου, προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, καθορίζει και οριοθετεί τους χώρους ασφαλούς καταφυγής και συγκέντρωση των πολιτών, ενώ προβλέπει ειδικό έλεγχο των σχολικών μονάδων αλλά και δημιουργία πρότυπων οδηγιών για τις διευθύνσεις των σχολείων.
4: Και ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.

0: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούριο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
1: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνου με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
2: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
1: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστολέκωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι όταν δεν έχεις προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
2: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
0: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά. Πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
1: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
3: Μια σημαντική αλλαγή αναμένεται να φανεί από τις αρχές του 2027 στο εισόδημα των χιλιάδων τρίτεκνων οικογενειών, καθώς οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν σε μικρότερη παρακράτηση φόρου και κατ' επέκταση σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για περίπου 53.000 εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των τρίτεκνων φορολογουμένων.
4: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημί μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
5: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000.

0: χιλιάδες. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις βάνες, στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
0: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε, δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Έως αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Παίρνουν το βασικό κομμάτι, είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται

0: μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
1: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025-2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτης είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
0: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
1: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κυρίας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
2: Μικρή ένταση και πρόσκαιρη θα είναι η αλλαγή του καιρού στην Κρήτη, κύριε Σακύρη, τα επόμενα 24 ώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη. Οπότε και οι νεφώσεις θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ δεν αποκλείται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
3: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να παίρνει την κατιούσα και τους βοριάδες να γίνονται πιο ισχυροί. Η Τρίτη θα αποτελέσει ουσιαστικά την τελευταία ημέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς θα επικρατήσουν κατά διαστήματα καλές καιρικές συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν ως τα 5 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν 28 με 29 βαθμούς.
4: Περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο εμφανής από την Τετάρτη, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας περίπου τους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, η αίσθηση δροσιάς θα εντείνεται, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι

0: Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, χωρίς να αποκτούν γενικευμένη μορφή.
1: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν του της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
0: Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός και την Παρασκευή. Κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανωδικά, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση θα παραπέμπει πλέον ξεκάθαρα σε φθινόπωρο.
1: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία του.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα μαζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Μπροστά στο ναυτικό αποκλεισμό και τις συνεχείς απειλές κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας, η Γαλλία παρεμβαίνει δυναμικά στην κρίση, ανακοινώνοντας την αποστολή στρατιωτικών μέσων για την προστασία του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στο Γιανμπού.
1: Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη στην Ιεμένη, αφού προηγουμένως εξέδωσε προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μέκα, ενώ η Γαλλία δεσμεύτηκε να στείλει στρατιωτικά μέσα για να συνδράμει στην προστασία του σημαντικού σαουδαραβικού τερματικού πετρελαίου στο Γιανμπού. Οι επιθέσεις καταγράφονται την ώρα που οι μάχες στην Ιεμένη μένονται ανάμεσα στους Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ριάντ, με δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Η πύραυλη αυτή ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθη από τον Ιούλιο, όταν η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών διέλυσε την εκεχηρία πολλών ετών και έμπλεξε την Ιεμένη στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από τότε οι Χούθη έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, πλήττοντας τα δεξαμενόπλοιά της και τμήματα της επικρατείας της. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκέαν αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη καθοδηγεί τα σχέδια μάχης των Χούθη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μια σπουδαία και πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League.

0: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς με πολλά φάλτσα. Η σέντρα από την άλλη πλευρά, επικίνδυνα γκολ για τους Σέρβους. Η άμυνά μας ήταν ανοιχτή και ουσιαστικά με τον Αντρία Ζίβκοβιτς οι Σέρβοι παίρνουν προβάδισμα με την ελληνική ομάδα να τους έχει κάνει, έχω την εντύπωση, δώρο αυτό το τέρμα. Το κοντρόλ, ωραία. Παυλίδης, ωραία. Τζόλης, τελείωσε τη φάση, 1-1. 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλη, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Εδώ όμως μας βρίσκει ανοιχτούς η Σερβία στην άμυνα. Το γύρισμα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα, πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα, εξαιρετικό μαρκάρισμα.
1: Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος. Το πανηγύρισε λες και σκόραρε. Οι Σέρβοι περνάνε μπροστά. Εδώ υπάρχει κίνδυνος. Το σουτ χαμηλά, η μπάλα στο δοκάρι από τον Γιόβελιτς. Νέα σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Τζολάκης κρατάει το 1-1. Στο 90 λεπτό οι Σέρβοι πηγαίνουν να κάνουν αυτή τη ζημιά και να πάρουν το τρίποντο. Εδώ ήμασταν τυχεροί. Η παλιά είναι δυνατή. Κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας. Κάνει τη σέντρα. 2-1. 2-1. Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.
2: Νέα εποχή με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Όφη, η οποία ξεκινά με δυναμισμό και φιλοδοξίες τη νέα προσπάθεια από τη ΓΑΜΑ Εθνική με στόχο την επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.
3: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του Όφη που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφη θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
4: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
4: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
5: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
4: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
6: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
7: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

0: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
1: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off. Γιατί όχι και στην άνοδο.
2: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
3: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
4: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι της. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
0: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
4: Η στοχοθεσία μας αφορά την διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
5: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
3: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
1: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Άλλη μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
0: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
1: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.665,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,90%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 395,66 εκατομμύρια ευρώ. 59 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 48 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο, αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα.
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
0: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσατε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζουμε από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπήρχε

0: του σε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρετε τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον, θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορεί να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί κύριε Μεταξά τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τις ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις την πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι.

0: Εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω και το λέγαμε και στα αγγλικά και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους μας και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το εννοώ, το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι, αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district. Το λέγαμε περιοχή ευθύνης. Και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας.

δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί

0: δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά, εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφθούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης, και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση, αναφέρατε το νοσοκομείο, θα ανέφερα όλους τους χώρους, όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και

0: η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα

0: πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμον αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία, αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή.